0: FM στους 103,3.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, στο ποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.

ima našu, naševa jokla diži. Naševa jokla diži, ja ti ode vjeniš ti na vlji i hitonja morfizu. Δε μοιάζεις για σε μη μου δε, δε μια

0: лепшо, ще втомим. Я наше клепшо, ще втомим, лахриніть як шаш. Ми лахриніть як шашу, ще феш, де феш, каташ, кешін, така мощний гарв'яш. Такамо і штигар в'яшу, чи теж не теж каташ єші, такамо штигар в'яшу.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
1: Λατό FM. Στους 103,3.

μακρινή θα σ' αγαπώ κι από χιβή είχα σβήξει. Κι από χιβή είχα σβήξει και από χιλιόνταριου καρδιά

0: 96.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

εδώ είμαστε και είμαστε πάνω στο μετέχμιο. Φεύγει το μαύρο της νύχτας και αρχίζει να εμφανίζεται αυτό το καταγάλανο που απολαμβάνουμε καθημερινά στον Αττικό ουρανό. Πολλές πολλές καλημέρες, καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα σε όλες και σε όλες που είσαστε εκεί έξω, που εργάζεστε από πάρα πολύ νωρίς ή πηγαίνετε τώρα στη δουλειά σας. Σε κάθε περίπτωση προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Σήμερα 7 Ιουλίου, ναι, 7-7, δύο εφταράκια στη σειρά. 7 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, ημέρα Τρίτη, με πάρα πολλές ειδήσεις, με πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουμε να διαχειριστούμε και στη σημερινή επικαιρότητα. Ασφαλώς δεσπόζει η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Γύρω στις 2 και 4 λέει θα βρίσκεται στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο 47ος, και ασφαλώς τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω του. Υπάρχει και πολύ έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, ούτως ή άλλως είναι ζωηρό το ενδιαφέρον σε όλες τις συμμαχικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Ο Ρούτε αυτό το οποίο θέλει είναι να περάσουν χωρίς πολλά πολλά, ρε παιδί μου, χωρίς να ανοίξει μύτη, οι αμυντικές δαπάνες να μετατρέψουν. Ο Ρούτε λέει κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, προκειμένου να δώσει με αυτόν τον τρόπο, ήθελε να δώσει έμφαση στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της συμμαχίας. Εκεί κάπου μας τα χάλασε, διότι αναφέρθηκε και στην Τουρκία και τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας. Πηγαίνει λέει με δώρα ο Τραμπ. Μία ώρα μετά την άφηξή του θα συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν για να δούμε πόσα δώρα, τι έχει στις βαλίτσες του, τι κουβαλάει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μην περιμένετε τώρα, ακόμα και στις δημόσιες δηλώσεις, αν αναφερθεί στα F-35 ή στους κινητήρες General Electric για το ΚΑΝ, σας τα είπαμε, ο δικός πηγαίνει αυτό. Αυτό το υπερόπλο, το υπερμαχητικό, το τουρκικό, για να πάει από το σημείο Α στο σημείο Β, σταματάει μέχρι και στα φανάρια, διότι πηγαίνει ο δικός, δεν μπορεί να πετάξει ακόμα, δεν έχει κινητήρα για να πετάξει. Όταν λοιπόν θα βρούνε τον κινητήρα, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι θα πάρουν τους αμερικανικούς κινητήρες, μετά και μετά από κάμποσα χρόνια το συζητάμε το πράγμα. Έτσι, για να τα βάζουμε στη θέση τους. Σε κάθε περίπτωση, η χώρα μας προσέρχεται σε αυτή τη σύνοδο κορυφής με πάρα πολλά, με πάρα πολύ έτσι ιδιαίτερη ευαισθησία σε πολλά ζητηματάκια. Σε εγρήγορση θα είναι, διότι θέλει να περάσει αυτή η σύνοδος κορυφής ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Γεραπετρίτης, όσο γίνεται πιο ανώδυνα. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα καμία απολύτως συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, εκεί στο Όρθιο, στο καθιερωμένο κοκτέιλ πάρτι πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής, πριν από το πρώτο μεγάλο τραπέζι. Θα βρεθούν όλοι μαζί. Τι θα πούν, θα τα μάθουμε. Εάν θα υπάρξει συνάντηση με Μητσοτάκη Ερντογάν, επίσημη και όχι του ποδαριού, επίσης θα το μάθουμε. Γιατί δεν γίνονται ανακοινώσεις, δεν γίνονται ανακοινώσεις για να μην την πατήσουν όπως την προηγούμενη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμάστε στη Νέα Υόρκη, εδώ πρώτη στο Real FM είχαμε βγάλει την είδηση ότι η συνάντηση αναβάλλεται. Αναβλήθηκε η συνάντηση και δεν έγινε ποτέ βεβαίως κατά τη διάρκεια της παραμονής των δύο αντρών, του Μητσοτάκη και του Ερντογάν, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να δούμε τώρα εδώ πώς θα πάει. Γύρω στις 7 παρατέταρτο, να ξέρετε, θα συνομιλήσουμε με τον Νίκο Νανούρη, τον ανταποκριτή μας στην Τουρκία, για να μας δώσει λεπτομέρειες και ρεπορτάζ.

Δεν ξέρω αν θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Είμαι σίγουρος ότι τη θυμάστε. Να ξέρετε λοιπόν ότι αυτές τις ημέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινάει ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Πιστέψτε με, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να μην τη χάσετε, παρακαλώ.

0: Πριν από δύο λεπτάκια, αν έχει ανατύλει, εδώ και δύο λεπτά έχει ανατύλει, έτσι για να το πούμε σωστά τώρα, μην μπαίνουμε στη διαδικασία να κλείνουμε πράγματα και μπορεί να τα κλείνουμε και λάθος. Λοιπόν, να τα κλείνουμε και λάθος. Εδώ και δύο λεπτά λοιπόν έχει ανατύλει ο ήλιος. Είπαμε, είμαστε πάνω στο μετέχμιο που φεύγει το σκοτάδι της νύχτας και τη θέση του δίνει στο φως της ημέρας. Μας κάνει έτσι αυτά τα παιχνιδάκια πίσω από την πεντέλη ο ήλιος. Να απολαύσετε την ημέρα σας. Ό,τι και αν κάνετε, να το κάνετε με προσοχή και χαμόγελο. Μωρέ, χρειάζεται και το χαμόγελο. Γιατί άμα δεν χαμογελάμε, χαθήκαμε. Θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Ο ήλιος θα δύσει 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Τα έχουμε πει ότι μικραίνει η ημέρα. Μετά την 21η Ιουνίου η μέρα αρχίζει να μικραίνει. Έντονη ειδησιογραφία. Εκτός λοιπόν από την Σύνοδο Κορυφής. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, στις σχετικές αναφορές που γίνονται από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, την ώρα που υπάρχουν και διάφορα δημοσιεύματα, την ώρα που ο Ερντογάν φαίνεται να αδειμονεί για τα δώρα που του φέρνει ο Τραμπ, είδατε, είναι να μην τάξεις, πώς το λέει, μην τάξεις σε παιδί, σε αυτό, ναι. Ο Τραμπ περιμένει. Δεν ξέρω, εγώ τον νιώθω. Αρχίζω να πιστεύω ότι νιώθει όπως ένιωθα εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάκι. Εκεί, την ώρα που ξυπνούσα την πρωτοχρονιά, που έτρεχα κάτω από το δέντρο για να δω τι δώρα μου έχουν βάλει, τι δώρα μου έχει φέρει ο Άγιος Βασίλης. Εδώ ο Άγιος Βασίλης δεν είναι ερυθρόλευκος, πορτοκαλίζει λίγο, ναι. Και ο Ερντογάν, παιδάκι δεν το λες, είναι λίγο μεγάλος η ηλικία. Παρ' όλα τα αυτά, αδειμονή. Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε αυτές τις σχετικές αναφορές, τόνισε πως δεν υφίσταται ζήτημα άρση των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Μια ευτυχισμένη ατμόσφαιρα στη Σύνοδο Κορυφής. Στεφανία μου.
1: Ναι, ασχολούμαι με το Σταυρακάκι, βλέπεις έξω.
0: Ναι.
1: Γιατί Βέλγιο είπα.
0: Έδωσε ρέστα.
1: Δεν δίνει τίποτα τώρα.
0: Ρέστα έδωσε. Όχι, ο Τραμπ δεν είναι. Ο Σταυρακάκης έδωσε ρέστα.
1: Δεν δίνει τίποτα, εκνευρίστηκε τώρα.
0: Ναι. Τίποτα απολύτως. Δεν πήρε τηλέφωνο τον Μαλφατίνο.
1: Δεν θα δώσει τίποτα στον Ερντογάν, λέμε.
0: Α, τα πήρε στην Κράνα που αυτό. Εκτός και αν ζητήσει από τον Ερντογάν να κάνει την οποιαδήποτε κίνηση προκειμένου να κυρωθεί ο αγώνας. Να γίνει ένας επαναληπτικός.
1: Ναι, όχι, τάξη,
0: δεν μπορούν να πούνε, παραδείγματος χάρη, ότι να, αυτός ο αγώνας ήταν πρόβα τζενεράλε. Και να γίνει επαναληπτικός αγώνας.
1: Δεν νομίζω. Όχι.
0: Ναι, ούτε και το άλλο.
1: Δύσκολο.
0: Έβαλε ένα ηχητικό ο Σταυρακάκης με τον Τραμπ, με τις δηλώσεις του Τραμπ, οι οποίες είναι απολαυστικές. Δεν ήξερα, λέει, τι σημαίνει κόκκινη κάρτα. Και, εν πάση περιπτώσει, τους είδα ότι σκουτουφλήσανε, λέει, μεταξύ τους.
1: Το πιστεύω.
0: Ναι, δεν τον χτύπησε στο πρόσωπο τον Αντάλλο. Καλά είπε ο Δημήτρης προηγουμένως ότι αυτός νομίζει ότι είναι wrestling ένα πράγμα.
1: Το πιστεύω, σου λέω.
0: Ναι, το πιστεύεις ότι το πιστεύει.
1: Ότι δεν είναι την κάρτα.
0: Δεν ήξερε τι σημαίνει κόκκινη κάρτα. Ναι. Μάλιστα.
1: Εσύ το αποκλείς.
0: Δεν αποκλείω απολύτως τίποτα με αυτόν τον τύπο. Πραγματικά δεν αποκλείω τίποτα. Αλλά πού είναι τώρα η αλήθεια του και πού είναι το ψέμα του και πώς τα φέρνει από εδώ τούμπα, το λέει μία έτσι, το λέει μία αλλιώς. Σημασία έχει ότι παρενεύει, και αυτό είναι το βασικό, που φαίνεται έτσι για να μιλήσουμε σοβαρά, είναι το πολύ άσχημο και το πολύ αρνητικό της όλης ιστορίας. Παρενεύει στον πρόεδρο, στον επικεφαλής της FIFA, ναι, προκειμένου να ακυρωθεί μια κόκκινη κάρτα.
1: Όχι, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Σωστά. Δηλαδή η ουσία είναι πολύ σημαντική. Και το επιχείρημα, δηλαδή, να λες ότι είναι ο καλύτερος παίκτης μας, άρα γιατί έφαγε κόκκινη κάρτα, είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Όπως επίσης και
1: δηλαδή,
0: το επιχείρημα.
1: Δηλαδή, αν είναι όλοι οι καλύτεροι παίκτες να μην τρώγανε κόκκινη κάρτα, επειδή νομίζει κάποιος ότι δεν είναι φάουλ.
0: Όπως επίσης και το επιχείρημα, δηλαδή.
1: Τι να πει και ο Αταμάν.
0: Ναι, το μες. Τώρα, ρε Σαπρανίδη, πες μου. Πες μου τι μπορώ να πω εγώ. Τι μπορεί είναι, τι να πει και ο Αταμάν. Ο Αταμάν πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να πει τίποτα, πήγε στη χώρα του.
1: Τέλος πάντων, τι να έλεγε.
0: Έτσι, τι εννοείς τι να έλεγε. Ο αδικημένος από τη ζωή, Αταμάν, ο αδικημένος Παναθηναϊκός,
1: Σου λέω, τι να έλεγε.
0: Τι να έλεγε. Τι παραπάνω να πει από όλα όσα έχει πει.
1: Ο Τραμπ έκανε αυτό που δεν κατάφερε να πάρει.
0: Ο Αταμάν πρώτα απ' όλα δεν έχει τις δυνατότητες και τις δυνάμεις που έχει ο Τραμπ. Εντάξει, αν είχε. Γιατί μερικά πράγματα, ξέρεις, είναι. Αν είχε ο Αταμάν τη δυνατότητα που έχει ο Τραμπ, δεν θα είχαμε περάσει καθόλου καλά. Θεωρώ ότι είναι χειρότερος, έτσι, σε αυτό το πράγμα.
1: Δεν δηλαδή, δεν το ξέρω.
0: Εδώ, τέλος πάντων, μη μου ανοίγεις τώρα το στόμα.
1: Έλα, ήταν μια. Εντάξει.
0: Τι ήταν?
1: Ήταν μια παρεμφισούλα.
0: Μια καθυπερβολή παρέμφιση.
1: Ότι η φάση σύμφωνα με τον Τραμπ που οδήγησε στην αποβολή του Μπόλογκουν δεν ήταν παρά μια σύγκρουση παικτών που έδωσαν με μεγάλη ταχύτητα.
0: Δεν μάτωσε κιόλας.
1: Όχι φάουλ. Την είδε τη φάση 20 φορές, δεν ξέρω πήγε στα βάρ, δεν ξέρω που πήγε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καν παράβαση δεν ήταν. Δύο παίκτες που έτρεχαν με ταχύτητα, συγκρούστηκαν, γεια σας, τελειώσαμε.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Το αληθινό ραδιοφώνο, ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 και το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω με τι θέλεις να ξεκινήσουμε.
1: Κοίτα, θα σου πω με τη σύνοδο θα ξεκινήσουμε. Αλλά επειδή καταλαβαίνω ότι έχει πει αρκετά πράγματα, μπορούμε για να μην ξεκινήσουμε από για τη σύνοδο. Να ξεκινήσουμε με το αγαπημένο σου θέμα.
0: Παρακαλώ, φτιάξε με.
1: Με Αντώνη Σαμαρά εννοούσα. Αλλά πριν να πούμε κάποια βασικά πραγματάκια.
0: Παρακαλώ, μα γι' αυτό λέω με τι θέλει να ξεκινήσουμε.
1: Αυτό που ξεκινάμε πάντα.
0: Παρακαλώ,
1: να μας πεις εδώ για τον ήλιο, ξημέρωσε,
0: δεξημέρωσε. Τάπα, εδώ και στις 6 και 7 ξημέρωσε.
1: Ωραία, σήμερα
0: τι θα πει στις γιορτές.
1: Εκκλησία. Θα σου πω τώρα ποιοι τιμώνται και ποιοι γιορτάζουν. Λοιπόν, η Αγία η Κυριακή ή Μεγαλομάρτυρας. Εκεί είναι αφιερωμένη
0: βοήθειά μας.
1: Η ημέρα, η μνήμη της θυμάται. Γιορτάζουν οι εξής. Περίμενε τώρα να βρω τα ονοματάκια. Κυριακή, Κυριακίτσα. Ναι, είναι κι άλλος, μισό λόγο. Τιμάται μνήμη της Αγίας Κυριακής Μεγαλομάρτυρος και του Αγίου Οδυσσέα του Νεομάρτυρα. Άρα γιορτάζουν Κυριακή, Κυριακίτσα, Κική, Κίκα, Κικίτσα, Κορίνα, Ντομένικα, Σάντι, Κούλα, Οδυσσέας.
0: Ντομένικα.
1: Σ' άρεσε.
0: Ναι, καλό. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες, να χαιρετήσετε την ονομαστική σας εορτή. Και να περάσετε, κάνει τρομερή ζέστη, και να περάσετε όσο καλύτερα μπορείτε. Σήμερα Τρίτη, 7 Ιουλίου, 7-7 παρακαλώ. 2-7, 7 Ιουλίου 7, 7. Του Σωτηρίου έτους 2026.
1: Ο καιρός θα είναι γενικά έφερος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Το μεσημέρι απόγευμα στα επιρωτικά που στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι με μονομένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα είναι ψηλοσταθερή. Θα φτάσει τα περιοδικά του 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην ισχυωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Δροσούλα.
1: Εξαιρετικά δροσούλα. Ναι. Λοιπόν, στην Αττική 33 με 34, έθριος ο καιρός γενικά. Στη Θεσσαλονίκη επίσης μέχρι 34, έθριος. Υπάρχει κάποια πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι απόγευμα στα γύρω ορεινά.
0: Στα γύρω ορεινά, όχι τέτοιο. Μην περιμένω δηλαδή όμβρους πάλι σήμερα.
1: Σου είπα αυτά για Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα δεν περιμένει κανείς όμβρους.
0: Δεν περιμένει κανείς όμβρους. Εντάξει. Οπότε ομπρέλα να μην πάρεις. Ζακέτα ασφαλώς και να μην φορέσεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Και ασφαλώς ένα μαγιουδάκι, ποτέ δεν ξέρεις πού θα σε βγάλει, σε ποια παραλία. Και εφόσον το ξεκαθαρίσαμε χθες με τον κύριο Βαρελίδη.
1: Ότι ναι, σα είπα και πού να μπαίνετε.
0: Μπράβο, είναι καθαρές οι παραλίες. Σα είπα και το γκουγκλάρετε. Καθαρές παραλίες .gov.gr για να μπορέσει. Όχι ρε παιδί, το .gov.gr με κοιτάει, μου γουρλώνει τα μάτια.
1: Θα έπρεπε, καλή ιδέα.
0: Ναι, μια πλατφόρμα. Μια πλατφόρμα που να βάζεις μέσα και να δίνει και στοιχεία και
1: για τις ξαπλώστρες.
0: Και για τις ξαπλώστρες, απλώστρες ή ξαπλώστρες. Έχει πολύ αέρα ρε παιδί μου, πάρα πολύ αέρα. Ξεσηκώνει μέχρι και τις απλώστρες από τα μπαλκόνια.
1: Έχει αέρα, έχει. Αυτός. Καλά, εντάξει, πολύ αέρα έχει αέρα.
0: Ναι. Σήμερα το. Ναι, για πες.
1: Όχι, αν δεν θες να πεις για το χάρτη επικινδυνότητας. Όχι.
0: Για το χάρτη επικινδυνότητας, πες για χείο. Είπα να σταφήσω, γιατί είναι και χείος μέσα.
1: Όχι, δεν θες. Ήθελα να πω ότι τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού.
0: Α, ναι, σωστό.
1: Από σήμερα.
0: Μέχρι 17 Ιουλίου.
1: 16, 17 ουσιαστικά, ναι, γιατί είναι μέχρι 16 τα μεσάνυχτα. Άρα είναι για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών ελκύων που συμμετείχαν στις πανελλήνιες.
0: Ναι.
1: Άρα η προθεσμία είναι 5-16 Ιουλίου στις 11:59. Λοιπόν,
0: μ' αρέσει που είμαστε έτσι.
1: Ακριβώς, μέχρι το τέλος, πάντα τότε κλείνουν οι πλατφόρμες.
0: 11:59. Έτσι. Στα ενδιάμεσα, όταν δεν λειτουργούν.
1: Με τους κωδικούς πρόσβασης μπαίνουν οι ενδιαφερόμενοι. Λοιπόν, που έχω, για όσοι δεν έχουν βγάλει ακόμα κωδικό, μπορούν να απευθυνθούν στο Λύκειο. Και να βγάλουν τέλος πάντων, να το ή αν το έχουν ξεχάσει, να ζητήσουν κάποια βοήθεια.
0: Λοιπόν, ο ακροατής ο οποίος τρολάρει, είτε είναι. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα πρώτα απ' όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε και άλλα, το ξέρετε κιόλας. Θα μου πείτε, προλαβαίνετε να τα διαβάσετε. Όχι, γιατί είναι πάρα πολύ έντονη η δισογραφία, αλλά εμείς τα θέλουμε, τα διαβάζουμε. Σας θέλουμε απαντήσεις μετά και γραπτός σε προσωπικό επίπεδο και όλα τα σχετικά. Αναφέρει ένας ακροατής, στα αγγλικά κιόλας γράφει, ότι δεν λέγεται, λέει, Κωνσταντινούπολη.
1: Ποιος?
0: Λέγεται Ισταμπούλ. Χρειαζόμαστε, λέει, μαθήματα και το γράφει στα αγγλικά. Υπογράφει ως Nixon Hand. Ναι. Κωνσταντινούπολη είναι, αδερφούλη, και το Ισταμπούλ δηλαδή, αν τέτοιο, επειδή λέγανε Ισταμπούλ, έμεινε Ισταμπούλ.
1: Πού είναι?
0: Είναι στις 5:21 πρώτα λεπτά. Θα φαντάσω δηλαδή πόσο πίσω έχω μείνει όσον αφορά στο κομμάτι της ώρας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, όντως η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται μαθήματα ιστορίας. Καλό είναι να ανοίγουμε όλοι μας ένα βιβλίο ιστορίας.
1: Αφού
0: ανοίγουμε...
1: δεν ξέρει να γράφει καλά την Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Αυτό,
1: τέλος πάντων, καλά τώρα, εντάξει, οκ. Okay.
0: Αλλά οκ. Okay. Όπου και να σκάψουν πάντως στη Μικρά Ασία. Στα παράλια της Μικράς Ασίας.
1: Αυτό το λέω με βεβαιότητα, γιατί ναι, ασχολούμαστε πολύ με αρχαιολογικά θέματα στενικώς. Μπράβο. Και παντού υπάρχει Ελλάδα.
0: Έτσι, όπου και να σκάψουν, επαναλαμβάνω, στα παράλια της Μικράς Ασίας, βρίσκουν αρχαιοελληνικά, υπάρχουν αρχαιοελληνικά ευρήματα.
1: Παντού υπάρχει, έτσι, Ελλάδα.
0: Παντού δεν υπάρχει Ελλάδα.
1: Είναι δεδομένο.
0: Το,
1: και όχι μόνο εκεί, αλλά
0: είτε το θέτε είτε δεν το θέτε. Λοιπόν, καλημέρα αγαπητέ, γράφει ο Γιώργος, η πρωινή ενημέρωση είναι πάντα σημαντική, μαθαίνουμε τα νέα. Ναι, ναι, εντάξει, και τώρα αρχίζουμε να σπιντάρουμε με την Στεφανία. Σε παρακαλώ, λέει, μη με λες κύριο, νιώθω παππούς.
1: Δεν πειράζει τώρα, αφήστε τον.
0: Γιωργάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, λοιπόν, για το μήνυμα. Σε ευχαριστούμε με τη Στεφανία γενικότερα, σας ευχαριστούμε όλους και όλες για την παρεΐτσα. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα το απόγευμα στη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο 407ος, θα είναι το μεσημέρι εκεί, γύρω στις 2:15. Μία ώρα μετά θα πραγματοποιηθεί και η συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν.
1: Το φίλο.
0: Το φίλο Ρετζέπ.
1: Και σεβαστό, ναι, ηγέτη.
0: Το φίλο, ναι, ναι, και πολύ αυτό. Δεν ξέρω.
1: Πηγαίνει ο λόγο του Ερντογάν, είπε ο Τραμπ.
0: Ναι, γιατί. Ναι, τέλος πάντων. Ήθελα να. Όταν
1: κατάλαβε,
0: ακούω πολλά γλυκόλογα.
1: Ναι, δεν μπορεί να.
0: Κάτι μου μυρίζει, κάτι δεν μου πάει καλά.
1: Όχι, μια χαρά σου πάει, αλλά καταλαβαίνεις τώρα ότι είναι και θέμα επικοινωνίας σε βάθμο. Προφανώς δεν πηγαίνει λόγω του Ερντογάν. Πηγαίνει γιατί είναι σύνοδος του ΝΑΤΟ. Τέλος.
0: Ναι.
1: Πάμε. Απλά πρέπει να βρει ότι πηγαίνει λόγω του Ερντογάν. Πάμε.
0: Δηλαδή το γεγονός ότι έβαλε τον Μαρκ Ρούτε. Τι κακές λέξεις λέω και εγώ τώρα πρωί-πρωί, ότι τον έβαλε. Έκανε δήλωση ο Μαρκ Ρούτε και κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Ήταν μια αυθόρμητη δήλωση του Μαρκ Ρούτε.
1: Γι' αυτό έχει πάει, γι' αυτό έχει πάει. Τους άλλους και ο Τραμπ δεν το είπε τώρα, αυτό το πήρε μερικές μέρες. Γι' αυτό αυτός είναι ο καημός του.
0: Όχι, ο Τραμπ το έχει πει εδώ και μερικές μέρες και το επανέλαβε το τελευταίο 24ωρο ο Μαρκ Ρούτε, λίγες ώρες πριν τη Σύνοδο Κορυφής. Τώρα, όσον αφορά στη χώρα μας, όσον αφορά στην Αθήνα, σε πλήρη εγρήγορση η Αθήνα, ο στόχος είναι να μην φάμε γκολ. Να μην πάθουμε αυτό που έπαθαν οι Ηνωμένες Πολιτείες από το Βέλγιο. Μην φάμε καμία τεσσάρα δηλαδή.
1: Δεν θα φάμε τεσσάρα.
0: Λοιπόν, δεν θα φάμε τεσσάρα, θα πάνε χαλαρά
1: γιατί
0: τα πράγματα.
1: Γιατί υπάρχει κάποιος φόβος να φάμε τεσσάρα, δεν καταλαβαίνω.
0: Εάν υπάρξουν δημόσιες δηλώσεις, τοποθετήσεις προς την κατεύθυνση, ναι, με το που θα γυρίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα τα βάλω με το Κογκρέσο, θα κάνω θαράνο για να πάρει F-35
1: αγαπητέ. Δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
0: Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, θα υπάρξει σούσουρο εδώ. Θα αρχίσουν, θα αρχίσουν οι δηλώσεις, θα αρχίσουν οι τοποθετήσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά.
1: Ναι, έχω...
0: Σας τα έλεγα εγώ, θα λέει ο πρώην
1: έχω
0: πρωθυπουργός.
1: Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Γεραπετρίτης,
0: ναι,
1: δεν θα έβγαινε σήμερα, χθες,
0: παραμονές
1: της Συνόδου στη Βουλή να πει ότι δεν υπάρχει ζήτημα άρσης της απαγόρευσης στην Τουρκία.
0: Είναι πολύ
1: για τα F-35. Να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι θα έβγαινε.
0: Ναι, θα
1: είναι
0: υπουργός
1: εξωτερικών και δεν νομίζω ότι θα έβγαινε.
0: Ο οποίος υπουργός εξωτερικών ασφαλώς θα βρίσκεται στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αυτή τη σύνοδο κορυφής, τη διήμερη σύνοδο κορυφής. Αναμένεται λοιπόν να δούμε. Θα είναι και ο κύριος Ντόκος προς εκεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Ντόκος
1: θεωρητικά θα έπρεπε να είναι.
0: Στο διάλογο που είχε με το AI.
1: Ναι, θεωρητικά θα
0: τελικά ήταν AI ή ήταν μεταβιεσμένος. Ούτε αυτό έχω καταλάβει, αλλά...
1: Δεν είναι deepfake πάντως αυτό, λοιπόν...
0: Δεν είναι deepfake.
1: Όχι. Λοιπόν,
0: είναι deep για deep...
1: Μπέλα, μην ξεφεύγουμε.
0: Είναι deep για deep όλο το σύστημα όμως, Στεφανία. Είναι, δεν είναι deepfake.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάντως ο κύριος Ντόκος, σύμφωνα με δική του δήλωση, θα βρίσκεται και αυτός σύνοδο κορυφής, προκειμένου να έχει συναντήσεις με τους ομολόγους του. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Δεν έχουμε ακόμα καμία απολύτως επίσημη ανακοίνωση ή ενημέρωση για τις επαφές τις οποίες θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Πάντως, χθες ο κύριος Μαρινάκης ρωτήθηκε στο briefing και είπε ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα. Δηλαδή, τον ρωτήσανε αν στο περιθώριο θα υπάρξει συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν ή υπάρχουν διαβουλεύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Και είπε ότι δεν υπάρχουν ακριβώς προγραμματισμένες συνάντησεις. Είπε ωστόσο ότι δεν θα υπάρχει, είπε, ήταν πιο, ας πούμε, στα κάτω στόχοι με τον Ερντογάν, που δεν υπάρχει προγραμματισμένη.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: θα
0: ναι.
1: υπάρχει με τον Τραμπ, γιατί τα προγράμματα κιόλα δεν το επιτρέπουν και δεν είναι και σωστό ενδεχομένως το πλαίσιο σε αυτό τη συγκεκριμένη σύνοδος. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ασφιχτικά τα προγράμματα των δύο ηγετών. Οπότε, Τραμπ, Μητσοτάκη, συνάντηση όχι. Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με Ερντογάν.
0: Λοιπόν, για να δούμε πώς θα πάει η μέρα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάντως. Από το μεσημέρι και μετά τα βλέμματα θα είναι στραμμένα εκεί στην Άγκυρα και στο Λευκό Παλάτι, που θα φιλοξενήσει για κάποιες ώρες τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Σίγουρα.
0: Στα δικά μας τώρα, πριν περάσουμε...
1: Να πούμε και για τον ένα λεπτό για τον Νετανιάχου, γιατί υπήρχε και δήλωση του Νετανιάχου, ο οποίος προειδοποιεί τέλος πάντων, τον Τραμπ πριν από την συνάντηση με τον Ερντογάν, και καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην προχωρήσουν στην πώληση των οπλικών, όχι μόνο των F-35, γενικά. Γενικότερα στην πόλη προηγουμένων οπλικών συστημάτων στην Τουρκία. Ο Νετανιάχου λοιπόν μίλησε σε αμερικανικό δίκτυο, στο Fox News, και εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του για την πιθανή επανένταξη της Άγκυρας στα προγράμματα των F-35 και για τους κινητήρες για τα ΚΑΝ και για τα δύο, είπε όχι ο Νετανιάχου. Λοιπόν, απειλεί την Ελλάδα, μιλάει για κατάκτηση της Ιερουσαλήμ, είπε ο Νετανιάχου για τον Ερντογάν. Σφοδρή επίθεση για άλλη μια φορά. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά. Ξέρουμε ότι τα έχουν πάρα πολύ καλά, έχουν φανταστική σχέση. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, αλλά κυβερνάται από έναν άνθρωπο που ζητά ανοιχτά την εξόδωση του Ισραήλ. Κατέχει τη μισή Κύπρο, μια χώρα του ΝΑΤΟ. Απειλεί την Ελλάδα, άλλη μια χώρα του ΝΑΤΟ, και μιλάει ανοιχτά για την κατάκτηση της Ιερουσαλήμ.
0: Νομίζω ότι παραμονές της Συνόδου Κορυφής, η τοποθέτηση αυτή του Νετανιάχου κλείνει την πόρτα και το οποιοδήποτε ενδεχόμενο ενίσχυσης του στρατιωτικού εξοπλισμού της Τουρκίας από την από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ξεχάσετε
0: τα F-35.
1: Νετανιάχου λίγο.
0: Τι έχει μπερδέψει
1: ο Νετανιάχου. Τίποτα, θα σου πω, για πες.
0: Λοιπόν, να φύγουμε λίγο από εκεί, να πούμε στα πάρα πολύ γρήγορα, Νίκο, αν μου επιτρέπεις, ότι παραμένει αποπνιχτική ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω του τοξικού νεφούς. Μας τα είπε χθες ο κύριος Αριγιάννης. Έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Δήμη Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Οι κάτοικοι είναι αναγκασμένοι να φορούν μάσκες, καθώς το νέφος προκαλεί τσούξιμο στο λαιμό αλλά και στα μάτια, με τα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα να είναι πάρα μα πάρα πολλά. Πολύ μεγάλη προσοχή. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Αριγιάννης εχθές εδώ με τη Στεφανία μας είπε στον αέρα ότι όσο το νέφος απλώνεται, τόσο χάνει, εξασθενεί, Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι πρέπει να είμαστε απρόσεκτοι, ειδικά όσοι έχετε προβλήματα, να είσαστε πάρα μα πάρα πολύ, ενώ προβλήματα υγείας, να είσαστε πολύ προσεκτικοί.
1: Νομίζω πρέπει να κλείσουμε.
0: Πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες, σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα.
2: Λατό FM στους 103,3.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
7: Να προχωρήσεις καρδιά μου, στο ποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
7: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
6: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
7: Αν δεν έρθεις εσύ, θα'ρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
6: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: χάρτης επικινδυνότητας.
1: Είπες.
0: Προσοχή, όχι μπαρμπεκιού, όχι πώς το έλεγε, όχι σκουπίδια, όχι σε θάλασσες και ακτές. Λοιπόν, όχι μπαρμπεκιού, όχι θερμές εργασίες σε δασικές περιοχές, γενικότερα εκεί που υπάρχουν ξερόχορτα. Λίγο συντονισμός χρειάζεται. Είναι πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Επίσης, να ξέρετε ότι το λεκανοπέδιο Αττικής βρίσκεται. Είναι κίτρινο το χρωματάκι στο χάρτη επικινδυνότητας. Όπως επίσης ο νομός Αργολίδας, ο νομός Κορινθίας και κομμάτι του νομού Αχαΐας και κομμάτι του νομού Ηλίας. Σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Όπως επίσης και στη μισή στερεά Ελλάδα, ανεβαίνοντας προς τα πάνω. Και η νότια Εύβοια. Προσοχή, κεντρική και νότια Εύβοια. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Διότι εχθές σας έδωσε και τα στοιχεία η Στεφανία, πόσες συλλήψεις έχουν γίνει γενικότερα και σε τι περιπέτειες μας έχουν βάλει κάποιοι οι οποίοι δεν πολύ σκέφτονται. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχετε και να έχουμε όλοι το νου μας. Να πούμε επίσης ότι αυτό με τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια.
1: Συγγνώμη, ποιος βρει τι λάθος έχει κάνει ο Νετανιάχου, στέλνει, έτσι. Ναι. Να διαβάσει τις δηλώσεις.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση λοιπόν.
1: Βλέπω τα Ισραηλινά τώρα, γιατί είχα αμφιβολίες.
0: Ναι. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, υπάρχει τεράστιο ζήτημα με τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Πραγματοποιήθηκε χθες μία σύσκεψη. Στη σύσκεψη αυτή συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην αρχή πολιτικής αεροπορίας, αλλά η σύσκεψη αυτή δεν κατέληξε σε κάποια.
1: Ότι πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι για το καλύτερο.
0: Τι εννοείς να προσπαθήσουμε. Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Εμείς πώς να προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
1: Σίγουρα.
0: Όχι, πες μου ρε παιδάκι μου.
1: Δεν μιλάμε για τις επιβάτες.
0: Πες μου, όχι, τι προσπάθεια να κάνουμε.
1: Μην πηγαίνεις τελευταία στιγμή.
0: Να μην πηγαίνω τελευταία στιγμή. Ναι, σωστό και αυτό.
1: Προφανώς πλάκα κάνω, ναι. Είναι σαφές.
0: Να παίρνουμε τηλέφωνο για να ρωτήσουμε αν τελικά θα έχει καθυστέρηση.
1: Για το θέμα, από ό,τι καταλαβαίνω, καλά, σίγουρα έχει πρόβλημα. Γενικότερα το αεροδρόμιο, πια, είχα πάει την Κυριακή. Πρωί-πρωί τώρα. Η ώρα που πήγα στο αεροδρόμιο την Κυριακή ήταν 6 παρατέταρτο. Το πρωί της Κυριακής.
0: Ωραία.
1: Ούτε μια μέρα να κοιμηθώ. Τέλος πάντων, έπρεπε να πάω. Είχα μια υποχρέωση. Λοιπόν, 6 παρατέταρτο. Γινόταν χαμός. Ειλικρινά πια, αλλά αυτό το λέω, ξέρεις, όχι επειδή ξέρω κάτι, ενώ ξέρω τις χωρητικότητες, τα αεροδρομία, όλα τα υπόλοιπα, τις αντοχές. Αλλά ρε, εσύ έχει τόσο κόσμο και τόσες πτήσεις που μου φαίνεται λες και ότι δεν φτάνει πια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τόσο, μου φαίνεται πια μικρό, ότι χρειαζόμαστε κι άλλο.
0: Πρώτα απ' όλα αυτές τις μέρες γενικότερα, λόγω της Συνόδου Κορυφής στην Τουρκία,
1: ναι.
0: Επειδή έχει περιοριστεί η πρόσβαση στα τουρκικά αεροδρόμια και ειδικά της Άγκυρας.
1: Γίνονται πολύ τράνσφερ από εδώ.
0: Γίνεται πολύ τράνσφερ
1: από εδώ. Κοίτα, έχει και άλλες μέρες.
0: Αλλά αυτό είναι για ένα χρονικό διάστημα συγκεκριμένο και για συγκεκριμένο λόγο.
1: Γενικά υπάρχει πρόβλημα, όπως υπάρχει πρόβλημα και στα ευρωπαϊκά και σε άλλα αεροδρόμια, όχι μόνο στην χώρα μας. Είναι όντως αυξημένη κίνηση. Υπάρχουν πάρα πολλές πτήσεις στις ώρες αιχμής, που λογικό είναι, και κάπου εκεί υπάρχουν καθυστερήσεις και μετά πηγαίνει ντόμινο όλη την ημέρα, δηλαδή από το πρωί ουσιαστικά ξεκινάει. Χίλιες πτήσεις λέει γίνονται καθημερινά περίπου.
0: Χίλιες πτήσεις καθημερινά. Είναι πραγματικά μεγάλος ο αριθμός.
1: Πάντως,
0: οι ελεκτές εναέριας κυκλοφορίας αποδίδουν το πρόβλημα στην υπερφόρτωση του προγράμματος πτήσεων, στη μη τήρηση των χρονοθυρίδων στο Ελευθέριος Βενιζέλος και στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Και ζητούν την αναβάθμιση του αεροδρομίου σε level 3 με αυστηρότερη διαχείριση των χρονοθυρίδων.
1: Ναι, και έχει και πολλά. Όχι. Έχει και κάποια πέναλτις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Τώρα, ναι. Η ΙΠΑ, η Υπηρεσία Πολιτική Αεροπορία, έχει τα στοιχεία που έδωσε, δείχνουν ότι η μέση καθυστέρηση λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας μειώθηκε τον Ιούνιο κατά 31,7% σε σχέση με πέρυσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λέει η ΙΠΑ. Αλλά, κοίτα να σου πω τώρα, αν έχει μειωθεί, δεν ξέρω αν είναι, δεν αποτυπώνουν ακριβώς την πραγματικότητα. Σίγουρα υπάρχουν ζητήματα χωρητικότητα, σίγουρα υπάρχουν ζητήματα στελέχωση, σίγουρα Προφανώς υπάρχουν πιέσεις λόγω της κρίσης στην Μέση Ανατολή, γιατί έχουν αλλάξει.
0: Είναι, μου, το θέμα είναι το
1: έχουν αλλάξει
0: οι
1: διαδρομές και πέρα που λες για τη σύνοδο, έχουν αλλάξει. Έχουν αυξηθεί και κίνηση πάνω από τον εναέριο χώρο, γιατί έχουν αλλάξει οι αεροπόροι
0: και τα προβλήματα
1: διαδρομές.
0: Τα οποία υπήρχαν. Αλλά... και είχαμε φιλοξενήσει και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Δήμα. Τότε που είχε συμβεί το blackout.
1: Ναι, ναι, εντάξει, άλλο πράγμα.
0: Αυτά,
1: βέβαια,
0: αλλά... άλλο ξεάλλο, η ερώτηση είναι η εξής. Έπραξαν τα ανάλογα. Έγινε αναβάθμιση του συστήματος. Έγινε αναβάθμιση της χωρητικότητας. Θυμάστε τι μας είχε πει ο κύριος Δήμας. Ότι τα πράγματα ήταν εκεί, στο μετέχνιο για να υπάρξει αυτή η αναβάθμιση. Έγινε λοιπόν η αναβάθμιση. Όταν κάνεις μία αναβάθμιση ενός συστήματος και δίνεις και κάποια χρήματα, προβλέπεις και το μέλλον. Διότι όταν το συζητούσαμε αυτό, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή είχε ξεκινήσει.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Είχαμε λοιπόν πράξει ως χώρα τα ανάλογα. Αυτό είναι το ερώτημα. Ή φτάσαμε στο σημείο πάλι να έχουμε φορέσει τα παπούτσια μας και τώρα να προσπαθούμε να φορέσουμε τις κάλτσες μας. Είναι ένα κομβικής σημασίας αεροδρόμιο το Ελευθέριος Βενιζέλος, το αεροδρόμιο της Αθήνας, όπως επίσης και της Θεσσαλονίκης. Τι έχουμε κάνει λοιπόν γι' αυτό? Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Απλώς από την άλλη αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνω, αν το πρόβλημα εντοπίζεται, δεν ξέρω, σου λέω, εγώ δεν ούτε στατιστικό λόγο είμαι να κάτσω να αναλύσω τα στοιχεία, βλέπω μία απόκληση σε σχέση με τα στοιχεία που βλέπουν το φως δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες. Αλλά καταλαβαίνω ότι το πρόβλημα έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με την υπερσυγκέντρωση των πτήσεων το πρωί, τις πρωινές ώρες, μεταξύ 7 με 8. 6 με 8.
0: Ναι.
1: 7 με 9, νομίζω εκεί είναι, στο 6 με 8. Στην ώρα μας,
0: Στην ώρα μας.
1: Λοιπόν.
0: Οπότε όσοι είσαστε εκεί και στην αναμονή και περιμένετε, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, πρέπει να ακούτε ρεαλιστικά.
1: Ακούγα για παράδειγμα ότι είχαν προγραμματιστεί 40 αναχωρήσει, ενώ η μέγιστη δυνατότητα τα εξυπηρέτηση είναι 35. Δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι για 5 πτήσεις τώρα έχει γίνει όλο αυτό, αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Δήμαρχος της Νέας Σμύρνης, αν ακούει, έχουμε ένα μηνυματάκι από την Αναστασία που λέει το εξής. Και έχει απόλυτο δίκιο στο σχόλιο της, ότι σε μια πόλη λέει, που συνεχώς πνίγει το. Που συνεχώς πνίγεται το πράσινο, είναι θλιβερό να κατεβαίνουμε, λέει, εμείς οι νέους μεριώτες στο άλσος και να αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πάρα πολλά δέντρα απότιστα, ξεραμένα, λέει, δεν είναι της επικαιρότητας. Μωρέ, είναι της επικαιρότητας, πάντα είναι της επικαιρότητας και ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Για ποιο λόγο, Δήμαρχε, αυτό ισχύει πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο μας γράφει η Αναστασία? Θα μου πεις για ποιο λόγο και εσύ, ρε Παπαδάκη, το λες στον αέρα, το διαβάζεις στον αέρα πριν το τσεκάρεις? Διότι οι ακροατές μας επισημαίνουν πραγματάκια τα οποία σημαίνουν γύρω τους, όπως η Αναστασία. Για ποιο λόγο λοιπόν έχει μείνει απότιστο? Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η εικόνα όπως μας περιγράφει η Αναστασία? Θα προσπαθήσουμε και θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο για να μας δώσει απαντήσεις. Ο Γιώργος στέλνει καλημέρα από τη Λεμεσό. Καλημέρα στην Κύπρο μας, στη Μεγαλόνισσό μας. Όχι, δεν θα αποκαλύψω αυτό το οποίο εντόπισε η Στεφανία, να το αποκαλύψετε μόνοι σας όσον αφορά.
1: Μπορεί να μην τα ακούσαν, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, η βενζίνη, λέει, εδώ έπεσε στο 1,40. Χτυπά κι άλλο, ρε Γεώργη, από τη Λεμεσό. Στο 1,40 έπεσε. 1,40. Α, τώρα το συνειδητοποίησες. 1,40 γούρδωσε και τα μάτια. Εγώ έβαλα σήμερα το πρωί με 1,9. Με 1,9. Με μισθό, λέει, διπλάσιο από την Ελλάδα. Το σημαντικότερο, λέει, με πολύ μικρή φορολογία, άρα ακόμα περισσότερα χρήματα να μένουν. Δεν το μετανιώνω ούτε λεπτό που άφησα την Ελλάδα πριν 9 χρόνια ακριβώς.
1: Έλα, μωρέ. Εντάξει, δεν θα μετανιώνουμε τίποτα από ό,τι κατάλαβα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον πείσω.
0: Λοιπόν, γιατί... από Ελλάδα σε Ελλάδα πήγες τώρα κι εσύ. Απλά είναι άλλο κράτος. Αυτό. Τι έλεγες?
1: Έλεγα ότι επειδή δεν είχα ολοκληρώσει κάτι για τα αεροδρόμια,
0: ναι,
1: ότι μεταξύ άλλων η υπηρεσία πολιτική αεροπορία στην επίσημη θέση της, αυτά τα στοιχεία που είδα το φως δημοσιότητας, παραλαμβάνω, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Πτήσεων, του Eurocontrol, είπε ότι για αυτά τα στοιχεία. Γιατί το λέει αυτά τα στοιχεία? Γιατί αυτά τα στοιχεία έδειξαν αύξηση την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου καθυστερήσεις εν πτήση κατά 63% στην Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Λέει λοιπόν, είπε ότι αφορούν κυρίως καθυστερήσεις διαχείρισης ροής εναέριας κυκλοφορίας σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικτύου. Λοιπόν,
0: άρα εισαγόμενο είναι και αυτό.
1: Εισαγόμενο.
0: Οι άλλοι φταίνε.
1: καθυστερήσει αυτές, γι' αυτό ήθελα να, να το προσθέσουμε. Οι καθυστερήσει αυτές είναι υπαρκτές, ούτω πληθωρισμό αγόμενο. Ενισχυμένε όπω καταγράφονται και σε άλλου ευρωπαϊκού παρόχου, Γαλλία, Ισπανία, ιδίω λόγω τη εποχική ζήτηση και των γεωπολιτικών εξελίξεων που έχουν μεταβάλει τι ροέ πτήσεων στην ευρύτερη περιοχή.
0: Ο Αλέξη μα θέλει μήνυμα και λέει καλημέρα, καλή εκπομπή. Νομίζω ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να τραγουδήσουμε όλοι το It's Coming Home.
1: Αμάν πια.
0: Και επιτέλου να το σηκώσει η Αγγλία. Λες μετά από 120 χρόνια να το σηκώσει η Αγγλία. Είναι μέσα στα φαβορή πάντως Σαπρανίδη, δεν είναι. Αγγλία λένε, Αργεντινή, Γαλλία, η γνωστή άγνωστη. Ο, η Γερμανία πήγε σπίτι της.
1: Σπίτι, Βραζιλία.
0: Πολύ στεναχωρέθηκα για τη Γερμανία, πρέπει να σας πω. Δεν θα έπρεπε καν να. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Όταν θα επανέλθουμε. Θα συνομιλήσουμε με τον Νίκο Νανούρη, με τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη και στην Τουρκία, για να μας ενημερώσει για όλα αυτά τα οποία αναμένονται και βεβαίως και τις τελευταίες εξελίξεις, τα τελευταία μαντάτα.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Και για τον Τραμπ, για τον Ερντογάν, να δούμε πού περιμένει. Λες να περιμένει από τώρα στο μπαλκόνι ο Ερντογάν. Να περιμένει, ρε παιδί μου, για να δει το Air Force, λοιπόν, το Air Force One να έρχεται.
1: Θα πάει στο αεροδρόμιο.
0: Θα πάει στο αεροδρόμιο. Καλά, δεν νομίζω να τον αφήσει μονάχο του.
1: Να σας πω, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, το εξής. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του? Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αέριου. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.

0: Real FM. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είμαστε στα 47 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Πολλές πολλές καλημέρες. Εδώ είμαστε και χαρτογραφούμε την επικαιρότητα. Και με τη δική σας βοήθεια βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Λευτέρης λέει τσουνάμι, Στεφανία καλημέρα. Νίκος Ξυλούρης. Σαν σήμερα, διότι έχει πολλές και ενδιαφέρουσες γωνίτσες το σημερινό ημερολόγιο, η σημερινή ατζέντα. Σαν σήμερα πρέπει να σου πω δύο. Γεννήθηκε το 1936 ο Νίκος Ξυλούρης. Γεννήθηκε επίσης σαν σήμερα το 1940 ο Ρίγκο Σταρ. Έτσι, γιατί άμα σου έλεγα ότι γεννήθηκε ο Ρίτσαρντ Στάρκι, θα μου έλεγες ποιος είναι αυτός. Αυτό είναι το ψευδώνυμο Ρίγκο Σταρ του ντράμερ των Beatles. Και γενικότερα, σαν σήμερα το 2019,
1: ναι,
0: εξελέγει για πρώτη φορά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Α, μάλιστα.
0: Ουσιαστικά
1: πολλές επαιτίους
0: ναι, πάρα πολλές επαιτίους. Το 2007 είδες, είχαμε 5 Ιουλίου το δημοψήφισμα. Υπήρξε τεράστια ενόχληση από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη για αυτό το βιντεάκι το οποίο κυκλοφόρησε για το 2015.
1: Γι' αυτό κάνα συνέντευξη τύπου.
0: Η συνέντευξη τύπου τώρα όχι, δεν ξέρω αν ήταν προγραμματισμένη ή όχι.
1: Ήταν μετά τον. Γι' αυτό έγινε. Μετά την ανάρτηση, παύλα απολογισμό τη επταετία. Από τον Κυριάκο
0: Μητσοτάκη τύπου, ναι.
1: Ναι.
0: Επειδή την προηγούμενη Κυριακή είχε κάνει την. Οπότε σου λέει, αλλά με μία εβδομάδα καθυστέρηση.
1: Ναι, γιατί είχαν πολλά, δεν ήταν κάτσε να το ετοιμάσουν.
0: Μία εβδομάδα για να ετοιμάσουν.
1: Τώρα τι να σου πω τώρα.
0: Καλά πάει αυτό. Τα κοίτα το.
1: Κάτσε ρε εσύ, Σπύρο, μισό λεπτάκι τώρα. Γιατί τώρα δεν είπε, γιατί έχουμε τον Νίκο. Μισό λεπτάκι. Ξέρεις πόσο καιρό πήρε να ετοιμάσουν το PDF στον απολογισμό της επταετίας?
0: Πόσο πήρε το PDF.
1: Παράδειγμα λέω εγώ τώρα.
0: Τι με ενδιαφέρει εμένα, κόμμα υποτίθεται. Είναι το οποίο θέλει να διεκδικήσει την πρωθυπουργία.
1: Για την Νέα Δημοκρατία λέω.
0: Είναι...
1: Θέλω να σου πω, αλλά χρειάζεται μια προετοιμασία. Όπως και η Νέα Δημοκρατία στον απολογισμό χρειάστηκε κάποιο διάστημα. Και λογικό είναι τέλος πάντων να μαζέψει τα πεπραγμένα από όλα τα υπουργεία για να κάνει τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου.
0: Γιατί ξέρεις πόσο χρόνο πήρε για να
1: αυτό
0: το
1: μαζέψει. Αυτό μόνο σούπα δεν μπορεί να το έχει κάνει σε 24 ώρα, αποκλείεται.
0: Σε 24 ώρα όχι, αλλά απάντηση το να δώσεις.
1: Απάντηση, άλλο απάντηση έδωσε. Δεν είναι το πρόβλημα να δώσει απάντηση για τη συνέντευξη τύπου, λέω εγώ τώρα. Ναι. Αν θες να δώσεις συνέντευξη τύπου, να έχεις αναλυτικά στοιχεία για να αποδομήσεις σύμφωνα με την Ελλάδα, αυτά τα οποία λέει ο άλλος, σε ό,τι δύο οπουδήποτε θέμα θες κάποιο χρόνο.
0: Τα αντανακλαστικά γενικότερα του κάθε κόμματος τα κρίνουν πρώτα απ' όλα οι πολίτες.
1: Σίγουρα.
0: Δημοσιογραφικά όμως, το να τους ψάχνεις να τους βρεις για να δώσουν μία απάντηση, για τα πεπραγμένα.
1: Όχι, μία απάντηση.
0: Τι πράγμα?
1: Δεν είχαν βγάλει ανακοίνωση.
0: Τι ανακοίνωση είχαν βγάλει?
1: Θέλω να πω, δεν βγάζουν ανακοινώσει τη διαρρήτηση εβδομάδα για το κυβερνητικό έργο του ή άλλο.
0: Δεν ξέρω, για ψάξω να το βρει.
1: Θα το ψάξω, και το έχω έξω το κινητό μου.
0: Πρώτα απ' όλα, απάντηση.
1: Αλλά βγάζουν ανακοινώσει.
0: Απάντηση για το βίντεο για το 2015, γενικότερα για την ανάρτηση αυτή τη Κυριακή, το Κυριάκου
1: Μητσοτάκη. Για αυτή τη Κυριακή μπορεί να με βγάλανε γιατί είχα συνέντευξη τύπου.
0: Α, εντάξει.
1: Αλλά να το δω έξω σου λέω, έτσι θυμάμαι όλε τι ανακοινώσει.
0: Νίκο Νανούρη, όχι, τα κάνουν όλα τέλεια. Νίκο Νανούρη, για να πάμε να
1: αλλά μετά κάνουν και όλα τέλεια οι άλλοι σε σχέση με.
0: Ναι, για να πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται εκεί στην Τουρκία και τι αναμένουμε, Νίκο. Ο Ερντογάν 2 και 4 θα φτάσει στην Τουρκία, στην Άγκυρα. Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα από την Άγκυρα. Ναι, εδώ σήμερα χτυπάει κάποιες παγκόσμιες μπλουμπαντές στην τουρκική πρωτεύουσα και εδώ περιμένουν να υποδεχτούν περίπου στις 2 και 4 το μεσημέρι τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ. 2 και 4 είναι το. Είναι προγραμματισμένο να προσγειωθεί στο νέο στρατιωτικό, στο νέο αεροδρόμιο που έχει εγκαινιαστεί εδώ στην Άγκυρα και να υποδεχτούν τον πλανητάρχη. 2 και 4.
0: Θα τον υποδεχθεί ο ίδιος ο Ερντογάν, φαντάζομαι. Ή όχι.
2: Έτσι φαίνεται. Πάντως η πρώτη στάση του Αμερικανού Προέδρου θα είναι το μαυσολείο του Κεμάλ. Θα καταθέσει στεφάνι και μετά θα ακολουθήσει και η επίσημη υποδοχή στο Προεδρικό Μέγαρο, όπως αρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και
0: μπορεί να σκεφτεί ο Ερντογάν, παιδί μου, εγώ όταν πήγα στην Ουάσιγκτον δεν με υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο.
1: Όχι, όχι, τι θα πει, σκέφτομαι ο Τραμπ όταν πάει σε όλα αυτά. Ναι, για πες.
0: Θα καταλάβει.
2: Πάντως εδώ στην Άγκυρα θεωρούν πολύ σημαντικό, το θεωρούν πολύ σημαντικό, διότι μετά από 17 χρόνια επισκέπτεται Αμερικάνος πρόεδρος την τουρκική πρωτεύουσα. Τελευταίος πρόεδρος ήταν ο Μπάρακ Ομπάμα, που ήρθε στην Τουρκία και γι' αυτό το λόγο είναι.
1: Πέρασαν όλα, 17 χρόνια από τον Ομπάμα. Δεύτερη φορά που παθαίνω σοκ στον αέρα, βλέπεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Εδώ πέρασαν 17 χρόνια από την ήττα της Ντόρας Μπακογιάννη από τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Σήμερα είμαστε σε αυτή τη διάθεση. Ναι, λοιπόν, ναι. Λοιπόν.
0: Είμαστε στα 17 χρόνια γενικότερα.
1: Λοιπόν, για πες.
2: Ναι, τώρα η ατζέντα είναι βαριά, ανάμεσα. Στους διοικητές τα εξοπλιστικά θα έχουν κυρίαρχο λόγο στην κουβέντα και κυρίως η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα του F-35. Οι στην Άγκυρα εκτιμούν ότι θα υπάρξει μια θετική δήλωση από τον Αμερικανό πρόεδρο σχετικά, που θα ανοίγει τον δρόμο για να επανενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς. Υπάρχει και ένα σχετικό δημοσίευμα σήμερα και από τους New York Times που αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να δηλώσει ότι είναι θετικός στην πώληση των F-35. Η Τουρκία, παρόλο που υπάρχει και ο παράγοντας του Κογκρέσου που αναφέρει χαρακτηριστικά ότι όσο η Τουρκία διαθέτει το σύστημα των S-400, δεν μπορεί να υπάρξει λύση.
0: Και εμείς θετικοί είμαστε για να μην στεναχωρηθεί ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, αλλά δεν μπορούμε να τα δώσουμε.
1: Άρα αυτά γράφουν σήμερα και τα πρωτοσέλιδα. Για Ισραήλ, για τους Χαν, τι λένε. Δηλαδή για τα F-35 να μένουν μια θετική δήλωση.
2: Για το θέμα των κινητήρων για το μαχητικό κάθε, είναι ότι έχει κλειδώσει το θέμα, έχει κλείσει. Περιμένουν βεβαίως να το ανακοινώσει και ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά θεωρούν ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει ήδη δρομολογηθεί. Δεν ανησυχούν ότι θα μπορέσει να υπάρξει κάποιο κόλλημα. Το μεγάλο στοίχημα είναι τα F-35. Βεβαίως θα συζητήσουν πάρα πολλά θέματα και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το θέμα του Ισραήλ. Χθες είδαμε και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να κάνει τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην πουλήσει F-35 στην Τουρκία. Και μάλιστα ήταν και το αντικείμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος

0: είναι, θα αποτελεί σημείο καμπής για τις αμερικανοδυτικές σχέσεις γενικότερα.
1: Ερώτηση. Ακούγεται τίποτα, έχει πάρει το αυτί σου κάτι, οτιδήποτε, αν θα συναντηθούν ο κύριος Ερντογάν με τον κύριο Μητσοτάκη?
2: Στο περιθώριο,
1: σε Καναδιά. Καλά, στο όρθιο φαντάζομαι, κάπου θα σκουντουφλήσουν μεταξύ τους, δεν γίνεται. Αλλά αν έχει ακουστεί κάτι, ρε παιδί μου, ότι δια της διπλωματικής οδού, ότι ψάχνουν να βρουν έστω και 15 λεπτά για να συζητήσουν 2-3 πράγματα. Τι ακούγεται γενικότερα εκεί στην Τουρκία υπό
0: αυτό? Μέχρι στιγμή δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Θα βρεθούν σίγουρα το βράδυ στο προεδρικό.
1: Στο δείπνο.
0: Στο δείπνο. Θα παραθέσει ο Τούρκος πρόεδρος στους ηγέτες της συμμαχίας. Αύριο στην αμνηστική φωτογραφία θα είναι μαζί. Δεν προκύπτει πάντως ότι θα υπάρξει με τα τωρινά δεδομένα πάντα.
1: Το κοκτέιλ που ήθιστε λίγο πριν το πρώτο μεγάλο τραπέζι ισχύει στο πρόγραμμα, εκεί που υποτίθεται ότι είναι λίγο πιο χαλαρή, to know us better ένα πράγμα, ή το έχουν βγάλει από το πρόγραμμα το συγκεκριμένο?
0: Στο πρόγραμμα που έχουμε βλέπουμε μόνο δείπνο, δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποιο κοκτέιλ, οπότε...
1: Όχι, λέω κατά τη διάρκεια, λίγο πριν το μεγάλο τραπέζι της, λίγο πριν ξεκινήσει η Σύνοδος Κορυφής, ήθιστε να κάνουν ένα κοκτέιλ, ρε παιδί μου, έτσι το ονομάζουν, να πιούν ένα περιτύφτο νατάλο εκεί στο όρθιο και να είναι λίγο πιο χαλαρή πριν μπουν μέσα στη σύσκεψη. Αυτό δεν υπάρχει δηλαδή στο πρόγραμμα, από ότι...
0: Δεν έχουμε κάτι τέτοιο.
1: Πάει
0: να πούμε ότι σήμερα ξεκινούν οι εργασίες του Συνόδου Κορυφής. Έχουμε το φόρουμ για την αμυντική βιομηχανία. Θα υπάρξει και μια κοινή συνέντευξη τύπου του Μάρκ Ρούτε με τον Βολοντίμι Ζελένσκι, τον Ουκρανό πρόεδρο. Το βράδυ έχουμε το δείπνο που θα παραθέσει ο Τούρκος πρόεδρος στους ηγέτες του ΝΑΤΟ και τους προσκεκλημένους ηγέτες. Ενώ αύριο θα έχουμε τις εργασίες της Συνόδου, θα ακολουθήσει μετά η συνέντευξη τύπου πάλι του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ και του Ντόναλντ Τραμπ. Εκεί έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους πάρα πολύ για το τι θα πει ο Αμερικανός πρόεδρος και για τους Ευρωπαίους ηγέτες. Γιατί κακά τα ψέματα, εκεί εστιάζουν όλοι και οι συνάδελφοι που έχουν ταξιδέψει από όλο τον κόσμο. Είναι τεράστιο το ενδιαφέρον για τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής. 3.000 δημοσιογράφοι καλύπτουν τις εργασίες και καταλαβαίνετε το ενδιαφέρον όλων είναι το τι θα πει ο Ντόναλντ Τραμπ και για τους Ευρωπαίους ηγέτες και για τη συνεργασία ΗΠΑ Ευρώπης, για την αμυντική βιομηχανία γενικότερα. Στην Τουρκία βεβαίως εδώ στέκονται το τι θα πουν σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος με τον Αμερικανό ομολόγο του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Νίκο.
2: Και πολύ ενδιαφέρον να διαβάζω το.
1: Θα σε ενοχλήσουμε και αύριο, βεβαίως.
2: Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας είπε για τους New York Times. Διαβάζω το τόση ώρα το. Είναι εκτενές και πολύ ενδιαφέρον. Απλά να το διαβάσω λίγο και στο διάλειμμα. Αλλά αυτό είναι το νόημα που μας είπε ο Νίκος.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις.

0: Βάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός.
8: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσει μειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αρχίζει σήμερα στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, στις εργασίες της οποίας θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός. Κεντρικό θέμα στην ατζέντα είναι η υλοποίηση της δέσμευσης για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Το μεσημέρι μεταβαίνει στη γειτονική χώρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κατά την παρούσα φάση, δεν τίθεται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Να μην προμηθεύσει την Τουρκία ούτε με F-35 ούτε με κινητήρες για τα μαχητικά τους, ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Ανοιχτή θα είναι από σήμερα στις 9 το πρωί έως και τα μεσάνυχτα της Πέμπτης η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εκστάσεων. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Θανατηφόρο τροχαίο με δύο νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με πυροσβεστικό όχημα. Νεκρή είναι ο οδηγός και η συνοδηγός του Γιοταχή, ενώ τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης. Περισσότεροι από 3.500 είναι οι νεκροί και πάνω από 16.000 οι τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Το Βέλγιο νίκησε τις Ηνωμένες Πολιτείες με 4-1 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Θα αντιμετωπίσει την Ισπανία που απέκλεισε με 1-0 την Πορτογαλία στο τελευταίο παιχνίδι του Κριστιανού Ρονάλντο σε Μουντιάλ. Πριν από μένα η Πορτογαλία δεν είχε τίτλο, ανέφερε. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
13: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά ήθυρος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 υποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: πέσανε τα ακουστικά, το ένα, το άλλο. Γίνεται ένα. Προσπαθούμε να τα βάλουμε σε μία σειρά τα πράγματα. Στο μεταξύ, εγώ σκιάχτηκα βλέποντας το χάρτη, πρέπει να σου πω. Το χάρτη όχι επικινδυνότητας, το χάρτη εδώ κυκλοφορίας. Γίνεται. Ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός. Ταλαιπωρείται υπερβολικά ο άγνωστος οδηγός. Ειδικά στον Κηφισό γίνεται ένας συνεχόμενος και απίστευτος πανικός. Διότι βλέπω εδώ ότι από το ύψος της Δυραχείου έχει ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα, βαθύ μποτιλιάρισμα, το οποίο φτάνει μέχρι και λίγο πριν την Αχαρνών. Δεν είναι μεγάλου μήκους το συγκεκριμένο μποτιλιάρισμα, το σημερινό μάλλον μποτιλιάρισμα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό. Θα καθυστερήσετε να φτάσετε στις δουλειές σας, στην κάθοδο. Τα πράγματα παραδόξως είναι πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Πρέπει να σου πω το εξής και εχθές που μετακινήθηκα προς το κέντρο της Αθήνας.
1: Εντάξει, καλοκαιριά έχουν κλείσει τα σχολεία εδώ καιρό.
0: Σωστό
1: πεις,
0: είναι
1: αλλά,
0: αυτό. Ναι, δεν, είναι, δεν υπάρχουν και τόσο δεν πολλά είναι, σχολικά. Δεν υπάρχουν καθόλου σχολικά. Αλλά εχθές φεύγοντας από το κανάλι, το μεσημέρι κιόλας που υποτίθεται ότι είναι και γεμάτη rush hour. Αναγκάστηκα. Rush hour, αρέσει το rush hour. Ναι.
1: Στου
0: Μολάου, ξέρει την κεντρική πλατεία.
1: Happy hour
0: και happy hour είναι όλες οι hours και κάτω στους Μολάους. Αλλά ξέρεις τη rush hour υπάρχει και στην κεντρική πλατεία των Μολάων. Κάθονται και ψηλο, πώς το λένε, διπλοπαρκάρουν, κάνουν ράουνα, δεν μπορείς να περάσεις. Εχθές λοιπόν κατεβαίνοντας στο κέντρο της Αθήνας, επειδή πήγαμε το αυτοκίνητο λόγω του έκανε ζεστούλα, είπα να αποφύγω λίγο τα μέσα. Η αλήθεια είναι ότι έφτασα σε χρόνο ντετέ. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και μακάρι το καλοκαιράκι να κινηθεί έτσι, γιατί εμείς εδώ θα είμαστε και θα κινούμαστε συνεχώς. Στην κάθοδο τώρα, από τη Βικέλα ξεκινά ένα μποτιλιάρισμα, επίσης μικρού μήκους, το οποίο θα σας ταλαιπωρήσει μέχρι τη Δυραχείου. Και μετά υπάρχει ένα ακόμη μποτιλιαρισματάκι μέχρι την Εθνάρχου Μακαρίου. Τώρα στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, κλασικά κλασικότατα, από το φανάρι του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, υπάρχει το μποτιλιάρισμα το οποίο σπάει τα νεύρα όλων μας όταν πέφτουμε σε εκείνο το σημείο, σε αυτό το μποτιλιάρισμα. Στο κέντρο της Αθήνας. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, να σας πω ότι στην Αρδιτού δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Εκεί στο φανάρι με την Βασιλίση Σόλγας, να ρωτήσω άλλη μια φορά, άνοιξε η Βασιλίση Σόλγας ή ακόμα. Δεν μου απαντάει. Ναι, άνοιξε η Βασιλίση Σόλγας. Ξεκολουθεί να μου απαντάει. Κανένα δεν μου απαντάει. Τι, περπατώντας μπορώ να πάω, με το αυτοκίνητο δεν μπορούμε να περάσουμε. Υπάρχει λοιπόν αυτό το μποτιλιάρισματάκι. Είναι καλή η εικόνα σχετικά. Και ένα μποτιλιάρισμα μικρού επίσης μήκους, πολύ μικρού μήκους, στο φανάρι του Χίλτον. Τώρα, όσον αφορά στην περιφερειακή της Κατεχάκη, στο ύψος του Καρέα υπάρχει μποτιλιάρισμα, είναι αυτό το φανάρι εκεί του Καρέα το οποίο δημιουργεί ένα ζητηματάκι. Στη Λεωφόρο Ποσειδώνος τα πάντα είναι χαλαρά και όμορφα. Στο λιμάνι του Πειραιά η δεξιόστροφη πορεία του λιμανιού εκεί της ακτής έχει ένα μικρό προβληματάκι, θα σας καθυστερήσει. Σε γενικές γραμμές για την ώρα δεν πάει άσχημα.
1: Ναι.
0: Κόπα Καμπάνα θα μας πας.
1: Κόπα Καμπάνα.
0: Κόπα Καμπάνα. Θες να ακούσουμε Κόπα Καμπάνα.
1: Να ακούσουμε
0: Κόπα Καμπάνα. Φύγαμε βολτίτσα στα περίπτερα όλης της χώρας. Να δούμε πώς έχουν καταγράψει στα πρωτοσέλιδά τους όλα τα θέματα της επικαιρότητας, της εσωτερικής και της διεθνούς βεβαίως επικαιρότητας στο πρωτοσέλιδό τους οι εφημερίδες μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από την Κόντρα News όπως κάνουμε καθημερινά. Οι χαμένες ευκαιρίες της επταετίας Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας αποδομεί σημείο προς σημείο το αφήγημα για success story της κυβέρνησης. Η Ελλάς περιγράφει τη δραματική εικόνα στους κρίσιμους τομείς διακυβέρνησης, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Κόντρα. Το κρίσιμο τετατέτρα Μπερντογάν, οι επιδιώξεις και οι ανησυχίες της Αθήνας στη σημερινή σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δημοσκόπηση, μονοψήφια υψαλίδα Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Είναι γεγονός ότι το βλέπαμε αυτό να έρχεται.
1: Ναι, ήταν αυτό νομίζω από την Περοράτα, χθες από την εφημερίδα των συντακτών.
0: Ότι θα υπάρξει
1: η δεύτερη
0: δημοσκόπηση που δείχνει μονοψήφια διαφορά ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία, στη Νέα Δημοκρατία και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Λοιπόν, απογευματινή. Ολοκλήρωσες.
0: Ολοκλήρωσα.
1: Απογευματινή ενισχύεται το δόγμα φυλακή ή επιστροφή, σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες. Αύξηση 20% σε επιστροφές και μείωση 27% στο δείξει το πρώτο εξάμηνο του 26. Επίσης, εφαρμογή για δωρεάν πάρκινγκ στην πρωτεύουσα είναι η πλατφόρμα για τα κινητά. Την ανακοίνωσε χθες ο Δήμος, που δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις πολυπόθητες κενές θέσεις στους δρόμους της Αθήνας, πώς λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ποιοι σταξιού και πώς θα λάβουν το επίδομα των 300 ευρώ. Αφορά 1.740.000 δικαιούχους. Λοιπόν, πώς μία ναυτιλιακή σώθηκε από απάτημα μου 4 εκατομμυρίων. Η δίωξη κυβερνοεγκλήματος ανέκτησε το ποσό έπειτα από την επίθεση αλλοδαπών χάκερ στην εταιρεία. Και ο Τραμπ κάνει άνω κάτω και το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικό. Το έκανε.
0: Το έκανε, αλλά δεν το πιάσε.
1: Λοιπόν.
0: Τεσσάρα έφαγε.
1: Η τύχη του ΝΑΤΟ κρίνεται στην Άγκυρα. Οι κόκκινες γραμμές της Αθήνας. Και κάθετος διάδρομος, ρεκόρ για εξαγωγές αερίου προς Βουλγαρία. Δεσμεύτηκε 45% της συνολικής δυναμικότητας.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι γύρω στις 8 παρά θα έχουμε κοντά μας πρώτα ο Θεός τον Υπουργό Υγείας, τηλεφωνικά, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να μιλήσουμε και για πολιτικά. Και βεβαίως, επειδή υπάρχουν και οι διάφορες εξελίξεις και αυτή η κόντρα ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και τον Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό, νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον περιμένω με ενδιαφέρον την τοποθέτηση του κυρίου Γεωργιάδη, διότι ο κύριος Γεωργιάδης είναι από τα λίγα στελέχη που εξακολουθούν με τις δηλώσεις τους να θέλουν να αποτρέψουν τον κύριο Σαμαρά να κάνει το κόμμα. Για να τα δούμε αυτά όλα λίγο αργότερα. Ναι. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα. Πανικό στο Μαξίμου από την κίνησή του για τις υποκλοπές. Αναφέρει, πήγε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και κατέθεσε αίτηση ο κύριος Σαμαράς. Θα τα πούμε λίγο αργότερα. Αυτό καταγράφεται πάντως στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Σύνοδος ΝΑΤΟ, κομπάρσος ο Μητσοτάκης στο υπερθέαμα με πρωταγωνιστή τον Ερντογάν. Νέα στοιχεία, παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύζυγο του Φαραντούρη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος, 5.941 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, 17 διαγωνισμοί για θέσεις στο δημόσιο, γράφει ο Ελεύθερος τύπος. Επίσης, χωρίς ντροπή, ξεχνάει το μάτι. Ελλάς στο Αλέξη Τσίπρα πανηγυρίζει για τα λίγα καμένα στρέμματα της περίοδου 2017-2019. Είναι μία. Γιατί έκαναν έναν απολογισμό στη συνέντευξη τύπου, παρουσίασαν κάποια στοιχεία. Γι' αυτό και απάντησε σε πολύ έντονο ύφος ο κύριος Μαρινάκης ότι το κόμμα Τσίπρα δεν έχει καμία τσίπα. Λοιπόν, μοίρασαν λέει στοιχεία με τίτλο «Οι αριθμοί τους, η ζωή μας», αλλά ξέχασαν 104 θύματα της εθνικής τραγωδίας, γράφει η εφημερίδα. Ούτε λέξη το 112. Ακόμη, διάταξη φρένος στις παραιτήσεις αντιδημάρχων και αντιπεριφερειαρχών. Με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών θα επιτρέπεται τοποθέτηση δημοσίων υπαλλήλων σε άμεση θέση σε δήμους και περιφέρειες. 10 ύποπτοι για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, έρευνα της ΛΑΣ για τους τρομοκράτες. Και έφτασε στη Θεσσαλονίκη η πρώτη από τις 25 νέες αμαξοστοιχίες μετά από 2 δεκαετίες.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Φέση με Τούρκους σπουδαστές στη θεολογική σχολή της Χάλκης. Δεν θα είναι η ιερατική σχολή της Ορθοδοξίας. Τον κυρίαρχο λόγο για τη σύνθεση του διδακτικού προσωπικού και των διδασκομένων θα τον έχει το τουρκικό κράτος. Θα την ανακοινώσουν Τραμπ και Ερντογάν για να μας χρυσώσουν το χάπι. Άλλοθι για τη συνένεση που δίνουμε για τα F-35 και τα στρατηγία είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αστεία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, η κίνηση Σαμαρά αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο. Βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας των συντακτών και έχει φωτογραφία του κυρίου Σαμαρά. Σύνοδος ΝΑΤΟ, ξαναζεσταμένες υποσχέσεις για ειρήνη στην Ουκρανία. Η Οδύσσια του Νόλαν, πριν από τον προορισμό της μεγάλης οθόνης, οι συμπληγάδες, γράφει η εφημερίδα. Ελλάς, η μαύρη βιβλός Μητσοτάκη, 102 σκάνδαλα, 44 γαλάζιοι εμπλεκόμενοι, η δημιουργική λογιστική των οικονομικών δικτών. Μηχανογραφικό χρήσιμες οδηγίες για αυριανούς φοιτητές και Θεσσαλονίκη μετά τη φωτιά ρήπη διπλάση των επιτρεπόμενων. Κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου, στον Άριο Πάγο για το Πρέταντορο, πρώην Πρωθυπουργός. Η κόκκινη κάρτα που δυναμίτησε το Μουντιάλ.
1: Η γνωστή. Υπάρχει, που δεν υπάρχει.
0: Ναι, Να, λέει ότι δεν ήξερε για την κόκκινη κάρτα. Έχει
1: αφόρεση
0: φωτογραφία.
1: Αφόρεση έτρεχα, σου λέω, και έπεσαν.
0: Έτρεχαν και
1: συγκρούστηκαν,
0: ναι,
1: με τη μεγάλη ταχύτητα.
0: Παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν από τη σύνοδο, το παζάρι Τραμπ Ερντογάν Μακρόν και η αντίδραση του Νετανιάχου. Άλλοι τόσο γόρδιος δεσμός των καθυστερήσεων, τι λένε οι φορείς για τα προβλήματα στα αεροδρόμια. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο μοιράζει καθρεφτάκια. Μετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας. Με τα τσιπρακονόμικς η χώρα θα πάει ξανά στα βράχια, κοινωνία στην απελπισία και μεσαία τάξη στην απόγνωση, γράφει η εφημερίδα. Πάρε κόσμο, όλα τζάμπα. Και χωρίς τέλος η ταλαιπωρία, γυροκοντρόλ αύξησε 63% στις καθυστερήσεις πτήσεων, μεγάλη αναστάτωση στα ελληνικά αεροδρόμια και διαμαρτυρίες χιλιάδων επιβατών ενώ κορυφώνει τουριστική περίοδος.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Δύο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο από Τραμπ και Μακρόν, μάλιστα. Ο Σαμαράς σε άλλο χτύπημα στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές πετάει το γάντι στο Μαξίμου. 72 δόσεις, πώς να κάνετε χρήση, οδηγός για τη ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ρίζοσπαστης, τα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή τον λαό είναι μπροστά. Χιλιάδες νεολαία στην 35η αντιπεριληστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. Και μεγάλες πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη Νόη, κοστολογημένη πολιτική πυροπροστασίας που καταστρέφει ανθρώπους και περιουσίες, γράφει ο ριζοσπάστης.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Πρώτη φορά γιορτάζει ο Νότης, η κούκλα μακιγιές που έκλεψε την καρδιά του Απόλλωνα. Ποιος Νότης, αυτή είναι η γυναίκα που θα παντρευτεί ο γιος. Α, ο γιος του Σφακιανάκη, φαίνοντας χαρά μετά τις οικογενειακές τραγωδίες, είναι το κεντρικό θέμα της Εσπρέσο. Το πρωινό της ευτυχίας στην Κύπρο για τον πρώην της Αθηνάς Οικονομάκου. Ναι. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.
1: Το πρωινό της ευτυχίας.
0: Το πρωινό της ευτυχίας.
1: Τι σημαίνει το πρωινό της ευτυχίας?
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Το πρωινό της ευτυχίας στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, αποκλειστικό είναι της Εσπρέσο. Ας τη δώσω να το διαβάσεις. Δεν το έχεις εσύ?
1: Το έχω, το έχω αυτό.
0: Α, το έχεις λοιπόν. Ωραία, μια χαρά. Εγώ δεν το έχω.
1: Έχω Instagram γι' αυτό.
0: Λοιπόν, και εγώ έχω Instagram, αλλά
1: πάω. Αφού φαίνεται ότι ο άνθρωπος είναι για διακοπές στην Κύπρο με τη σύντροφό του.
0: Μπράβο, καλά να περνάνε.
1: Λοιπόν, λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Προσωπικός αριθμός και πόλεμος τέταρτης γενιάς. Πώς το φακέλωμα των πολιτών θα εξελιχθεί σε εφιάλτη επιτήρησης, γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Και ναι, αποχώρησε από το κόμμα Καριστιανού. Ο Θανάσης Ιακωβίδης έπεσε στα μάτια μου όταν αγόρασε ακίνητο από πληστηριασμό, γράφει η Ελεύθερη Ώρα.
0: Ναι.
1: Και κλείνουμε με την Political Interview. Πανελλαδική δημοσκόπηση για την πολιτική, αλλά αυτοδυναμία θέλει ένα στους δύο. Χειρά μηνύματα με πολλούς αποδέκτες. Το 50% πιστεύει ότι οι εκλογές θα γίνουν πρόωρα.
0: Ναι.
1: Κλειδώνει πάνω από το 30% η Νέα Δημοκρατία. Μικρή άνοδο η Ελλάς. Δεν πήφε ο Σαμαράς τους αλλάζει ψηφοφόρους.
0: Και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας σε όλα τα περίπτερα της χώρας, που μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός βεβαίως της Political, που τη βρίσκεται δωρεάν στο mail σας. Πάμε να αλλάξουμε τελείως κλίμα.
1: Πάμε, ναι.
0: Επειδή σε αυτή τη χώρα υπάρχουν και άλλα πράγματα, βρε παιδί μου. Υπάρχει, πώς να το πω, υπάρχει και η άλλη Ελλάδα. Υπάρχει και η άλλη Ελλάδα. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Σκουτέλη, η οποία είναι η πρόεδρος της ΕΛΕΠΑΠ. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, κυρία Σκουτέλη. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σας.
0: Θέλετε να μας ενημερώσετε λίγο για την ΕΛΕΠΑΠ, για το πολυετές της έργο και σε πανελλαδικό κιόλας επίπεδο?
2: Ευχαρίστως, και να σας ενημερώσω γιατί φαίνεται ότι πολλοί κόσμος δεν τη γνωρίζει την ΕΛΕΠΑΠ, παρόλο που είναι το παλαιότερο, αρχαιότερο θα έλεγα, φιλανθρωπικό σωματείο μη κερδοσκοπικό στη χώρα μας για τις ανάγκες και την αποκατάσταση παιδιών με ειδικές ανάγκες και αναπηρία και τη στήριξη των οικογενειών. Έτος ίδρυσης 1937, κύριε Παπαδάκη, κύριε Κασίμη, πριν καν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τότε για τις ανάγκες τις ορθοπαιδικές της επιδημίας της πολιομελίτιδας, που ευτυχώς εξαλείφθηκε με το Σέιμπιν. Βέβαια μετά έχουμε και άλλες αναπηρίες και άλλες επιδημίες και ελπίζω κάποτε να εξαλειφθούν. Και σήμερα η ΕΛΕΠΑΠ είναι ένας πανελλαδικός, φιλανθρωπικός και πάλι τονίζω μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Αθήνα και παρατήματα σε 5 διακτενισμένες πόλεις της ελληνικής περιφέρειας, όπως ο Βόλος, η Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα, το Αγρίνιο και τα Χανιά. Σε αυτά τα χρόνια, τα 90 χρόνια που γιορτάζουμε πανηγυρικά του χρόνου, έχουμε εξυπηρετήσει και έχουμε κάτω από τη φροντίδα μας, έχουν υπάρξει 110.000 παιδιά και οικογένειες με αναπηρίες. Παιδική αναπηρία είναι ο τομέας μας, αποκατάσταση της παιδικής αναπηρίας όσο αυτό είναι δυνατόν, με φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία και άλλες παράλληλες θεραπείες, και κυρίως στήριξη των οικογενειών. Αυτό είναι το προφίλ λοιπόν της ΕΛΕΠΑΠ.
1: Τα προγράμματα, τι είναι τα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, τα οποία είστε και πρωτοπόροι?
2: Εμείς στην ΕΛΕΠΑΠ πραγματικά είμαστε περήφανοι για αυτά τα προγράμματα, τα οποία έχουμε ένα κέντρο πρεφών που αρχίζει τις παρεμβάσεις από τη βρεφική ηλικία, το οποίο ιδρύθηκε το 2010, όταν ακόμα η πρώιμη παρέμβαση δεν ήταν γνωστή. Η πρώιμη παρέμβαση είναι τεχνικές, θεραπευτικές, αποκαταστασιακές, που δίνονται από τους ειδικούς σε παιδάκια που είτε έχουν κάποια αναπηρία, που νωρίς είναι δύσκολο να ταυτοποιηθεί, είτε είναι σε υψηλό κίνδυνο για αναπηρία, έτσι ώστε με τη βοήθεια των παρεμβάσεων αυτών και της νευροπλαστικότητας, που είναι μια ιδιότητα του παιδικού εγκεφάλου, να μπορέσει η βλάβη αυτή, αν όχι να αποκατασταθεί, να παρακαμφθεί και να γίνει λειτουργική και να απαλυνθεί, αν θέλετε, ώστε το παιδί να μην έχει περιορισμούς στην καθημερινότητά του και στην λειτουργικότητα της όλας του.
0: Τώρα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες απορίες μας μας έχετε βάλει στο κεφάλι, κυρία Πρόεδρε.
2: Είμαι έτοιμη, είμαι εδώ για τις απορίες.
0: Πόσο εφικτό είναι να αποκατασταθεί η πρώιμη βλάβη στον παιδικό εγκέφαλο?
2: Κοιτάξτε, δεν είναι πάντοτε εφικτό σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό δεν είναι μόνο ελληνική αδυναμία, αν θέλετε. Δηλαδή, παγκοσμίως, όταν η βλάβη είναι σε μεγάλη έκταση, μπορεί να μην αποκαθίστανται ακόμη. Η επιστήμη, ξέρετε, προχωράει. Τα επόμενα χρόνια μπορεί να αυτό και να γίνει. Αυτό που προσπαθούμε και κάνουμε τώρα, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι να απαλύνουμε και να ελαχιστοποιήσουμε την έκφραση αυτής της βλάβης. Δηλαδή, έχουμε μία μαγνητική παθολογική σε ένα νεογέννητο μωρό που αυτή στατιστικά θα έδινε μία κινητική, νοητική και άλλη βλάβη. Προσπαθούμε λοιπόν με αυτά τα προγράμματα που αρχίζουν, όπως σας είπα, πολύ έγκαιρα σε εμάς από τη βρεφική ηλικία, να μπορέσουμε να δώσουμε ενισχύσεις, αν θέλετε, και πάτημα στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο, γιατί ευτυχώς ο εγκέφαλος ο παιδικός αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, να αποκαταστήσει, να παρακάμψει και να επανακαλωδιώσει τις βλάβες.
0: Μάλιστα. Η νευροπλαστικότητα πόσο βοηθάει αυτή η ιδιότητα?
2: Αυτή είναι η βασική μας λειτουργία και αρχή, την οποία μας την έχει χαρίσει η φύση, βέβαια, και η φυσική διάπλαση. Είναι όντως μια λειτουργία όπου οι νευρώνες με τους οποίους γεννιόμαστε έχουν μια δυναμική εναλλακτικότητα επανασύνδεσης, ανάρρωσης, αν θέλετε, και είναι δεκτική σε περιφερικά ερεθίσματα από το περιβάλλον, από τις θεραπείες, από την οικογένεια, που είναι πολύ σημαντική σαν περιβάλλον του παιδιού, για να μπορέσουν να αναρρώσουν και να μινιμάρουν, αν όχι να εξαλείψουν την αρχική παθολογία.
1: Τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια στην παιδική αναπηρία στη χώρα και τι θα λέγονται στους γονείς που έρχονται αντιμέτωποι με την παιδική αναπηρία?
2: Κυρία Κασίμη μου, καταρχάς έχει αλλάξει το βασικό, νομίζω, ότι η ελληνική κοινωνία αναγνώρισε την παιδική αναπηρία σαν κατάσταση ζωής και όχι σαν πρόβλημα. Δηλαδή, οι γονείς πλέον με παιδιά που έχουν ιδιαιτερότητες είναι περήφανοι για τα παιδιά τους και τα βγάζουν έξω. Δηλαδή, δεν τα κρύβουν, δεν ντρέπονται. Είναι παιδιά ενός ανώτερου Θεού που καμιά φορά και στην οικογένεια μέσα είναι τα καλύτερά τους παιδιά. Η αναγνώριση λοιπόν είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι εκεί είναι τα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης με γονεϊκή συμμετοχή, που και το Υπουργείο, κυρία Μιχαηλίδου, και το ΕΚΙΣΟ έχει εκδώσει πρόσφατα ένα βάουτσερ με υποστήριξη προς τους γονείς για να συμμετέχουν και εκείνοι παράλληλα θεραπευτικά μαζί με εμάς σαν περιβάλλον εμπλουτισμού, γιατί το παιδί δεν ζει μαζί μας, ζει στο σπίτι του βασικά. Και τρίτον είναι η αναγνώριση για τη συμπερίληψη στην επόμενη μέρα. Δηλαδή είναι το βασικό επόμενο βήμα όταν τα παιδιά αυτά μεγαλώσουν και μεγαλώνουν μαζί μας. Και εμείς μεγαλώνουμε. Αλλά πρέπει να τους εξασφαλίσουμε ένα διαβατήριο για την επόμενη μέρα σε αυτή τη χώρα που λέγεται προσβασιμότητα, συμπερίληψη στην εργασιακή κλίμακα, κοινωνική συμπερίληψη, αν θέλετε συμπερίληψη σε ανθρωπαιδιές, κοινωνικές δραστηριότητες. Οτιδήποτε μπορεί να κάνει ένα τυπικό
1: έφηβο και ενήλικα. Κάνουμε σπουδαίο έργο εκεί πέρα.
0: Φοβερό, φοβερό.
1: Να πω,
0: και υπάρχουν και πάρα πολλά μηνύματα.
1: 10 δευτερόλεπτα μόνο, ναι. Επειδή το χρωστούσα. Έκανα τις μπομπονιέρες του γάμου με στην ΕΛΕΠΑ.
0: Ναι.
2: Να είστε πολύ καλά, κυρία Καθηγήτρια.
1: Πριν κάποια χρόνια. Κάνουν σπουδαία δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στο Artemis.
2: Artemis είναι ένα κινσέπτ στο οποίο απασχολούνται άτομα που ήταν παλιά μας παιδιά που μεγαλώσανε μαζί μας και βρίσκουν ένα προφυλαγμένο εργασιακό περιβάλλον όπου και εκείνοι μπορούν να προσφέρουν στο έργο που κάνουμε εμείς.
1: Να είστε καλά για το έργο
2: σας. Που διοικούμε αυτόν τον οργανισμό, είμαστε εθελοντές.
0: 30 χρόνια εθελόντρια είναι η κυρία Σκουτέλη στην ΕΛΕΠΑΠ. Να το πούμε και αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε.
2: Από τότε που ήμουν νέα και γέρασε εθελόντρια.
1: Σπουδαίο το έργο σας. Σπουδαίο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σκουτέλη. Θα τα λέμε πολύ συχνά.
2: Που ακούστηκε μέσα από εσάς η φωνή των παιδιών μας. Που πολλά από αυτά δεν μιλάνε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας. Να έχετε μια πολύ καλή μέρα.
0: Την καλημέρα μας. Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Γεια. Ευχαριστώ. Real
3: FM. Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
4: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
3: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου. Θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU. Το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
4: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
3: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά
9: Λατό FM στους 103,3.
8: Χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
10: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Αρχίζει σήμερα στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, στις εργασίες της οποίας θα συμμετάσχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Κεντρικό θέμα στην ατζέντα, η υλοποίηση της δέσμευσης για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη συνάντηση Τραμ-Ερντογάν. Κατά την παρούσα φάση διατίθεται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Περισσότερα στο real.gr. Ανοίγει στις 9 το πρωί πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους ως Εγάλεως στην Αθηνόνα, από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έτσι, για να μην το αφήσουμε να περάσει έτσι. Ναι, υπάρχει και η άλλη Ελλάδα του εθελοντισμού. Υπάρχει η Ελλάδα των ανθρώπων που κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για τον συνάνθρωπό τους και ειδικά για τα παιδιά. Και αναφερόμαστε ασφαλώς στην ΕΛΕΠΑΠ. Ευχαριστούμε την Πρόεδρο για όλα αυτά τα οποία μοιράστηκε μαζί μας. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Λεωνάρδος λέει: καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Σπύρο, συγχαρητήρια που αναδείξατε το θέμα της ΕΛΕΠΑΠ. Προσπαθούμε πάντα να βρίσκουμε ενδιαφέροντα θεματάκια. Προσπαθούμε να είμαστε χρήσιμοι. Δεν το καταφέρνουμε πάντα, γιατί μας καταπίνει η δισογραφία, η επικαιρότητα, ναι. Αλλά το προσπαθούμε. Ο Πασχάλης, ναι, φυσιολογική είναι.
1: Ποια?
0: Θέλει μια φωτογραφία ο Πασχάλης από ένα συγκεκριμένο εκεί διηληστήριο και λέει είναι φυσιολογική, λέει τώρα αυτή η εικόνα. Ναι. Επειδή την έχω κάνει πάρα πολλές φορές στη συγκεκριμένη διαδρομή και περνάω από εκεί, πάντα έτσι είναι τούτη η καπνή. Να σε καλά Ηρακλή, το ίδιο επιθυμώ διημάς με ύψιλον. Γεια σου Άρη. Έχετε τα θεματάκια, σας το βλέπω εγώ. Αλλά εντάξει, nobody's perfect. Λοιπόν, σιωπηλή. Γιατί?
1: Τίποτα, περιμένω να ολοκληρώσεις.
0: Τα μηνυματάκια εδώ,
1: να κάνω. Ναι, αυτό λέω. Περίμενα να ολοκληρώσεις. Να σε διακόψω.
0: Πρώτη φορά θα είναι η τελευταία.
1: Προσπαθώ να μην είναι συνεχόμενο.
0: Το κάνεις με διακοπή τις διακοπές.
1: Κάνω με διακοπέ. Να πούμε, δεν έχουμε πει για τη Μέση Ανατολή. Γιατί οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούζ το βράδυ της Δευτέρας. Αυτό ανέφεραν 2 αξιωματούχοι των ΗΠΑ στην ιστοσελίδα Άξιος. Λοιπόν, σημειώνεται ότι όλα αυτά έρχονται μετά από ένα μνημόνιο, την υπογραφή ενός μνημονίου κατανόησης. Πότε είχε γίνει, πριν από 3-4 εβδομάδες. Και σύμφωνα με αυτό, το Ιράν συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις στα στενά. Λοιπόν, η Βρετανική Υπηρεσία Ασφαλείας ανακοίνωσε, τις ναυσιπλοείες, ανακοίνωσε ότι δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα ανοιχτά του Ομάν στην περιοχή του Ορμούζ. Καταριανό. Ναι. Και ο κρατικός, ναι, ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ιράν, επικαλούμενος ανώνυμες πηγές, μετέδωσε το καταριανό πετρελοφόρο, επιχείρησε να διέλθει τη διαδρομή του Ομάν στα στενά του Ορμούζ με την υποστήριξη του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Καλά πάει και από εκεί δηλαδή. Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε για το εξής. Για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος .gr με DOS στο τέλος, που λέει και η Στεφανία μας, θα βρεις το πρόγραμμα προβολών και θα έχεις την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Μην ξεχαστείτε λοιπόν. Νομίζω ότι θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Δεν νομίζω, είμαι 100% σίγουρος ότι θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Το ίδιο θα κάνουμε κι εμείς. Επειδή αναφέρθηκες λίγο νωρίτερα εκεί στη Μέση Ανατολή, να πούμε ότι στις 15 και 16 Ιουλίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Ρώμη ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Αυτό το ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα έγινε γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί στις 21 Ιουλίου με τον Λιβανέζο, με τον ομόλογό του Λιβάνου, τον Ζωζέ Φαούν. Άρα έχουμε κινητικότητα, εξακολουθεί να υπάρχει κινητικότητα, αλλά εξακολουθούν αυτό το οποίο είπε η Στεφανία, εξακολουθούν να υπάρχουν και επιθέσεις.
1: Μίλησαν οι δυο τους, ο Φαούν και ο Τραμπ, πριν από λίγες μέρες, προχθές την Κυριακή, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, είπε ο ΑΟΝ, λέει ότι δεν είναι ιδανική η συμφωνία. Αλλά και είπε μάλιστα ότι δεν θα αφήσω το λαό μου να πεθάνει. Αυτό λέει ένα πλαίσιο, όχι συμφωνία με το Ισραήλ. Κανείς δεν πρέπει να ποντάρει στη διάσπαση του λιβανικού στρατού.
0: Να προτείνω να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι για να επανέλθουμε.
1: Να έχουμε χρόνο.
0: Έχουμε χρόνο με τον κύριο Γεωργιάδη, διότι με τον Υπουργό Υγείας, εκτός του ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά σας για τα θέματα τα οποία αφορούν στην υγεία, έχουμε να μιλήσουμε, σας το λέμε από την αρχή, και για τα πολιτικά δρόμενα. Να σχολιάσει και την επίθεση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα στην περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά βεβαίως
1: να πω κάτι,
0: και το
1: πριν
0: θέμα
1: πάμε
0: του
1: πολύ, πάρα πολύ γρήγορα, 10 δευτερόλεπτα για αυτό το δημοσίευμα που λέγαμε για τους F-35. Ναι. Γράφει κάποια στιγμή μέσα, γράφει το New York Times, ότι για να ξεπεραστεί όλο αυτό το πράγμα στο Κογκρέσο με τις ακυρώσεις που μπλοκάρει την πόλη στον F-35, μπορεί να γίνει μόνο αν καταλήξει η κυβέρνηση στο συμπέρασμα ότι η Τουρκία δεν έχει πλέον στην κατοχή της τα ρωσικά συστήματα. Και για την επίτευξη αυτού του στόχου, για τους S-300 δηλαδή, ενδέχεται, λέει, να παραδοθούν σε τρίτο μέρος, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο που συμμετέχει στις συνομιλίες. Αλλά ο μηχανισμός δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Αυτά ήθελα να πω μόνο για τους S-400, γιατί τους βάζει μέσα στο ρεπορτάζ η New York Times.
0: Θες να κάνουμε πρόβλεψη για τα F-35?
1: Όχι, οι New York Times το έχουν τύπου ότι επαναλαμβάνουν κάποια στιγμή ότι και ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος και μπορεί να αλλάξει, αβέβαιος, δεν είναι σαφές, μπορεί να αλλάξει γνώμη.
0: Τα F-35 ξέρεις πότε θα τα πάρει η Τουρκία?
1: Όταν φύγει ο Νετανιάχου, δεν ξέρω. Όχι, όταν πότε.
0: Τα F-35 θα τα πάρει η Τουρκία όταν θα έχει φτάσει στα F-82.
1: Εντάξει.
0: Η τεχνολογία των ΗΠΑ. Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Διαφημίσουλες.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
6: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.pitros.com.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
14: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες?
14: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
14: Αυτά εδώ, για το Lidl Up.
15: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
17: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
18: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
19: Λυσιστράτη είσαι.
18: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
20: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
18: 21 και 22 Αυγούστου.
20: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
18: Και όχι μόνο.
17: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει για το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Πριν προχωρήσουμε στον καλεσμένο μας, συζήτησή μας με τον κύριο Γεωργιάδη, να σας πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Παρκιο Σινεμά Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο, οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και για να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Στο φυσικοαερελλάδος.gr θα βρεις το πρόγραμμα προβολών και θα έχεις την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Πάμε γρήγορα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να συναντήσουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
1: Να ξεκινήσουμε με το θέμα του κυρίου Σαμαρά, κύριε Υπουργέ, ναι. Διότι από ό,τι δείχνουν τα πράγματα έχει φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο αυτή η κόντρα ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου, την κυβέρνηση και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Εχθές πήγε στον εισαγγελέα ο κύριος Σαμαράς. Υπάρχει σχεδόν καθημερινή και σκληρή κριτική απέναντι στην κυβέρνηση. Εξακολουθείτε να θέλετε να τον αποτρέψετε από το να κάνει το κόμμα και να υπάρξουν γέφυρες με τον κύριο Σαμαρά?
2: Το ότι πιέζει δικαιοσύνη δεν έχει να κάνει με την πολιτική. Ο κάθε Έλληνας πολίτης, αν έχει μια υπόθεση, μπορεί να πάει σε δικαιοσύνη. Δεν ασκώ πολιτική κριτική σε αυτό, ούτε το εντάσσω.
1: Η χρονική στιγμή όμως που το επέλεξε, κύριε Υπουργέ, φαντάζομαι ότι και εσείς δεν το αποσυνδέετε από τις τελευταίες κινήσεις που κάνει ο κύριος Σαμαράς, ενώ σε πολιτικό επίπεδο.
2: Ναι, πιθανόν δεν αντιλέγω, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το θέμα τη δικαιοσύνη θα το απαντήσει η δικαιοσύνη. Δεν έχω να πω κάτι. Όσον αφορά τα βίντεο, γιατί εκεί είναι η εξέλιξη που έκανε, προφανώς επιτέθηκε με σφοδρότητα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορούμε να πούμε σε αυτό κάποιο ψέμα. Είναι προφανές αυτό. Εντάξει. Άμα αποφασίσει ο κ. Σαμαράς να κάνει κόμμα, θα είναι άλλος ένας πολιτικός μας αντίπαλος. Λυπηρό μεν, άντε να κάνω.
0: Θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, θεωρείτε τελικά?
2: Έχω πει πολλές φορές ότι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι το πρόβλημα του κόσμου. Εάν λύσουμε τα προβλήματα του κόσμου, δεν με φοβόμαστε απολύτως τίποτα.
0: Ναι, αλλά φαίνεται ότι ενδεχομένως, επειδή δεν υπάρχει κάποιος αντίπαλος αυτή τη στιγμή σε τέτοια ποσοστά από την αντιπολίτευση, άσχετα αν πλέον να αρχίζει να εμφανίζεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με κάποια ποσοστά που σύμφωνα με κάποιες δημοσκοπήσεις πλέον δείχνουν να είναι η διαφορά μονοψήφια, μήπως αντίπαλος και της Νέας Δημοκρατίας όμως τελικά είναι και ο ίδιος αυτός? Πέρα από τα προβλήματα εννοώ.
2: Η ενδεχόμενη δημιουργία κόμματος του Σαμαρά δεν δημιουργεί αντίπαλο στο τερέν, να το πω απλά, του πολιτικού της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται σε έναν κόσμο που το βασικό του κριτήριο είναι την επόμενη μέρα η Ελλάδα να έχει κυβέρνηση και σταθερότητα.
0: Ναι, αλλά είναι από τη μήτρα της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Σαμαράς και φαντάζομαι και αρκετά στελέχη που θα τον ακολουθήσουν αν υπάρχει.
2: Δεν αντιλέγω, αλλά επαναλαμβάνω, το εκλογικό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας αποτελείται από ανθρώπους που στην ερώτηση της δημοσκόπησης θέλετε την επόμενη μέρα να έχουμε σταθερότητα ή πολιτική αβεβαιότητα. Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη είναι αυτοί που λένε θέλουμε σταθερότητα. Ένα ακόμα κόμμα στην αντιπολίτευση απλώς προσθέτει αβεβαιότητα. Άρα κατά βάση απευθύνεται στο άλλο κρατήριο, όχι στις Νέας Δημοκρατίες.
1: Δηλαδή θεωρείτε...
2: Δεν θεωρώ ότι θα κάνει μεγάλη ζημιά, όχι.
1: Α, δεν θεωρείτε λοιπόν ότι θα κάνει ζημιά ο κ. Σαμαράς?
2: Μεγάλη είπα.
1: Μεγάλη. Υπάρχει περίπτωση να σας στερήσει την αυτοδυναμία ή να σας στερήσει ακόμα και το ποσοστό 25% και άνω που χρειάζεται το πρώτο κόμμα για να αρχίσει να μπαίνει, να παίρνει τις έδρες των πόνους?
2: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Νέα Δημοκρατία να πάρει 25 και άνω. Η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ πάνω από το 25. Δεν υπάρχει
1: καμία. Α, 25 και κάτω εννοείται. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Δεν είναι τελείως. Αυτό είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ, πολύ πιο πάνω από αυτό το νούμερο. Τώρα, αν θα φτάσουμε αυτοδυναμία, είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως εφικτό. Αν τρέξουμε και κάνουμε δουλειά μας, θα φτάσουμε. Ασχέτως των κινήσεων του κ. Σαμαρά.
1: σκληρή κριτική από την πλευρά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα απέναντι στα πεπραγμένα της επταετίας της διακυβέρνησής σας, της διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, κύριε Γεωργιάδη, και θα θέλαμε ένα σχόλιο.
2: Διάβασα τη λίστα με τα 101 σκάνδαλα και με συγχωρείτε, καλό το δούμε να τη διαβάσει, απλώς για να γελάσει. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, έχουμε χάσει και την έννοια των λέξεων στην Ελλάδα. Σκάνδαλο είναι, ξέρω εγώ, ότι εγώ βάφτισα το παιδάκι του γιο του κατά πόδια μου. Okay.
1: Ναι, εσάς προβληματίζει όμως το γεγονός ότι έχει στρογγυλοκαθίσει στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων ο κύριος Τσίπρας. Εσείς αποδέχεστε πρώτα απ' όλα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δίπολο ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Τσίπρα.
2: Μα εγώ πριν κάνει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας, πριν το κάνει, είχα πει ότι αν κάνει κόμμα θα είναι δεύτερος και αρκετά πάνω από τον Πασόκ. Μπορείτε όλο μου ξεδέσει, το έλεγα παντού. Και δεν με προβληματίζει. Είναι το απολύτω προβλεπόμενο. Ο κύριος Τσίπρας ξανασυσπηρώνει τον κόμμα που τον ψήφισε το 23.
1: Ναι.
2: Πόσο πήρε το 23, 17,8. Πόσο παίρνει τώρα, 16-15. Οι άνθρωποι που τον ψηφίζαν το 23 μείον κάτι, ξέρω που είναι στον Καζελάκι που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζουν και τον Τσίπρα. Δεν είναι παραπάνω ο κόσμος. Ο κόσμος 23 είναι.
1: Σας ακούμε πάρα πολύ.
0: Έχετε επιλέξει αντίπαλο δηλαδή.
2: Όχι, αντίπαλοι μας είναι τα προβλήματα του κόμματος, σας είπα.
0: Τώρα κύριε Γεωργιάδη, στον δρόμο από τις εκλογές δεν μπορεί. Είναι προφανώς, αλλά σε πολιτικό επίπεδο υπάρχει ένας αντίπαλος πάντα.
2: Πραγματικά σας το λέω, πιστεύω ότι αν κάνουμε τη δουλειά μας θα κερδίσουμε και με αυτοδυναμία. Είναι τελείως το δικό μας χέρι να πάρουμε την κυβερνητική θητεία. Δεν αφορά καθόλου ότι θα κάνουν οι αντίπαλοι μας.
0: Ωραία να ρωτήσω, αν δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία, γιατί όντως έχουμε συνηθίσει να ρωτάμε το Πασόκ για αυτό, για παράδειγμα, το οποίο συνεχίζει να θέτει τον εκλογικό το στόχο ως εξής: νίκη μέσω με μία ψήφο διαφορά. Οπότε η ερώτηση είναι με ποιους θα, αν δεν καταφέρει η Νέα Δημοκρατία να σχηματίσει κυβέρνηση και πάρει τις ίδιες εντολές, με ποιους. Εσείς με ποιους, αν δεν.
2: Το έχω ξεκαθαρίσει αυτό. Εμείς κανονικά θα μπορούσαμε να κάνουμε στην κυβέρνηση του Πασόκ. Από την ώρα που το Πασόκ πήρε συνεδριακή απόφαση, κάνει με οποιονδήποτε άλλο στην κυβέρνηση εκτός από εμάς, δεν υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβερνήσεως.
1: Άρα λοιπόν θα πάμε σε δεύτερες εκλογές.
2: Μάλιστα.
1: Πάμε σε επόμενες εκλογές. Αν και στις επόμενες δεν υπάρχει αυτοδυναμία, τι θα κάνουμε. Θα πάμε σε εκλογές να πούμε μέχρι να υπάρξει αυτοδυναμία.
2: Μάλιστα. Από χίλια χρόνια.
1: Εντάξει. Σωστό και αυτό. Να περάσουμε λίγο στα θέματα του Υπουργείου Υγείας.
0: Ναι, μπορούμε να μάθουμε τι έχει γίνει, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, γιατί το συζητάμε αυτές τις τελευταίες μέρες στο Καστελόριζο.
2: Στο Καστελόριζο είχαμε πολλά λυπηρά γεγονότα. Άσχετα με το εσύ, ο γιατρός, ο αγροτικός που πήγε εκεί, αρχικά διαμαρτυρήθηκε για το κατάλημα που του έδωσε ο Δήμος. Θέλω να κάνω μια πάυση και να πω, δικαίως διαμαρτυρήθηκε, το κατάλημα δεν ήταν σε καλή κατάσταση, είχε δίκιο που ζήτησε να φτιαχτεί το χώρο από την αρχή. Κάτι που ο Δήμος το έκανε. Ξεκίνησε και έφτιαξε το χώρο από την αρχή. Στη συνέχεια, από την κακή αυτή ένταξη, ξεκίνησε μια συνεχόμενη τριβή του γιατρού αυτού με τον Δήμαρχο και τους παράγοντες του Δήμου, που ξεκίνησαν να τσακώνονται. Εμείς μάθαμε αυτό, ότι είχε αυτό το πρόβλημα, γιατί μας πήραν τηλέφωνο από το Δήμο ότι έχουμε πρόβλημα με τον γιατρό, μας πήραν τηλέφωνο άλλοι τοπικοί παράγοντες, έχουμε πρόβλημα με τον γιατρό. Λέω του υπάρχει, παρακαλώ πολύ, πήγαινε στο Καστελόριζο, δεν συμβαίνει. Πήγε πραγματικά ο κ. Ζωηλός, ο διοικητής της Δυτικής Περιφέρειας, κάθε εκεί πέρα δύο μέρες, τους έβαλε στο διατραπέζι, τους είπε παιδιά έτσι όλα πράγματα. Δυστυχώς δεν κατάφεραν να συμπαθηθούν. Συνεχίστηκαν οι φασαρίες. Εμείς καταλάβαμε ότι θα υπάρξει πρόβλημα και έτσι μετακινήσαμε μέσα.

0: όπου ισχυρίστηκε ότι την κλείδωσε σε ένα δωμάτιο. Εγώ δεν θέλω να πάρω θέση δικαστικά. Αυτά τα κρίνουν τα δικαστήρια. Δεν ήμουν εκεί. Λέω τους ισχυρισμούς των αντιδίκων του νόμου. Κατόπιν αυτό, μια αστυνομία προχώρησε τις προηγούμενες διαδικασίες που προβλέπεται το νόμο για οποιονδήποτε άνθρωπο, κάποιος άλλος τον μηνύει και υπάρχει διαδικασία του αυτοφόρου. Δεν έχει να κάνει όλο αυτό με το ΕΣΥ. Δηλαδή, εγώ κακώ ερωτώ.
1: Δεν έχει να κάνει με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ναι, καταλαβαίνουμε πώς το λέτε, κύριε Υπουργέ. Από την άλλη όμως πλευρά, είσαστε Υπουργός Υγείας που ενημερώνεστε από πρώτο χέρι για τα διάφορα γεγονότα.
0: Δεν έχω γιατρούς. Πρόσφατα κάναμε τώρα. Βρήκαμε και μόνιμους γιατρούς του Καστελόριζου. Δηλαδή, λύνεται και μόνιμος ο θέμας Καστελόριζου. Θα έχουμε σε δύο μήνες μόνιμους γιατρούς εκεί μετά από πάρα πολλά χρόνια.
2: Ναι.
0: Τι να πω τώρα,
2: σε άλλα νησιά έχετε εικόνα για, για τα καταλήμματα, σε τι κατάσταση βρίσκονται?
0: Δεν είμαι ένα κανόνα. Υπάρχουν νησιά που φτιάχνουν καταλήμματα εμεί, που είμαστε χάρη Σάμο, στην Μύκονο, που του δίνουμε σπίτια. Υπάρχουν νησιά που μα φτιάχνουν καταλήμματα διάφοροι χορηγοί, που είμαστε χάρη στη Σαντορίνη, φτιάχνει και μα φτιάχνει καταλήμματα για του Οχάλαμο ο Ρούσο. Υπάρχουν νησιά που οι Δήμοι δίνουν χρήματα για νοικιά σπίτι. Μια περίπτωση του Καστελόριζο, γιατί είχε πει ο Μενικίου. Έτσι. Δεν είναι ένα πράγμα. Γενικά το κατάλημα γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολο, γιατί όσο ανεβαίνει ο τουρισμός και το Airbnb, είναι πιο δύσκολο να δει κατάλημα του καλοκαιρινού μήνε. Το καταλαβαίνω.
1: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, να είστε καλά. Ήταν ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Να φύγουμε εμείς.
2: Να φύγουμε
1: να παραδώσουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo του σταθμού μας, στον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη και την κυρία Αμαλία Κάτζου. Την κυρία Αμαλία Κάτζου και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη. Αύριο το πρωί θα με ανοιχτεί και αύριο. Γεια χαρά.
3: Real FM. Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
14: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
13: Δηλαδή, τι του ζήτησα? Να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
15: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App.
16: Η ώρα είναι 8.
17: Λατό FM στους 103,3. Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και

0: απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: Λατό FM.
1: Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Ανοιχτή θα είναι από σήμερα στη 9 το πρωί ως και τα μεσάνυχτα της Πέμπτης η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότεροι από 3.500 είναι οι νεκροί και πάνω από 16.000 οι τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Άξιος. Ανέφερε ότι υπέστησαν σημαντικές ζημιές.
2: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Βέλγιο και Ισπανία θα αναμετρηθούν στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά την πρόκλησή τους επί των ΗΠΑ και της Πορτογαλίας αντίστοιχα με 4-1 και 1-0. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθερες με τοπικές βροχές στα ορεινά επιρωτικά. Άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, έχει αρχίσει και αναστενάζει. Περιμένει, λέει, το Μητσοτάκη.
1: Το Μητσοτάκη περιμένει. Τον Τραμπ περιμένει.
0: Καλά, και τον Τραμπ περιμένει.
1: Και με τον περιμένει μαγειτές αγκάλες.
0: Όλους τους περιμένει.
1: Χαμός γίνεται στην Τουρκία. Αστακός. Η πόλη εννοώ, έτσι, όπου διεξάγεται και θα διεξαθεί η διήμερη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Και βεβαίως έρχεται και ένα δημοσίευμα των New York Times να μπερδέψει λίγο τα πράγματα.
0: Τι λέει η Αμαλία μου το δημοσίευμα των New York Times?
1: Ότι είναι έτοιμος ο Ερντογάν να πει ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35. Λέω ότι το λένε New York Times. Δεν το λένε τα νέα της Κολοπετινίτσας. Και το λέω αυτό. Γι' αυτό τονίζω το μέσο.
0: Λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής λοιπόν του ΝΑΤΟ, οι New York Times με δημοσίευμά τους λένε ότι υπάρχει σχέδιο Τραμπ για να εντάξει ξανά την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35.
1: Και μου προκάλεσε εντύπωση ότι στο δημοσίευμα υπάρχει ένας αξιωματούχος που λέει ότι ένας πιθανός τρόπος επίλυσης του προβλήματος είναι η μεταβίβαση των S-400 σε τρίτη χώρα. Άρα δεν ξέρω αν έχουν γίνει συνονοήσεις στο παρασκήνιο. Κάτι μου λέει όλα αυτά. Όλα αυτά κάτι μου λένε. Επίσης, το ότι βγαίνει ο Νετανιάχου χθες και λέει μην βάλεις, μην δώσεις ούτε τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, τα τουρκικά, ούτε F-35, γιατί έχει, κατέχει την Κύπρο παράνομα, γιατί απειλεί την Ελλάδα. Ο Νετανιάχου δεν θα το έκανε αυτό αν δεν είχε και αν δεν ήξερε ότι θα υπάρχει μια τέτοια δήλωση για τα F-35 από τον Αμερικανό πρόεδρο μέσα στην Τουρκία. Τώρα εδώ τα πράγματα μπερδεύονται.
0: Ο Ερντογάν λοιπόν περιμένει σήμερα να ακούσει από τον Τραμπ ευχάριστα νέα και κυρίως για το πρόγραμμα για τα F-35.
2: Αμήν, αμήν, αμήν.
0: Έτσι λέει.
1: Ναι, από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχει και το Κογκρέσο. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι η Αμερικανική νομοθεσία. Αν φύγουν οι S-400 και πάνε σε τρίτη χώρα, δεν το γνωρίζω. Μπορεί με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το κόλπο, να ανοίξει ο δρόμος να μπουν στα F-35 οι Τούρκοι. Πραγματικά, πάντως, το Κογκρέσο και η Γερουσία είναι αντίθετες σε μια τέτοια πρόπτικη. Όμως, εγώ θα πω ότι αποφασίζει για το τι θα πει κιόλας, γιατί μέχρι, από το να το πει μέχρι να γίνει υπάρχει και μια απόσταση. Δηλαδή, και να το πει τώρα δεν είναι κάτι απλό το να επαναταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35. Έτσι, θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα με βάση και αυτά που διάβασα χθες το βράδυ. Άρα, όμως, ότι θα πάρει μια τέτοια δήλωση ο Ερντογάν και μια τέτοια δέσμευση από τα χείλη του Αμερικανού Προέδρου, δεν το λες και λίγο. Και πάνε και ο Μακρόν θέλει να δει τον Ερντογάν. Οι Ιταλοί κάνουν δουλειές με την Τουρκία. Οι Ισπανοί,
0: κάνουν, αυτό,
1: οι Ισπανοί κάνουν δουλειές με την Τουρκία. Οι Ευρωπαίοι πήγε κάλεσε και πήγε η Ούρσουλα. Κάθονταν προσοχή στον Ερντογάν. Άρα γιατί μιλάμε τώρα, γιατί πράγμα μιλάμε ακριβώς.
0: Και επίσης μέσα σε όλα αυτά, χθες μάθαμε ότι υπάρχει πιθανότητα και οι Γάλλοι να πουλήσουν πυράβλους στους Τούρκους. Έτσι. Που μέχρι τώρα απέκλειαν κάθε τέτοιο ενδεχόμενο και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και εμείς την στρατηγική σχέση με τη Γαλλία. Τώρα λοιπόν έρχεται στο προσκήνιο ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να δώσουν πυράβλους οι Γάλλοι στους Τούρκους.
1: Και επίσης λένε οι πληροφορίες και τα δημοσιεύματα, δεν ξέρω αν ευσταθούν, ότι ο Μακρόν θα τονίσει ότι είναι αναγκαίο να μπει και να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή άμυνα η Τουρκία. Πραγματικά όλα αυτά δεν ξέρω αν πρέπει να μας θυμώνουν, να μας εξοργίζουν. Πάντως φαίνεται ότι και οι Αμερικανοί, αλλά κυρίως και οι εταίροι μας, οι Ευρωπαίοι, παίζουν ένα παιχνίδι υπέρ του Ερντογάν. Υπέρ της Τουρκίας. Κάνουν deal δουλειές, γιατί δεν κάνει δουλειές ο Ερντογάν, ο Τραμπ, μόνος Αμερική με την Τουρκία. Κάνει και προσωπικές δουλειές, γιατί διάβαζα και ολόκληρο δημοσίευμα, γι' αυτό το λέω. Άρα εδώ τώρα δεν μιλάμε ποια ένωση μιλάμε, ποιο δίκαιο μιλάμε, ποιο κάζους μπέλι. Αυτοί κάνουν δουλειές. Τι δουλειές σκέφτονται και τα χρήματα που φεύγουν και έρχονται. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Σύνοδος κορυφής λοιπόν του ΝΑΤΟ σήμερα στην Τουρκία, σήμερα και αύριο. Ο Τραμπ επενδύει στον φίλο του, όπως δηλώνει σε κάθε τόνο, Ταγίπ Ερντογάν.
1: Και βεβαίως κάπου 3:15 αυτό μεσημέρι θα είναι αυτό το συνάντηση των δύο. Αν θυμάμαι καλά την ώρα, εκεί θα γίνουν και οι δηλώσεις. Και νομίζω εκεί θα περιμένουμε όλοι να ακούσουμε τι θα πει ο Αμερικανός πρόεδρος. Θα νόμω και καλημέρα. Όχι, δεν θα πω ούτε για υποχωρήσεις ελληνικές, γιατί δεν υπάρχουν όλα τα πολλά τελευταία χρόνια. Οι κόκκινες γραμμές της Ελλάδας είναι ξεκάθαρες. Οποιαδήποτε και αν κυβέρνηση και ήταν και είναι στην εξουσία, ήταν, είναι και θα είναι, δεν νομίζω ότι κάποιος πρωθυπουργός, κάποια κυβέρνηση θα επαναχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές. Είναι ξεκάθαρο αυτό, το έχουμε ξαναπεί. Από εκεί και πέρα όμως φαίνεται ότι η Τουρκία είναι μια υπερδύναμη για τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς, έτσι, σε μια περιοχή πολύ ευαίσθητη και θέλουν να την έχουμε το μέρος της. Δεν είναι αυτό, έτσι δεν είναι? Εδώ κάνει ό,τι κάνει, με το μεταναστευτικό, με το Ισραήλ, με το ένα, με το άλλο, με εμάς, το Κάζους Μπέλι. Και δεν το τραβάει κανείς το αυτή. Όλοι το χαϊδεύουν. Άρα, πάνω απ' όλα είναι τα οικονομικά συμφέροντα.
0: Έτσι είναι. Στην πολιτική και στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχουν φιλίες και συναισθήματα. Υπάρχει μόνο το συμφέρον, το οποίο μπορεί να αλλάζει από τη μία ημέρα στην άλλη. Αλλά ας κρατάμε μικρό καλάθι. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα. Για να δούμε λοιπόν να ολοκληρωθεί αυτή η σύνοδος κορυφής και μετά να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα. Προς το παρόν, στην ατζέντα της συνόδου κορυφής είναι το ουκρανικό και ταυτόχρονα οι αμυντικές δαπάνες, για τις οποίες ο Μαρκ Ρούτε, ο γενικός γραμματέας
1: πολύ
0: του
1: ΝΑΤΟ,
0: είπε χθες για άλλη μια φορά, έπλεξε το εγκόμιο του Τραμπ, λέγοντας ότι είναι
1: το
0: ο πρώτος και του Ερντογάν.
1: Α, ξέχασε αυτό πώς γίνεται.
0: Αλλά ο Ρούτε λοιπόν, γνωστός γυμνός άλιαγκας, για άλλη μια φορά, τι γέλας, έτσι είναι.
1: Μωρέ, πολύ ωραία, μ' άρεσε ο χαρακτηρισμός.
0: Άρχισε να λέει πάλι για τον Τραμπ ότι ο πρόεδρος που δεν διχάζει και ενώνει και είναι ο πρώτος πρόεδρος που έβαλε τους Ευρωπαίους να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες, το έλεγε και χαιρόταν η ψυχή του, ρε παιδί μου. Δηλαδή έβγαινε από μέσα του. Τον υπερασπίστηκε λοιπόν για άλλη μια φορά και είχε μόνο καλά λόγια και για τον Ερντογάν. Άλλωστε μπορεί κανείς, Αμαλία μου, να ξεχάσει εκείνους τους χαρακτηρισμούς προς τον Ντόναλντ Τραμπ όταν τον είχε αποκαλέσει και ντάντι? Το θυμάσαι εκείνο με τον Ρούτε?
1: Τον ντάντι.
0: Θέλεις να το θυμηθούμε λίγο?
1: Ότι είχε πει,
0: γιατί είναι και επίκαιρο. Δηλαδή λόγω της σημερινής συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Για να θυμηθούμε λοιπόν εκείνη την περίφημη δήλωση του Μαρκ Ρούτε για τον Ντόναλντ Τραμπ.
3: Ένα από τα θέματα που προκάλεσαν αναταράξεις στη Σύμμαχη ήταν και το μήνυμα που είχε στείλει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ στον Τραμπ, στο οποίο τον εκθίαζε και άφηνε να εννοηθεί ότι όλο το προηγούμενο διάστημα έκανε τα πάντα για να ικανοποιήσει την απέτηση του πλανητάρχη για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Και σαν να μην ήταν μόνο αυτό, ο Μαρκ Ρούτε αποκάλεσε ντάντι τον Αμερικανό πρόεδρο μπροστά στις κάμερες.
4: Έτσι, κυρία Ντάντι.
5: Today you called him daddy.
6: And then daddy has to sometimes use strong language.
7: Daddy, you're my daddy.
8: Daddy.
7: Daddy.
8: Daddy.
3: Και σαν να μην ήταν μόνο αυτό, ο Μαρκ Ρούτε αποκάλεσε Daddy τον Αμερικανό πρόεδρο μπροστά στις κάμερες.
7: Daddy, you're my daddy.
4: Daddy's είπαμε.
9: Ορίστε. Daddy's. Μάλιστα, Daddy's. Όπως λένε Daddy's. Όπως λένε Fandy's. Όπως λένε Κβοβάντης.
0: Είναι ο γνωστό Daddy.
1: Ναι. Μου λέει εδώ ένας κρότης, γιατί δεν το συμπαθείς, εννοεί το Ρούτε, το γνωρίζεις? Πώς το γνωρίζω εγώ το Ρούτε? Δεν το γνωρίζουμε, όλοι οι Έλληνες το γνωρίζουμε. Τον έχετε ξεχάσει το Ρούτε? Τα χρόνια των μνημονίων εννοώ. Μας αγαπούσε ο Ρούτε? Κάτι δηλώσεις για μας επέσκυντες είχε κάνει. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Ιωσήμου, τα θυμάσαι πιστεύω εσύ, ε?
0: Ξεχνιούνται αυτά.
1: Ξεχνιούνται αυτά, εντάξει. Και δεν μπορεί, όπως τον είπε, γυμνοσάλιαγκα. Το είπα και σωστά και χωρίς Ξαρδάμ.
0: Καλά, από τότε που είχε να λάβει αυτό το ρόλο του Γενικού Γραμματέα στο ΝΑΤΟ.
1: Ολλανδός είναι φορά, ο Ρούτε, απλώς το λέω. Ολλανδός.
0: Κάθε φορά γλύφει τον Τραμπ παντόκορφα. Ναι. Δηλαδή, όποτε κάνει δηλώσεις, είναι η αποθέωση του Τραμπ. Ναι. Ό,τι και να κάνει ο Τραμπ, αυτός το βρίσκει εξαίσιο. Το βρίσκει μοναδικό, το βρίσκει ανεπανάληπτο.
1: Από εκεί πέρα όμως τώρα το. Οι ισορροπίες και συμμαχίες που θα υπάρξουν και που υπάρχουν και τι γίνεται στο παρασκήνιο, έχουμε καταλάβει κάποια πράγματα. Δεν ξέρουμε τι από αυτά θα επιβεβαιωθεί. Όλα αυτά είναι πληροφορίες και δημοσιεύματα, να πούμε. Όμως έχουμε διαπιστώσει ότι τόσο, θα το ξαναπώ, η Ευρώπη όσο και η Αμερική θέλουν κοντά τους την Τουρκία και τον Ερντογάν. Είναι δεδομένο. Γι' αυτό και παίζει αυτό το παιχνίδι ο Ερντογάν. Αλλιώς δεν είναι στην άκρη. Είναι προνομιακός παίκτης και συνομιλητής και των Ευρωπαίων και των Αμερικανών. Είναι γνωστό αυτό.
0: Καλημέρα στο Θάνο. Ο Ρούτε λέει είναι η περίπτωση ανθρώπου που δεν έχεις γνωρίσει, αλλά τον αντιπαθείς όσο τίποτα.
1: Ακριβώς. Έτσι.
0: Καλημέρα,
1: είναι.
0: Θάνο. Καλημέρα και στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Θα πάρει, λέει ο Ερντογάν, και εμείς το περίμενε ω συνήθω.
1: Εμείς έχουμε μπει στο πρόγραμμα, ναι, για τα F-35.
0: Όσον αφορά τα F-35, έτσι, η Ελλάδα έχει μπει στο πρόγραμμα. Η Τουρκία δεν έχει μπει. Αν και είχε προηγηθεί, βγήκε λοιπόν έξω από το πρόγραμμα. Και τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Δηλαδή, μία δήλωση του Τραμπ να φτάνει ώστε να επανενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να ξεπεράσει πάρα πολλά εμπόδια και κυρίως το εμπόδιο με το Κογκρέσο.
1: Και αυτό το βασικό είναι να δούμε τι σημαίνει αυτό που ο αξιωματούχος. Εάν μεταφερθούν οι S-400 σε τρίτη χώρα, μήπως υπάρχει κάποιο, έχουν βρει κάποιο παραθυράκι. Γι' αυτό δεν γνωρίζω απόλυτα και τα μεταφράζω.
0: Αμαλία μου, το είχα ακούσει ξανά αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: το
0: ήταν μία από τις προϋποθέσεις. Όχι, το είχαν θέσει και στο παρελθόν οι Αμερικανοί.
1: Ναι.
0: Ότι μία από τις προϋποθέσεις είναι αυτή. Ή να επιστραφούν οι S-400 στη Ρωσία.
1: Αυτό αποκλείται να γίνει.
0: Κάτι το οποίο δεν συζητάει ο Ερντογάν. Ή να μεταφερθούν σε τρίτη χώρα. Αυτό είναι λοιπόν το σενάριο το οποίο εξετάζεται.
1: Έχει ένα πολύ ωραίο τίτλο το CNBC: Ρώσοι έξω, Αμερικανοί μέσα, Γερμανοί κάτω. Το νέο δόγμα που όρισε το ΝΑΤΟ. Πραγματικά είναι πολύ ωραίος τίτλος, γιατί κάπως έτσι γίνονται τα πράγματα. Γιατί και οι Γερμανοί τον προσκυνούν τον Ερντογάν. Εξάλλου έχουν εμπορικές σχέσεις πολλών δις. Είναι μια αγορά που φέρνει χρήματα στη Γερμανία και υπάρχουν και πάρα πολλοί Τούρκοι που ζουν στη Γερμανία επίσης και αποτελούν και ψηφοφόρους για όλα τα κόμματα.
0: Διαχρονικές και πάντα εξαιρετικές οι σχέσεις της Γερμανίας με την Τουρκία εδώ και δεκάδες χρόνια.
1: Έτσι, λοιπόν, επειδή τώρα ξέρεις, βγαίνουν διάφορες φωτογραφίες και το βλέπω τώρα στις ελληνικές ιστοσελίδες. Χέρι-χέρι Ρούτε και Ερντογάν.
0: Να τα.
1: Χέρι-χέρι. Και υπάρχει φωτογραφία. Είναι χέρι-χέρι. Χεράκι, παιδιά. Αλήθεια σας λέω. Και δήλωση του Τραμπ: Πάω να δω τον φίλο μου. Friend. Friend.
0: Άντε να περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι αποτελέσματα θα έχουν αυτές οι αγκαλιές και τα φιλιά. Πολλές φιλίες. Ακούω, για να δούμε λοιπόν τι αποτελέσματα θα υπάρχουν. Μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο θα προκύψει από τη Σύνοδο Κορυφής. 17 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Σήμερα, εκτός από Ιωσήφ Καλαμαράκη, μπορείς να με λες.
4: Μπατά, σουρκλέμε.
0: Λόγω της ημέρας.
1: Μάλιστα.
0: Ο Νικόλαος Απρανίδης βρίσκεται απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
4: Απατέτε, μην άρεσε νέο. Μην άρεσε νέο.
1: Δεν μπορούμε να το μάθει άλλο, αλήθεια.
0: Είναι μινάρες.
1: Ναι, το ακούω.
0: Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
5: Πατάτες, ντόματες, πίπερ, μαρούλ, σπανάκ, βεσάιρε, βεσάιρε.
0: Μας άνοιξε η όρεξη πρωί-πρωί.
1: Παλάς.
0: Πώς?
1: Παλάς.
0: Τι παλάς?
1: Δεν το έχεις ακούσει?
0: Όχι.
1: Α, γι' αυτό στο πέταξα έτσι. Παλάς.
0: Εγώ μπορεί, παλάς, να ξέρω το σινέμα.
1: Μπορεί να ονομαστεί το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Αυτό το όνομα παίζει. Παλάς.
0: Παλάς.
1: Πι αλφα λάμδα σίγμα.
0: Ο Χριστός και η Παναγία. Ο Χριστός και η Παναγία. Εμένα το μυαλό μου σου λέω, με το που το είπες, πήγε στο σινεμά.
1: Ναι.
0: Το κλασικό, ας πούμε, εκεί πέρα στο Παγκράτη.
1: Πατριωτικός λαϊκός συναγερμός.
0: Πατριωτικός λαϊκός συναγερμός. Παλάς. Ραντεβού το Σεπτέμβρη.
1: Εγώ όμως τώρα λέω, έχουμε την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα και θα έχουμε, αν θα έχουμε, και με βάση, ξαναλέω, οι προφορίες το λένε
0: το
1: για
0: παλιό
1: το,
0: το κόμμα ήταν Πολάν.
1: Έτσι, ήταν, μπράβο.
0: Πολάν, πολιτική άνοιξη.
1: Ναι,
0: τώρα δηλαδή πάμε στο
1: είναι.
0: Παλάς, δηλαδή θα έχουμε την Ελλάς, θα έχουμε και το Παλάς.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, καλά πάμε. Σινεμά.
10: Όπως είπατε, το ξαναλέτε μια φορά να τα ακούσουμε καλά όλοι μας.
0: Λέω, πρόεδρε, όπως στο σινεμά, λέω, Παλάς, λέω, αυτό θυμίζει. Αν επιλέξει αυτό, δεν ξέρω, θα έχουμε προβλήματα, θα έχουμε μπερδέματα. Και ο Αλέξης Τσίπρας που έκανε την Ελλάδα, έχουμε μπερδέματα εκεί με την ελληνική αστυνομία. Εσύ τώρα πας να μας μπερδέψεις με τους κινηματογράφους.
1: Εγώ λέω ότι ακούγεται, να μην το πω.
0: Φυσικά και πρέπει να το
1: πεις. Το Παλάς.
0: Εννοείται. Φυσικά και πρέπει να το πεις.
1: Καλημέρα. Γυνάτη έχει αυτό ο Σαμαράς. Τι γυνάτη. Να κάνει κόμμα, σώνει και καλά.
0: Κάτσα, θα τα πούμε τώρα.
1: Έτσι, για τώρα, τώρα δεν μπορώ.
0: Όχι, θα περιμένει. Γιατί λέγαμε για τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Που σήμερα λοιπόν πάει στην Τουρκία να συναντήσει εκεί πέρα το φίλο του κτλ. Πριν πάει όμως εκεί.
1: Πήρε τηλέφωνο τη FIFA.
0: Έκλεψε,
1: αν τα λέω σωστά.
0: Έκλεψε και πάλι άλλη μια φορά τις εντυπώσεις με αυτή την απίθανη παρέμβαση που έκανε στο Μουντιάλ. Το λέγαμε και χθες.
1: Εσύ το έλεγες από χθες. Εγώ χθες άρχισα να διαβάζω τι έχει συμβεί.
0: Εγώ στο έλεγα λοιπόν από χθες το πρωί. Είχε αποβληθεί ποδοσφαιριστής των Ηνωμένων Πολιτειών στον προηγούμενο αγώνα.
1: Αυτός που έχει βάλει τα περισσότερα γκολ, λέει.
0: Ναι, ο καλύτερος του παίκτης, ο Μπαλογκάν. Με αποτέλεσμα να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής στον χθεσινό αγώνα απέναντι στο Βέλγιο. Τα πήρε ο Προεδράρας λοιπόν και λέει: δεν γίνεται να παίξουμε αυτόν τον αγώνα χωρίς τον καλύτερο μας παίχτη. Και πήρε τηλέφωνο τον Ινφαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA.
1: Ωραία, το
0: για να του κάνει παράπονο.
1: Τι θα άκουσε.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα. Έχει κάνει ένα εξαιρετικό θέμα ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης,
1: ναι,
0: εδώ ο δικός μας.
1: Μάλιστα.
0: Για τις δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με αυτή την κόκκινη κάρτα, την οποία η FIFA πήρε πίσω. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για ένα τεράστιο σκάνδαλο. Γιατί πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ, ο οποίος έκανε δηλώσεις. Θα ακούσουμε τώρα λοιπόν τις δηλώσεις του με μετάφραση από τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
11: Αλλά το μόνο που έκανα, το μόνο που έκανα ήταν να ζητήσω την επανεξέταση, γιατί δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ. Και ξέρεις, ξανά, είμαι καλός σε αυτά τα πράγματα. Δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ. Νόμιζα ότι ήταν δύο σπουδαίοι αθλητές που συγκρούστηκαν μεταξύ τους και μπλέχτηκαν. Δεν ήταν κάποιος που χτυπούσε κάποιον στο πρόσωπο ή κάτι τέτοιο που ξέρεις θα ήταν διαφορετικό. Πώς θα ένιωθες αν έβγαζα, ξέρεις, αν βγάζαμε το Μέση. Κοίτα, ξέρεις, έπεσε πάνω σε κάποιον. Ή αν βγάζαμε τον Ρονάλντο. Ρονάλντο, χτύπησες κάποιον. Σας βγάλουμε από το παιχνίδι. Είναι φοβερός. Ή ο Χάρι Κέιν. Χάρι Κέιν, θα σε βγάλουμε από το παιχνίδι. Χάρι, επειδή έτυχε να χτυπήσεις κάποιον λίγο πιο δυνατά. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Μιλάμε για κόκκινη κάρτα, σαν να μην τρέχει τίποτα. Κανείς δεν μιλάει. Η απόφαση του διαιτητή να δώσει κόκκινη κάρτα. Δεν ήξερα τι στο καλό ήταν η κόκκινη κάρτα. Όταν το έμαθα, είπα, πλάκα κάνεις. Αυτός ο τύπος απλά λέει, εντάξει, ο καλύτερος παίκτης σου δεν θα παίξει την επόμενη εβδομάδα, ούτε στο επόμενο αγώνα. Είπα, πω, αυτό είναι μεγάλη εξουσία. Αυτό είναι φρικτό. Αλλά μετά κοίταζα το παρελθόν του και δεν ήταν και τόσο ωραίο. Εντάξει.
0: Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Πρώτα απ' όλα, το τελευταίο. Κοίταξε το παρελθόν του διαιτητή. Ήταν ύποπτο το παρελθόν του διαιτητή.
1: Ναι, ο διαιτητής ήταν.
0: Του απέβαλε τον καλύτερο του παίκτη. Εν τω μεταξύ, λέει, δεν ήξερα τι είναι η αποβολή. Δεν ήξερα, λέει, ότι δεν πρέπει να παίξει το επόμενο παιχνίδι. Από πού και ως πού, λέει, τιμωρείται για ένα παιχνίδι που δεν έχει γίνει ακόμα. Άσχετο τελείως με το ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, υπήρξε αυτή η αποβολή. Έκανε την επικοινωνία ο Τραμπ λοιπόν με τον πρόεδρο της FIFA και η FIFA ανακάλεσε την συγκεκριμένη κόκκινη κάρτα. Έδωσε δηλαδή ποινή με αναστολή. Δηλαδή, αν το ξανακάνει, θα τιμωρηθεί. Και έδωσε το δικαίωμα συμμετοχή στο συγκεκριμένο παίχτη κανονικά στον αγώνα. Οι Βέλγοι άσκησαν έφεση κατά αυτή τη απόφαση, η οποία δεν συζητήθηκε καν. Τίποτα. Επειδή το είπε ο Τραμπ, η FIFA έβαλε την ουρά στα σκέλια και πήρε πίσω την κόκκινη. Έγινε το παιχνίδι τα ξημερώματα. Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες 4-1. Φάει 4 γκολάκια τώρα Ντόναλντ Τραμπ από το Βέλγιο. Και bye bye Μουντιάλι. Το Βέλγιο στην επόμενη φάση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκλείστηκαν.
1: Και η Ισπανία πέρασε. Έχασε η Πορτογαλία.
0: Τώρα, ναι, το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, η οποία επικράτησε ένα πολύ κακό παιχνίδι. Πραγματικά δεν το περίμενα. Εμείς περιμέναμε με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ένα πολύ ωραίο αγώνα ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ήταν πολύ βαρετό παιχνίδι. Στις καθυστερήσεις λοιπόν με γκολ του Μερίνο, η Ισπανία 1-0 την Πορτογαλία. Οπότε στα πρώιμη τελικά έχουμε τώρα Ισπανία με Βέλγιο. Και βέβαια χθες ήταν το τελευταίο παιχνίδι σε Μουντιάλ για τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ναι, που δάκρυσε.
0: Εντάξει, μιλάμε για ένα μύθο
1: συγκινητικό,
0: τώρα του ποδοσφαίρου. Ήταν η τελευταία του εμφάνιση σε ηλικία 41 ετών. Ολοκληρώνει και εκείνο την καριέρα του τουλάχιστον σε επίπεδο μεγάλων διοργανώσεων. Αυτά και για τον Μουντιάλ και για τον Προεδράρα τον Τραμπ.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ τώρα θα πω κάτι χρηστικό, ρε παιδί μου, και λίγο. Πάμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον. Εκτακτή ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram, σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μια μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Don't you know the way I...
0: Καλημέρα και στον Κώστα, τον παππού. Τον Κώστα, ναι. Παλάς λέει, Παλάς. Μάρκα τσιγάρων. Μάρκα τσιγάρων και παλιά. Παλαιά μάλιστα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη. Αν βγάλει το κόμμα με όνομα Παλάς, εγώ θα κάνω με όνομα Ροζικλέρ. Δεν σου είπα εγώ θα μας μπερδέψει τώρα εδώ με τα σινεμά. Τι λέει ο άλλος εδώ, ο Κώστας. Το κόμμα της Τραμπάλας. Από το Παλάς το κάνει Τραμπ. Παλάς, ναι. Και... θα έχουμε τώρα μεγάλη συζήτηση σχετικά με το όνομα που θα επιλέξει ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Ακούγεται πολύ έντονο το όνομα Παλάς πάντως.
0: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το οποίο μετέφερε σύμφωνα με πληροφορίες που είχε η κυρία Αμαλία Κάτζου για το...
1: Πατριωτικός Λαϊκός Συναγερμός.
0: Πώς τον είπες?
1: Πατριωτικός Λαϊκός Συναγερμός.
0: Πατριωτικός Λαϊκός Συναγερμός. Παλάς.
12: Θέλω να τιμωρήσω.
0: Ναι.
12: Με την ίδια δύναμη που θέλω να συγχωρήσω.
0: Όχι, να μην συγχωρήσω.
12: Θέλω να προσφέρω με την ίδια δύναμη που ήθελα στο ξεκίνημα.
0: Ναι.
12: Θέλω να νικήσω.
0: Ναι.
12: Αφού δεν μπορώ να νικηθώ.
0: Αφού δεν μπορώ να νικήσεις. Να νικήσεις. Με την ευχή μας.

0: Real FM.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
9: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο
12: και στο... FM, στους 103,3.
13: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
14: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engraphes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8, στο παραλιακό σχολικό συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
15: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας.
0: Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα.
11: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
16: Το σπίτι μας.
15: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
16: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
15: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
16: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
12: Λέτο FM στους 103.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλημέρα και στον Αλέξη, ο οποίος αναφέρεται σε ενδεχόμενη γάλλο-τουρκική συνεργασία. Αγαπητέ Αλέξη, το μετέδωσαν χθες και όλοι οι απεσταλμένοι των ελληνικών μέσων από τις Βρυξέλλες για το συγκεκριμένο θέμα σχετικά με το ενδεχόμενο η Γαλλία να πουλήσει πυράβλους στην Τουρκία. Εδώ είμαστε και θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Τώρα έχει ανάψει φωτιές η αναφορά της Αμαλίας νωρίτερα στο ενδεχόμενο το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά να έχει το όνομα Παλάς, όπως μας είπε. Και στέλνει μήνυμα ο Δημήτρης ο Μαύρος. Καλημέρα Δημήτρη, και λέει το Παλάς είναι ένα από τα πιο γνωστά επίθετα προσωνύμια της Αθηνάς. Έχει δίκιο, η Παλάδα Αθηνά, όπως θυμόμαστε όλοι. Έτσι συχνά λέει θα τη δεις να αναφέρεται ως Παλάς Αθηνά. Έχεις δίκιο Δημήτρη, καλή σου ημέρα. Δεν ξέρω βέβαια αν η ιδέα προκύπτει από αυτό, αλλά ενδεχομένως και να υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Λοιπόν, διάβασα μια είδηση που μου έχει προκαλέσει μεγάλη εντύπωση. Το αλάτι, λέει, το αλάτι αναμένεται να αναδειχθεί σε κρίσιμη πρώτη ύλη για την παγκόσμια οικονομία λόγω της αυξανόμενης κρίσης του στην παραγωγή αποδοτικότερων μπαταριών για ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα. Οχήματα γενικότερα. Μάλιστα, ένας κορυφαίος αμερικανικός οίκος, η Morgan Stanley, εκτιμά ότι η αγορά του αλατιού θα παρουσιάσει ραγδαία ανάπτυξη και μπορεί να είναι το επόμενο πετρέλαιο, καθώς οι μπαταρίες ιών των νατρίου προσφέρουν σημαντικά χαμηλότερο κόστος παραγωγής σε σχέση με τις αντίστοιχες μπαταρίες λιθίου. Η παγκόσμια αγορά αλατιού προβλέπεται να αυξηθεί από τα 27 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 στα 40 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2034. Μάλιστα στην Ελλάδα να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας διαγωνισμός για την εταιρεία Ελληνικές Αλικές και συμμετέχουν σε αυτό το διαγωνισμό 7 επιχειρηματικά σχήματα. Και η κυρίαρχη δύναμη στο αλάτι, ξέρετε ποια είναι? Παιδιά, εγώ δεν το ήξερα αυτό τώρα. Η Κίνα.
0: Η Κίνα.
1: Η Κίνα διατηρεί κυρίαρχη θέση, λέει, στην παγκόσμια παραγωγή αλατιού. Απίστευτο.
0: Οπότε
1: χρηματιστηριακό προϊόν μπαίνει στο χρηματιστήριο και το αλάτι.
0: Αυτό πάει να μπει λοιπόν σε χρηματιστήριο και το αλάτι. Ναι. Ωραία θα περάσουμε τα επόμενα χρόνια, όπως καταλαβαίνετε. Όλο ευχάριστα, όλο ευχάριστα. Κάτσε τώρα να πούμε και μια χρηστική είδηση. Επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Τι θα φάτε σήμερα? Η αλήθεια είναι πως με μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο δεν θες τίποτα άλλο. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Ναι, τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένο, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει πού θα το βρει. Ο Γιάννης άκουσε αυτό για το αλάτι. Καλημέρα Γιάννη. Λοιπόν, και λέει ότι πάλι θα κρύβει το σουβλάκι. Έχει τον καημό του. Σου λέει, θα κρύβει το σουβλάκι. Κρύβει το αλάτι και θα κρύβει το σουβλάκι.
0: Όλα, όλα κάτι θα πάρουν. Καλημέρα και στον Παντελή. Χθες λέει πήγα στην Καλαμάτα. Έκανα το λάθος να γεμίσω πετρέλαιο στην Αθήνα με 1,78. Στην Καλαμάτα που πήγα το πετρέλαιο είχε 1,54. Πώς γίνει αυτό?
1: Δεν το ξέρω.
0: Σου λέω, τι μας γράφει τώρα ο Παντελής, χθεσινό ταξίδι στην Καλαμάτα, στην Αθήνα το πετρέλαιο 1,78, στην Καλαμάτα 1,54. Μπράβο στην Καλαμάτα, μπράβο στην Καλαμάτα.
1: Ο Παντελής μας ενημερώνει ότι υπάρχει ένα τροχαίο στη Σκυλίτσι Καράμπελα με 3 αυτοκίνητα. Απλώς το λέω για να ενημερώσουμε όσους είναι να περάσουν από το σημείο να το αποφύγουν.
0: Κι άλλος ακροατής αναφέρεται στις τιμές των καυσίμων και λέει Κύπρος 1,40, Βουλγαρία 1,36, Σερβία 1,46 και εμείς εδώ αντί να μειώνουμε την πάμε πάλι για 2 ευρώ πλας να χαιρόμαστε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Καλημέρα και σε σένα.
1: Πάντως έχει τρικάρει τους ακροατές μας το όνομα που είπα εγώ ότι ακούγεται για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Το Παλάς. Είδες πόσα μηνύματα έχουμε. Καθένας κάνει, ξέρει, διάφορες σκέψεις και συνειρμούς και μας τις μεταφέρει. Εντάξει, ωραίο είναι, ωραίο είναι. Έχουν χιούμορ πάντως οι ακροατές μας.
0: Σήμερα θα ανοίξει και η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών, έτσι. Για τα παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Τις βάσεις πότε τις περιμένουμε, τέλος του μήνα?
0: Ναι.
1: Περίπου ναι, τα τέλη του μήνα.
0: Ναι.
1: Άρα εκεί θα ξέρουν και τα παιδιά που έχουν περάσει, γιατί εκεί θα ξεκινήσει ο Γολγοθάς ανέβρεσης φοιτητικής στέγης. Και νομίζω ότι τα πράγματα πλέον έχουν δυσκολέψει σε σχέση και με πέρσι όσον αφορά τα φοιτητικά ενίκια.
0: Έχει ήδη σήμερα ένα εξαιρετικό θέμα το ενικός.gr,
1: ναι,
0: για τη φοιτητική στέγη. Αυξάνονται λοιπόν τα ενίκια σε 21 φοιτητοπόλεις της περιφέρειας και περιορίζονται, όπως είναι λογικό, οι οικονομικές επιλογές. Η αναζήτηση λοιπόν φοιτητικής κατοικίας το 2026 γίνεται πιο απαιτητική, καθώς τα ζητούμενα μισθώματα σε 21 πόλεις της περιφέρειας καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 7% σε σχέση με το 2025. Αποτέλεσμα, οι οικονομικές επιλογές να περιορίζονται σημαντικά. Οπότε σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού και από εκεί και πέρα, για όσα παιδιά επιλέξουν να συνεχίσουν την πορεία τους σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα, αρχίζει το άγχος για την ανέβρεση κατοικίας
1: και των
0: κυρίως
1: γονιών,
0: στην περιφέρεια, και των γονιών, έτσι.
1: Θυμάμαι που έλεγε ο Θεμιστοκλής ο Μπάκας, νομίζω είναι ο πρώτος του Real Estate, πέρσι μας είχε πει ότι πρέπει νωρίς να πας να βρεις ένα σπίτι. Δηλαδή, όταν ξέρεις περίπου, ξέρεις την περιοχή που το πανεπιστήμιο που περνάει το παιδί σου, καλό είναι να ψάξεις νωρίς το σπίτι. Μην το αφήσεις τελευταία στιγμή. Το έχει πει ο άνθρωπος και νομίζω ότι αυτό είναι γιατί βρίσκεις πιο. Υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία και καλύτερες τιμές. Καταλαβαίνεις, όταν πας τελευταία στιγμή, τώρα τι να πω, κάποιοι το εκμεταλλεύονται για να πάνε τα ενίκια στο Θεό ακόμα παραπάνω.
0: Ο Δημήτρης ακούει την είδηση που είπε νωρίτερα η Αμαλία σχετικά με το αλάτι, ναι, και το ενδεχόμενο να μπει πλέον στο χρηματιστήριο. Α, ο Γιώργος είναι
1: ο Γιώργος.
0: Και λέω, άμα μπει και το αλάτι στο χρηματιστήριο, τότε στο Μεσολόγγι.
1: Αλάτι.
0: Ντούπου ντούπου στο Μεσολόγγι.
1: Όχι μόνο υδρογανάνθρακες και ExxonMobil και Chevron και αλάτι. Και ο Δημήτρης μας στέλνει κάτι για την ακρίβεια που θα κάνουμε φυσικά και θα αναφερθούμε στην ακρίβεια. Και λέει, καλημέρα, δεν θα πω το σούπερ μάρκετ. Σε σούπερ μάρκετ λέει την Παρασκευή τα κεράσια 4 ευρώ, χθες 5,80.
0: Επειδή λέγαμε νωρίτερα για τις πανελλαδικές και για την πλατφόρμα που ανοίγει σήμερα για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, αλλά ταυτόχρονα και για το πρόβλημα με τη φοιτητική στέγη, χθες είχαμε και την κατάθεση πρότασης από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Για κατάργηση των πανελλαδικών.
0: Για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό. Εγώ είμαι υπέρ της κατάργησης, νομίζω και εσύ, όσοι το έχουμε συζητήσει και από εδώ. Δεν μπορεί να κρίνεται το μέλλον των παιδιών.
0: Ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το μοντέλο.
1: Και επίσης αυτό το μοντέλο της αποστήθησης παπαγαλίας. Αλλά πρέπει να δούμε πότε θα αλλάξει, πώς μπορεί να αλλάξει, ποιο θα είναι το μεταβατικό σύστημα, πώς ακριβώς τα παιδιά θα εισέρχονται στα πανεπιστήμια. Δεν είναι κάτι απλό. Εγώ το ακούω με ενδιαφέρον από πολλά κόμματα που λένε ότι πρέπει να καταργηθούν. Και η Νέα Δημοκρατία το λέει, οι πανελλαδικές. Το θέμα είναι πώς θα πάμε, πώς θα φτάσουμε ως εκεί.
0: Να ακούσουμε λοιπόν την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα.
2: Να καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος, πίεση στην πιο όμορφη ηλικία, την εφηβική ηλικία, και έχει μετατρέψει το λύκειο από χώρο δημιουργίας σε εξεταστικό προθάλαμο των ΑΕΗ. Να θεσπίσουμε διετή μεταλλικιακά προγράμματα τεχνικής κατάρτισης, να αναβαθμίσουμε δηλαδή την τεχνική εκπαίδευση μέσα στα πανεπιστήμια.
0: Ένα μέρος λοιπόν από την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα είναι αυτό το οποίο ακούσαμε. Απάντησε σε αυτή την πρόταση και στην τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης.
3: Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές της χώρας μας. Πρωτίστως, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν έρχεται να μας πει ποια είναι η αντιπρότασή του. Ποιο είναι το σύστημα αυτό λοιπόν που θα αντικαταστήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις? Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το σύστημα αυτό χρειάζεται αναβάθμιση, βελτίωση και συνολικά το σχολείο. Γι' αυτό και έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα τον διάλογο για το νέο σχολείο.
1: Αυτή είναι η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Αλέξη Τσίπρα και στην πρόταση για κατάργηση των πανελλαδικών. Όμως είναι η ώρα του Παναγιώτη Βολάνιου, η ώρα δηλαδή της κίνησης. Παναγιώτη μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Με τροχαίο ξεκινάμε. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά λόγω σύγκρουσης τριών ΙΧ που σημειώθηκε στην Ομυρίδος και Λίτσο, όπως μας έστειλε και το μήνυμά του ακροατής. Να ενημερώσουμε ωστόσο τους ακροατές πως τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το δόστρωμα. Ουρές χιλιομέτρων ενώ έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην άνοδο Τσαρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Εκεί πάνε σταδιακά, έχουν μεγάλες βλέψεις. Ουρές οχημάτων στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι και Σαριανή. Προσπέλαστη άνοδο Συγκρού από το ύψος στη Λαγουμτζή. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάληρο. Κατάμεστο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Πόπο, πουλάκι.
1: Ευχαριστούμε.
0: Κόμβο
1: ευχαριστούμε.
0: Για κόμβο δεν αφήνεις.
1: Παναγιώτη.
0: Μην είσαι εσύ κόμβο, κατευθείαν εκεί. Να σε καλά, Παναγιώτη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η εφαρμογή για δωρεάν στάθμευση στην Αθήνα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι.
1: Από το Δήμο Αθηναίων είναι αυτή η εφαρμογή, έτσι. Το Δήμο Αθηναίων.
0: Θα δείχνει λοιπόν στους οδηγούς που υπάρχουν κενές θέσεις.
1: Πολύ καλό είναι, πολύ καλή εξέλιξη.
0: Ενώ όσοι φεύγουν από μια θέση δηλαδή, θα πρέπει να ενημερώνουν. Είναι μια εφαρμογή που μπορεί κάποιος να κατεβάσει το κινητό του. Λέγεται Park Out. Είναι δωρεάν, δεν πληρώνεις κάτι. Και έχει σαν στόχο λοιπόν να βοηθήσει τους κατοίκους και κυρίως τους επισκέπτες του Δήμου Αθηναίων, ώστε να βρίσκουν μια θέση για πάρκινγκ.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Πιο εύκολα και χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
1: Και χωρίς ταλαιπωρία που γεννάς γύρω-γύρω.
0: Καλό είναι αυτό λοιπόν. Είναι μια νέα εφαρμογή η οποία μπορεί κάποιος να την κατεβάσει στο κινητό του, το Park Out, ώστε να βρίσκουμε λοιπόν δωρεάν στάθμευση στην Αθήνα. Να λοιπόν, ένα καλό βήμα.
1: Ακριβώς. Ο Παναγιώτης λέει: χιούμορ έχουμε αμαλία. Εξάλλου είναι και το μόνο που μας έχει απομείνει στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Μπαίνεις να δεις το υπόλοιπό σου και λες πλάκα μου κάνεις. Και γι' αυτό λέει ο Παναγιώτης: έχουμε χιούμορ.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μιχάλη τον Χριστοδουλίδη, ναι. Ο οποίος λέει κατάργηση της παραπαιδείας είναι το θέμα που στενάζουν οι γονείς με τα φροντιστήρια.
1: Δίκιο έχει. Εγώ
0: έχει
1: θα
0: δίκιο.
1: Πω
0: καλημέρα, Μιχάλη.
1: Ότι έχουν έρθει κάποια μηνύματα στο Messenger το δικό μου γιατί τι αλλαγές έρχονται στις πολυκατοικίες. Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Θα έχουμε ένα σχετικό νομοσχέδιο. Αν θέλετε αύριο να το κάνουμε θέμα, γιατί πραγματικά αλλάζουν τα πάντα και μπαίνουν τέλος αυτές τις γκρίνιες, τους τσακωμούς. Εντάξει, έπρεπε. Ο νόμος λέει είναι από το 1900, ούτε ξέρω πόσα χρόνια πριν. Που αφορά τις πολυκατοικίες, τον κανονισμό. Τώρα αλλάζει και ξεμπλοκάρουν κάποια πράγματα. Θα τα πούμε όμως αύριο, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα και ενδιαφέρει πολύ κόσμο.
0: Ωραία. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Παλάς.
1: Παλάς.
0: Αντώνη Σαμαράς.
1: Α, δεν είσαι και εσύ,
0: καλά τώρα.

0: LFM.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, στέλνει μήνυμα ο Θανάσης, ο οποίος μας ακούει στην Ιαπωνία. Καλημέρα, φίλε, από την Αθήνα. Ακούω στην εκπομπή τις τιμές των καυσίμων. Εδώ έχουμε την απλή στα 160 γεν και του πετρελαίου κίνηση στα 145. Ισοτιμία 183 γεν το 1 ευρώ. Κάτω από το ευρώ. Είναι εκεί πέρα και η βενζίνη και το πετρέλαιο κινήσεις. Γεια σου, Θανάση. Καλά. Μη σου πω τώρα για ένα φίλο τι μας έλεγε χθες, που βρίσκεται σε χώρα εκεί στη Βόρεια Αφρική. Την τιμή εκεί πέρα της βενζίνης, θα μου πεις, πας να ζήσεις τώρα εκεί? Όχι, δεν πάω. Αλλά φουλάρι.
1: Πόσο σου έλεγε?
0: Παιδιά, μερικά λεπτά. Μερικά λεπτά το λίτρο η βενζίνη. Γεμίζεις το αυτοκίνητο με λιγότερο από 10 ευρώ. Απίστευτο. Βέβαια, θα μου πεις. Δεν ζεις εκεί.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είναι ταραγμένη περιοχή.
1: Αλλά
0: είναι πάνθινη η βενζίνη.
1: Εντάξει, έχουν και πετρέλαιο εκεί, έτσι. Έχουν πετρέλαιο.
0: Επειδή γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Ναι. Πάμε λοιπόν και στο θέμα του Αντώνη Σαμαρά. Γιατί λέγαμε από χθες.
1: Αναψηφωτιές.
0: Έχει ανοίξει λοιπόν το μέτωπο. Αρχικά με τα βίντεο στο TikTok. Εκεί όπου έκανε επίθεση και στην Τώρα Μπακογιάννη και αναφέρθηκε και στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Χθες λοιπόν πήγε στον Άριο Πάγο ο πρώην Πρωθυπουργός. Εκεί ζητά να διελευκανθεί η υπόθεση παρακολούθησής του από το Predator. Γιατί όπως αναφέρει ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς, ζήτησα, λέει, απαντήσεις από την κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα, δεν τις πήρα και ζητάει πλέον από τη δικαιοσύνη να κάνει έρευνα για την παρακολούθησή του από το Predator. Στις αιτιάσεις του Αντώνη Σαμαρά απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχετικά με το γεγονός ότι δεν έχει πάρει απαντήσεις για αυτή την υπόθεση από την κυβέρνηση.
2: Από τη στιγμή που ένας πολίτης είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι προσφέρει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις η δικαιοσύνη και παρέλκει να πω εγώ κάτι περισσότερο. Και από εκεί πέρα εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ουσιαστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήκωσε το γάντι στον κύριο Σαμαρά. Και γι' αυτό και διαρωτήθηκε για αυτή την ξαφνική ευαισθησία του κύριου Σαμαρά για το θέμα των υποκλοπών. Τονίζοντας ότι το 23 είχε συμμετάσχει κανονικά στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η υπόθεση των υποκλοπών είχε ξεσπάσει ήδη από το 2022. Τι ουσιαστικά υπονοεί το Μεγάρο Μαξίμου? Λέει ότι η ανησυχία του κύριου Σαμαρά είναι όψιμη. Και αυτό λόγω του ότι ετοιμάζεται να δημιουργήσει κόμμα και να επιχειρεί όταν και όπου μπορεί να διαφοροποιηθεί με κάθε τρόπο από την κυβέρνηση. Εντάξει, λογικό είναι να απαντήσει έτσι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν θα φαίνει τίποτα να απάντητο η κυβέρνηση όσον αφορά αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς. Εντάξει, θα απαντάει για τα πολύ σοβαρά που θεωρεί βεβαίως η κυβέρνηση ότι τη θίγουν. Από εκεί πέρα η κόντρα καλά κρατεί, θα πω εγώ. Καλά κρατεί.
0: Ήταν λίγο καυστικός ο κύριος Μαρινάκης.
1: Και το ρετυρέ. Στον πει και για το ρετυρέ. Ναι, το 91 είναι η σειρά, το 91.
0: Αναφέρθηκε τώρα στο ρετυρέ. Κύριε Μαρινάκη μου, το ρετυρέ το παρακολουθούν όλοι οι Έλληνες τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες με το ίδιο ενδιαφέρον. Το αγαπάνε, ρε παιδί μου, αυτό το σύριαλ. Γιατί είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι και το καλοκαίρι στις τηλεοράσεις μεταδίδονται σε επαναλήψεις πολλά σύριαλ. Όπως για παράδειγμα το ρετυρέ. Δεν σημαίνει, λέει, ότι κάτι το οποίο αποδίδει στην τηλεόραση, δηλαδή με τις επαναλήψεις, θα αποδώσει και στην πολιτική.

0: 100% και χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να μπορέσει να γίνει πρωθυπουργός σε μια συγκυβέρνηση με τον κύριο Βεντζέλο και τον κύριο Κουβέλη. Αυτή είναι η ιστορία. Η ιστορία λοιπόν του κύριου Σαμαρά έχει γραφτεί. Δεν ξεκινάει το 1821, μπέρδεψε τις ημερομηνίες. Ξεκινάει όμως από το 1990-93 και ούτω καθεξής. Αυτά θα τα γράψει η ιστορία. Κοιτάξτε, ο στόχος του είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν θα την κάνει τελικά ή όχι, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
1: Θα υπάρξουν πολλά επεισόδια λοιπόν σε αυτή τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει για τα καλά. Πλέον έχουμε με τοπική του Αντώνη Σαμαρά, με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θα κορυφωθεί. Εντάξει, τώρα μπορεί λίγο να πέσουν οι τόνοι εν ώψη καλοκαιριού, αλλά φαντάζεσαι τι έχει να γίνει από Σεπτέμβριο.
2: Ναι, και να δούμε και πότε θα γίνουν και εκλογές. Έτσι, κάποιοι λένε ότι θα γίνουν το φθινόπωρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει ότι θα προκηρύξει εκλογές την άνοιξη του 27. Να δούμε λοιπόν και πότε θα αποφασίσει να κάνει το επόμενο βήμα ο κύριος Σαμαράς, ανακοινώντας και επισήμως το κόμμα του.
1: Τώρα, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters, γιατί έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο αλλά ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.

0: Real FM.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα η ώρα είναι 9.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and

0: Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
2: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
4: Τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
6: Στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Οι Miami Heat ανακοίνωσαν επίσημα την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος αποχώρησε από τους Milwaukee Bucks μετά από 13 χρόνια. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: νιώθεις και εντάξει, συγγνώμη. Δεν σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Σε έχει πειράξει ζέστη.
1: Λίγο.
0: Γιατί
1: με τα ζέστη περίμενα.
0: Με τα καρογιοζηλίκια που κάνεις, ειλικρινά. Τώρα με τον Νίκο έχω δίκιο.
1: Ζηλεύει επειδή, όπως σας έχω πει και άλλη φορά, έχω το ρυθμό μέσα μου. Και επειδή κάθε φορά που ακούω κάτι ρυθμικό, ακολουθώ κι εγώ. Αυτό είναι που
0: το. Ότι δάγκωσε τη γλώσσα σου.
1: Άλλο. Αυτό γιατί τραγουδούσα με πάθος. Το γεγονός όμως ότι ξέρω τους στίχους από το συγκεκριμένο τραγούδι δεν σου κάνει εντύπωση. Γιατί, όχι. Γιατί στο λέω.
0: Γιατί ξέρεις τόσα πολλά τραγούδια, ναι, έχεις τέτοια παιδεία μουσική που δεν.
1: Το συγκεκριμένο όμως είναι στη γλώσσα σου Αχίλη. Και σήμερα είναι η ημέρα της γλώσσας σου Αχίλη. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι, το Αιέα Μουανά από τη δεκαετία του 70. Μεγάλη επιτυχία τότε, είχε διασκευαστεί και στα ελληνικά από το Λάκη Τζορντανέλη με τον τίτλο «Αγοράζω παλιά». Η μέρα της γλώσσας σου Αχίλη λοιπόν γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Ιουλίου. Είναι μια γλώσσα η οποία την μιλάνε σε μεγάλο μέρος της Αφρικής και κυρίως σε χώρες όπως η Κένια, η Ρουάντα, η Τανζανία και η Ουγκάντα.
0: Τώρα εξηγούνται όλα.
1: Δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα κατάλαβα, λέω. Γιατί ξέρεις αυτή τη γλώσσα.
1: Μάλιστα. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Ναι, έχουμε κολλήσει με το Παλάς, παιδιά. Είναι ένα από τα επικρατέστερα ονόματα για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στην πρώτη ώρα της εκπομπής η Αμαλία Κάτζου. Παλάς, λοιπόν, πείτε μας πώς σας ακούγεται. Εμένα τουλάχιστον στην αρχή μου ακούστηκε σαν σινεμά. Εγώ τη λέω την αμαρτία μου, το μυαλό μου πήγε κατευθείαν στο γνωστό
0: είναι.
1: Σινεμά.
0: Το ιστορικό.
1: Στο Παγκράτη, το ιστορικό.
0: Το Παλάς.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε δημοσκόπηση σήμερα, να την πω τώρα ή θες να την πούμε.
1: Πες όποτε θέλεις.
0: Θα την πω τώρα, λοιπόν. Θα χαλάσω τη σκαλέτα έτσι για να κοκκινήσει σαν τον μπαρμπούνι και θα την πω. Λοιπόν, είναι δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο. Λοιπόν, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος τα στατιστικά στοιχεία. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 30,1%. Η Ελλάδα του κ. Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 17,4%. Το Πασόκ με 12,3% στην τρίτη θέση. Και ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8,8%. Ελπίδα με 7,4%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 5,5, η Φωνολογική 3,1, Πλεύση Ελευθερία 3%. Σε αυτή τη δημοσκόπηση η Φωνολογική είναι πάνω από την Πλεύση Ελευθερία. Εντάξει, πολύ λίγο, οριακά, αλλά είναι. Το Μέρα 25 με 2,9, η Δημοκράτηση του κ. Κασελάκη με 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,7%, η Νίκη με 0,6% και η Νέα Αριστερά με 0,6%. Ένα στους δύο ερωτηθέντες επιθυμεί το σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview για την Political. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται στην εμπιστοσύνη των πολιτών για τη διακυβέρνηση της χώρας, συγκεντρώνοντας ποσοστό 29,5%.
1: Σαν σήμερα, Αμαλία μου, 7 Ιουλίου του 2019 είχαμε εκλογές. Το θυμάσαι?
0: Εγώ δεν το θυμάμαι βέβαια.
1: Ήταν τότε λοιπόν που η Νέα Δημοκρατία επανήλθε στην εξουσία υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει 39,85% και 158 έδρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ 31,53% και 86 έδρες. Κινάλ 8,10%, Κομμουνιστικό Κόμμα 5,3%, Ελληνική Λύση 3,7% και Μέρα 25 3,4%. Σαν σήμερα το 2019.
0: Μάλιστα.
1: Οι εκλογές στις 7 Ιουλίου. Και καθώς ανέφερε στην δημοσκόπηση τη συγκεκριμένη για την Political, ο κύριος Κασελάκης που καταγράφεται σε αυτή τη δημοσκόπηση?
0: 2,6% νομίζω. 2,6% νομίζω. Θα το τσεκάρω γιατί την έκλειδε, δεν τη θυμάμαι και απ' έξω. Είμαι και μια ηλικία. Δημοκράτης 2,5%, συγγνώμη. 2,5%.
1: Στο 2,5% ναι, λοιπόν, ναι, καταγράφεται το Προοδευτικό Κέντρο Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη.
2: Ζητώ από καρδιάς συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που έπαιξα τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη χθες.
1: Καλά, εντάξει, δεν είναι ανάγκη.
0: Γιατί, τέννις έπαιξε ο άνθρωπος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα κάνω τώρα, θέλει... γιατί θα σταυρώσουμε γιατί έπαιξε τέννις.
1: Αν θέλει να παίξει τέννις.
2: Εάν θέλω λοιπόν να παίξω τέννις, θα παίξω τέννις.
1: Να παίξεις. Δεν είπε κανείς το αντίθετο. Έκανε ένα βίντεο ο κύριος Κασελάκης, ναι, στα social media και λέει: αν θέλω να παίξω τέννις όπως έπαιξα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, εγώ θα παίξω. Αλλά εγώ, λέει, δεν είμαι αυτός. Ούτε που έφερα τρίτο μνημόνιο, ούτε που έφερα τα fans και τους servicers και πήραν τα σπίτια των Ελλήνων. Ούτε που παρακολουθούσα κανένα, έβαλε μια βεντάλια τέλος πάντων.
0: Θεμάτων
1: και τα λοιπά.
0: Και ζητημάτων.
1: Ναι, και εγώ άμα θέλω, λέει, να παίξω τένις, θα παίξω τένις.
0: Να παίξει.
1: Να παίξει ο άνθρωπος.
0: Είπαμε εμείς να παίξει τένις.
1: Και χθες το βράδυ ρωτήθηκε από τον Τάκη Χατζή για το, ναι, τένις και για τον αγώνα αυτό με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Ξέρει, όχι, αν ξέρει τένις, θέλω να
2: ο όρος της αντιπολίτευσης, ναι, Όταν μάθει να μιλάει με αυτούς που πήρε το 41%, ναι, αρχίζει να κερδίζει.
3: Ναι. Εντάξει.
2: Όσο απομονώνεται και ακούει τον αντίλαλό του, δεν πηγαίνει
3: πουθενά. Εγώ σας κάνω μία ιστορία, αυτό θέλω να τον πάθω. Ο Άδωνης καταλαβαίνει από τένις.
2: Ναι, καταλαβαίνω.
3: Γελάτε. Σας κέρδισε.
2: Δεν πρόκειται να συνεχίσω να...
3: Σας κέρδισε. Θέλω να τον πάθω αυτό.
2: Έπαθα θλάση. Πάμε παρακάτω.
1: Ορίστε, έπαθε και θλάση.
0: Περαστικά, κύριε Κασελάκη. Περαστικά.
1: Εκεί στο τένις.
0: Ναι.
1: Εσύ παίζεις τένις.
0: Δεν τρέπεσαι. Ειλικρινά το λέω. Θα νομίζει ο κόσμος. Γιατί κάνεις χειρονομίες.
1: Τι ρακέτα κάνω, τι κάνω.
0: Όχι, δεν παίζω τένις. Αφού το ξέρεις, κάνω μόνο gym. Gym πηγαίνω. Gym που λέγει η κόρη μου. Gym. Μάρα σου, πώς δεν το πες, τρομάρα σου.
1: Καλημέρα στον Πάνο στην Ελβετία. Πού τα θυμάστε, λέει, αυτά τα τραγούδια. Η ηλικία δεν κρύβεται. Αγαπητέ Πάνο μου, το τραγούδι το συγκεκριμένο το χόρευε η Αμαλία Κάτζου στις δισκοτέκ στα τέλη της δεκαετίας του 70.
0: Γιατί είσαι, το χόρευες, πόσο χρόνο είσαι?
1: Εγώ είμαι πιο μικρός.
0: Δύο μήνες.
1: Καλημέρα και στον Ιωάννη. Εμένα λέει το όνομα του που διάλεξε ο Σαμαράς. Κάτσε. Είναι πληροφορίες. Δεν ξέρουμε ακόμα αν έχει διαλέξει αυτό το όνομα. Μου θυμίζει, λέει, την μπαλάδα Αθηνά. Ναι, είναι αυτό που μας έστειλε νωρίτερα και ο Δημήτρης ο Μαύρος. Και πιστεύω, λέει, ότι αυτός ήταν ο στόχος του. Να συνδέσει το κόμμα του με την αρχαία ιστορία και την παράδοση της Ελλάδας. Επιστροφή στις πατρογονικές αξίες. Θα δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα εάν επιβεβαιωθεί το όνομα του νέου κόμματος και αν όντως θα είναι το Παλάς. Σήμερα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, εκεί που, όπως είπαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, περιμένουμε να δούμε τι αποτελέσματα θα έχει η συνάντηση του Τραμπ με τον Ταγί Περντογάν, μετά και από το δημοσίευμα των New York Times που κάνει λόγο για επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να επαναφέρει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35. Για το Μουντιάλ σας τα είπαμε και τις παρεμβάσεις του Τραμπ για να παίξει ο παίκτης των ΗΠΑ παρά το γεγονός ότι είχε πάρει κόκκινη. Τελικά οι ΗΠΑ δέχτηκαν 4 τέρματα από το Βέλγιο και αποκλείστηκαν το Βέλγιο στην επόμενη φάση με την Ισπανία που απέκλεισε την Πορτογαλία επικρατώντας με 1-0. Είπαμε ότι σήμερα ανοίγει και η πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών. Έτσι.
0: Και ξεκινά ο γολουθάς για την ανέβριση φοιτητική στέγη με τα, όπως γράφει και ο Νικός.gr, με τα ενίκια τα φοιτητικά να είναι αυξημένα σε σχέση με πέρσι.
1: Πολύ ενδιαφέρον έχει και αυτή η πλατφόρμα πλέον για ελεύθερο πάρκινγκ στην Αθήνα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον και θα είναι και πάρα πολύ χρήσιμη στους οδηγούς που θα μπορούν να βρουν θέσεις για δωρεάν πάρκινγκ στην Αθήνα. Καλή πρωτοβουλία.
0: Καλή,
1: ελπίζω να βοηθήσει και τον
0: ακριβώς
1: κόσμο. Και βέβαια αναφερθήκαμε και στην κίνηση του Αντώνη Σαμαρά να πάει χθες στον Άριο Πάγο και να ζητήσει διερεύνηση της υπόθεσης παρακολούθησής του από το Predator, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά δεν έχει πάρει τις απαντήσεις που ανέμενε από την κυβέρνηση. Και βέβαια από την πλευρά της κυβέρνησης ο Παύλος Μαρινάκης λέει ότι αυτές τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα είναι μια υπόθεση του 2022, γιατί τότε, αφού το γνώριζε ο Αντώνης Σαμαράς, ήταν υποψήφιος στις εκλογές του 2023. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, Μαλία, που έχει να κάνει με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στα ελληνικά αεροδρόμια.
0: Ναι.
1: Και είναι αυξημένες, είναι η αλήθεια, με αποτέλεσμα να διαμαρτύρεται ο κόσμος γιατί ταλαιπωρείται με αυτές τις καθυστερήσεις, οι οποίες είναι καθημερινό φαινόμενο. Θα ακούσουμε για παράδειγμα χθες τι είπαν οι επιβάτες από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για αυτές τις καθυστερήσεις.
4: Πάρα πολλές φορές γύρω στο μισάωρο υπάρχει καθυστέρηση. Κίνηση που υπάρχει στην ενέργεια κυκλοφορία.
5: Πάντα έρχομαι λίγο καθυστέρηση και όταν θα καθυστερήσει η πτήση, συνήθω και με αυτό.
6: 8 στις 10 πτήσεις σίγουρα θα εμφανίσουν μια καθυστέρηση.
7: Μάλλον θέλουν περισσότερους υπαλλήλους.
8: Το χειμώνα είναι όλα οκ. Okay. Το καλοκαίρι είναι μεγάλο στοίχημα.
9: 20 λεπτά ήταν η καθυστέρηση μόνο. Δεν μας φάνηκε κάτι τραγικό.
10: Πήγα πολύ κοντά από Θεσσαλονίκη. Καθυστέρησε κανένα 20 λεπτό η πτήση να ξεκινήσει.
0: Κοίτα, υπάρχουν καθυστερήσεις και αυτά τα στοιχεία που έτσι άναψαν τη συζήτηση τη συγκεκριμένη προέρχονται από το Eurocontrol. Δεν είναι απλά στοιχεία. Πάντως έχει απαντήσει εχθές η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και λέει ότι μείωση κατά 31,77% κατέγραψαν τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις πτήσεων που σχετίζονται με την ενέργεια κυκλοφορία στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και τι λέει η ΕΠΑ, ότι παρά τη σημαντική αύξηση της αεροπορικής κίνησης και τις πιέσεις που δέχεται το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εναέρειας Κυκλοφορίας, η επιχειρησιακή περίπτωση στην Ελλάδα παραμένει επίπτωση στην Ελλάδα παραμένει περιορισμένη. Η ΕΠΑ διευκρινίζει ότι τα στοιχεία του Eurocontrol αφορούν κυρίως καθυστερήσεις διαχείρισης ροής εναέρειας κυκλοφορίας σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικτύου και επισημαίνει ότι οι καθυστερήσεις αυτές επηρεάζονται από την αυξημένη εποχική ζήτηση αλλά και από τις γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουν μεταβάλει τις αεροπορικές ροές στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή είναι η απάντηση της ΕΠΑ στα στοιχεία που έδωσε το Eurocontrol.
1: Το πρόβλημα όμως παραμένει και είναι πολύ σημαντικές οι καθυστερήσεις που καταγράφονται καθημερινά με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των επιβατών, έτσι,
0: ναι.
1: Και των επισκεπτών που έρχονται στη χώρα για να περάσουν τις διακοπές τους. Από εκεί και πέρα, ταλαιπωρία και για τους οδηγούς, οι οποίοι φεύγουν για παράδειγμα το Σαββατοκυριακό και ξεκινάνε την Κυριακή να επιστρέψουν στην Αθήνα κυρίως.
0: Ή την Κυριακή το πρωί να πάνε για ένα μπάνιο.
1: Ναι, κυρίως από την Αθηνών Κορίνθου.
0: Μου
1: έκανε εντύπωση η Αμαλία. Πόσα πολλά μηνύματα ήρθαν για την ταλαιπωρία που βίωσαν οι οδηγοί και αυτό το βράδυ της Κυριακής επιστρέφοντας στην Αθήνα.
0: Να.
1: Και λένε, ρε παιδί μου, δεν μπορούν να ληφθούν κάποια μέτρα. Για παράδειγμα, κολλάμε στα διόδια. Δεν μπορεί να γίνει κάτι, να μην είμαστε κολλημένοι, ας πούμε, τόση ώρα στα διόδια, όταν υπάρχει τόσο μεγάλη επιστροφή.
0: Ναι.
1: Η τροχιά δεν έχει λάβει κάποια μέρα.
0: Όταν
1: γύριζα
0: από Καλαμάτα, θυμάσαι το εκεί που είχα και την περιπέτεια, πραγματικά 12 η ώρα, 12 και 4 το περνούσα από την Αθηνών Κορίνθου και ήμασταν σταματημένοι. Έκανα δηλαδή παραπάνω από μία ώρα να περάσω κάποια σημεία.
1: Ήρθανε και χθες μηνύματα και την ώρα της εκπομπής και μετά στα social media. Ένα από αυτά λέει για παράδειγμα ότι χθες, δηλαδή για την Κυριακή, γυρίσαμε σημειωτών από τον Ισθυμό. Και μετά και την προηγούμενη Κυριακή και τις άλλες Κυριακές, λέει, τα ίδια, εντωμεταξύ τροχεία πουθενά, κανένα μέτρο και ταλαιπωρία απίστευτη. Κάναμε διπλάσιο χρόνο για επιστροφή, αλλά τα διόδια τα πληρώσαμε κανονικά. Κάθε Κυριακή λοιπόν, τώρα πλέον που είμαστε στην καλοκαιρινή περίοδο, παρατηρείται αυτό το φαινόμενο και κάποιος θα πρέπει να λάβει μέτρα. Ναι. Δηλαδή και η τροχιά να λάβει κάποια μέτρα.
0: Μήπως να ανοίξει τα διόδια.
1: Να μην υπάρχει αυτή η απίστευτη ταλαιπωρία κάθε Κυριακή βράδυ στην επιστροφή στην Αθηνών Κορίνθου.
0: Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI, κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μια μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less δυσκολίες. Bye bye, έχεις AI.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο. Στο ταξί στην Κηφισιά κάποτε υπήρχε, λέει, στο Κεφαλάρι ένα ξενοδοχείο Παλάς, το οποίο άφησε εποχή. Να λοιπόν, πέρα από το σινέμα υπάρχει και το ξενοδοχείο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παράσχο στο χωράφι. Να σε καλά,
0: καλημέρα,
1: φίλε.
0: Καλημέρα, Παράσχο.
1: Ω, τι βλέπω. Κοίτα και τα μπέλια.
0: Τα είδα πολύ
1: ωραία.
0: Βέβαια.
1: Να σε καλά, φίλε. Την καλημέρα μας από την Αθήνα. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Έλα, Παναγιώτη. Κίνηση στους δρόμους.
10: Καλημέρα και πάλι. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην αγαπημένη περιοχή του Ιωσήφ, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, σε Μοσχάτο, Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το παλαιό Φάλιρο. Όλη αυτή η κατάσταση έχει διαμορφωθεί λόγω της σύγκρουσης τριών γιοταχή που σημειώθηκε νωρίτερα στην Ομηρίδου Σκυλίτσι. Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από το ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ηλιούπολη μέχρι Ελληνικό. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου.
1: Αυτά ήτανε.
10: Ναι.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη. Μπράβο, παλικάρι μου. Πάντα τέτοια σου ευχόμαστε.
10: και στους οδηγούς το ίδιο.
1: Γι' αυτό το λέω. Τώρα όμως, παιδί μου, για παράδειγμα, είσαι στην Αθήνα. Είσαι στο αυτοκίνητο. Λιγότερη κίνηση, περισσότερη κίνηση, ζέστη. Κολλάς, είσαι στο φανάρι και σκέφτεσαι τώρα τι κάνω εγώ εδώ πέρα. Να φύγω να πάω κάπου να ησυχάσω το κεφάλι μου. Από την άλλη σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, πού να τρέχω τώρα με τα πλοία, ακριβά τακτοπλοϊκά και τα λοιπά, είναι πολλά τα χρήματα. Ταυτόχρονα πού να φύγω με το αυτοκίνητο να ταξιδεύω 5-6 ώρες για να πάω στην κάπου ήσυχα και τα λοιπά.
0: Πού θες να καταλήξεις, άνθρωπέ μου?
1: Ότι αν αναζητάς έναν καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση και εύκολη πρόσβαση στην Αθήνα, mm-hmm. το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort σε περιμένει στο Λουτράκι. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort, χτισμένο σε ιδιωτική Χερσόνησο, με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μιλάμε για μια premium εμπειρία φιλοξενίας, μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Τι μία ώρα? 50 λεπτά. Σε 50 λεπτά είσαι εκεί.
0: Το πώς γυρίζεις την Κυριακή το βράδυ από την Εθνική είναι το θέμα.
1: Δεν θα γυρίσεις Κυριακή βράδυ, γιατί θα πας να μείνεις εκεί στο Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort.
0: Είσαι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
1: Είναι καταπληκτικό. Ναι. Γιατί περνάω πολύ συχνά εκεί απ' έξω και το χαζεύω.
0: Ναι.
1: Είναι εκεί πέρα πραγματικά σε μια έκταση μοναδική που έχει θέα όλο τον Κορινθιακό.
0: Πολύ ωραία.
1: Ησυχία, τις παραλίες μπροστά σου. Εξαιρετική πρόταση λοιπόν για καλοκαιρινό προορισμό, ο οποίος είναι και κοντά στην Αθήνα και συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση και φυσικά όλες τις άλλες υπηρεσίες. Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort στο Λουτράκι. Καλημέρα στο Μιχάλη. Ακούγοντας για τα θέματα με την κίνηση, το E-Pass λέει είναι η λύση, γιατί γλιτώνεις πάρα πολύ χρόνο στα διόδια. Καλημέρα.
0: Η Deutsche Welle έχει βγάλει ένα θέμα. Σε ποια χώρα, λέει, ο ένας στους τρεις νέους μένει ακόμα στο πατρικό του? Πόσο μαμάκηδες είναι οι Έλληνες?
1: Πόσο μαμάκηδες
0: είναι οι Έλληνες?
1: Φουλ.
0: Έχει γνώθει σε αυτόν.
1: Φουλ.
0: Το 30% λέει το 25χρονο ζει ακόμα με τους γονείς του, με τους άνδρες να καταλείπουν αργότερα την οικογενειακή αιστεία σε σχέση με τις γυναίκες. Λέει στη Γερμανία το 30% των 25χρονων μένει ακόμα με τους γονείς του. Καταλαβαίνεις. Το 36% λέει των ανδρών παραμένει στο πατρικό σπίτι σε ηλικία 25 ετών, ενώ για τις 25χρονες γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό δεν υπερβαίνει το 23%. Δηλαδή, οι 36% οι άνδρες, 23% οι γυναίκες. Μεγάλη διαφορά, έτσι. Λοιπόν, και όσον αφορά την Ελλάδα, να ξέρεις, γιατί το ψάχνουν την Ελλάδα τώρα, αλλά και οι Έλληνες δηλαδή, δεν πάνε πίσω σε σχέση. Οι πιο ανυπόμονες σε όλη την Ευρώπη είναι οι Φιλανδοί, που γύρω στα 21 θέλουν να φύγουν, και οι Δανείοι το ίδιο και οι Λιθουανοί. Αντίθετα, οι Κροάτες, λέει, οι άνδρες δεν βιάζονται καθόλου. Σε 31 ετών φεύγουν από το σπίτι τους. Δεν πάνε πίσω, λέει, και οι Έλληνες, καθώς εγκαταλείπουν την οικογενειακή τους αιστεία σε ηλικία 30,9 ετών.
1: Κοίταξε να δεις, αυτό συμβαίνει, νομίζω, θα πω την άποψή μου, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι οικονομικός. Δηλαδή, όταν ο άλλος
0: δεν είναι
1: οικονομικά, πώς θα φύγει από το σπίτι να ανοίξει ειδικό του σπίτι?
0: Εγώ συμφωνώ σε αυτό.
1: Και δεύτερον είναι και θέμα της κουλτούρας που έχουμε. Οι οικογενειακοί δεσμοί δηλαδή που είναι στην Ελλάδα, που είναι τελείως διαφορετικοί από τις χώρες, για παράδειγμα,
0: ναι,
1: της Βόρειας
0: Ευρώπης.
1: Ναι, αλλά
0: σου λέω, εμένα μου προκαλεί εντύπωση γιατί οι άντρες φεύγουν, οι γυναίκες πολύ νότερα από τους άντρες. Γιατί φεύγουν πιο? Αυτό θέλω να. Γι' αυτό την είπα
1: γιατί
0: την
1: έρευνα.
0: Όχι να μου κάνεις τώρα πολιτική και οικονομική ανάλυση.
1: Γιατί είναι πιο υπεύθυνη, γι' αυτό.
0: Γιατί είναι πιο υπεύθυνη. Θέλω τη μαμάκα τους να τους μαγειρεύει, να τους πλένει και να τους νταντεύει, γι' αυτό.
1: Κόψε την Αρενίκο να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άντε.

0: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Σόργησε την κατάρα του Αζτέκα ο Τζουντ Μπέλιχαμ, που ήταν ο πρωταγωνιστής της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, πετυχαίνοντας τα 2 από τα 3 γκολ στον νικηφόρο 3-2 επί του Μεξικού, στέλνοντας τα 3 λιοντάρια στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Ο Άγγλος Άσος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής μετά τον Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος σημειώνει 2 γκολ στο μεγαλοπρεπές γήπεδο της πρωτεύουσας του Μεξικού έπειτα από 40 χρόνια. Παράλληλα, ο Μπέλιχαμ είναι ο τέταρτος παίκτης που πετυχαίνει κάτι τέτοιο στο θρηλυκό γήπεδο, δηλαδή σκοράρει 2 φορές σε νοκάουτ αναμέτρηση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Είχαν προηγηθεί ο Γερμανός Γκέρτ Μίλερ το 1970 κόντρα στην Ιταλία, ο Άγγλος Γκάρι Λίνεκερ το 1986 κόντρα στην Παραγουάη και ο Ντιέγκο Μαραντόνα επίσης το 1986 είχε σκοράρει 1 φορά στον ημιτελικό της Αργεντινής με το Βέλγιο και 2 φορές στον προημιτελικό κόντρα στην Αγγλία με το χέρι του Θεού και τον γκολ του αιώνα, μια πικρή ανάμνηση που έσβησε ο Μπέλιχαμ.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
5: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
9: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
10: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
9: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
11: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση.
16: Στο FM.
15: στους 103,3.
16: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
17: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
16: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
17: Σίκα πώς?
16: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
18: Σίκα Θερμοκούτ!
19: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
20: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
16: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
21: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
16: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
22: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
23: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
24: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
25: Το σπίτι μας.
24: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
25: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
24: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
25: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
24: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
25: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
26: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
27: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
28: Για τη μάρκα αυτών των τσιγάρων.
29: Για το σινεμά, για ξενοδοχείο. Από την άλλη, ο Γιάννης, ο οποίος είναι ο οδηγός, είναι με το φορτηγό του αυτή την ώρα. Είμαι λέει με την Ταλίκα στον Α6 με κατεύθυνση προς Φραγκφούρτη από Στουτγκάρδη. Το παλάς λέει δεν σημαίνει παλάτι στα αγγλικά. Όπως για παράδειγμα το ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς και άλλες ονομασίες παρόμοιες. Έχεις δίκιο. Αγαπητέ φίλε, καλό δρόμο να έχεις και να προσέχεις.
28: Αυτό που
29: ο Θανάσης, τους... συγγνώμη, του ήρθε στο μυαλό το Διογέννης Παλάς.
28: Α, ναι, σωστά. Εντάξει, ναι, σωστά.
29: Την νυχτερινή ζωή.
28: Ναι, αυτό είναι το μουσικό. Για λίγη, κάνει και αυτή, η έρευνα της Deutsche Welle πότε φεύγουν οι άντρες, οι γυναίκες από το σπίτι τους και ότι οι Έλληνες φεύγουν σε ηλικία περίπου 31 ετών και ότι οι άντρες φεύγουν πολύ αργότερα σε σχέση με τις γυναίκες από τους γονείς και ότι οι Έλληνες αποδεικνύεται και από την έρευνα ότι είναι μαμάκηδες. Αυτό λέει η έρευνα. Τι να κάνω εγώ τώρα.
29: Ναι, ρε πουλάκι, εντάξει, το καταλάβαμε.
28: Μα να μην την πω την έρευνα. τσεβέλα είναι
29: μας
28: αυτό.
29: Μα το είπε και πριν του τίτλου.
28: Ναι, το λέω και τώρα.
29: Ωραία, είμαστε μαμάκιδε. Τι θέλει τώρα.
28: Πιάσε αυτά, λέει. Λέει ο Θάνο, βρίσκουν οι γυναίκε κρίμα, λέει, και την κάνουν το σπίτι. Όχι, βρε Θάνο μου, δεν είναι έτσι. Είναι πιο ανεξάρτητε οι γυναίκε γι' αυτό.
29: Και ο Παναγιώτη λέει, τι τυχερή αυτή που μένουν με του γονεί του, εγώ μένω με τη γυναίκα.
28: Ναι,
29: μου.
28: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι τώρα του Παναγιώτη. Ενώ οι άντρε θέλουν τη μαμάκα του να του φροντίζει, να τα ταντεύει τα γόρια, να του ταζει, να του μαγειρεύει. Να.
29: Εσείς μας μαθαίνετε έτσι.
28: Ξέρεις, εγώ δεν έχω κόρη και η κόρη μου έχει φύγει από, από τα 22 από το σπίτι. Άστο τώρα. Έτσι.
29: Ναι.
28: Τι είναι, δεν έχει φύγει.
29: Ναι.
28: Εμείς μαθαίνουμε έτσι. Ποιο μαθαίνουμε.
29: Παιδί μου, ό,τι πεις.
28: Οι μαμάδες τους γιους μαθαίνουν.
29: Αυτό λέω.
28: Εγώ δεν έχω γιο.
29: Ναι. Αμα είχες, εκεί να σε βλέπα.
28: Έχω γιο.
29: Εκεί να σε βλέπα.
28: Δεν ξέρω, εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Πάντως ο άλλος όλο
29: με μαντραχαλάς. Είμαι σίγουρος. Δεν θα το έκανε σε καμία περίπτωση.
28: Μαντραχαλά 30 ετών να μένει με τη μαμάκα του. Έλα
29: αλλά,
28: τώρα.
29: Αλλά μετά τα περάκια θα ήταν
28: ναι,
29: κάθε
28: ναι,
29: μέρα.
28: Ναι. Εγώ φταίω το. Βλέπεις Νικό, για να. Βλέπεις τι λέει τώρα. 30 ετών μουλάρι τώρα, γαϊδούρι να μένει με τη μανούλα του. Έλα τώρα.
29: Καλημέρα και στη Μαρία. Άκουσα, λέει, τώρα για το όνομα του κόμματος Σαμαρά. Νόμιζα στην αρχή ότι τρολάρατε, ότι είναι λογοπαίγνιο με την Ελλάδα, αλλά βλέπω, λέει, ότι το λέτε σοβαρά. Μου φαίνεται εντελώς άκυρο και μόνο ότι ηχητικά μοιάζει με την Ελλάδα, το καθιστά αυτομάτως ακατάλληλο. Δεν μπορούσε, λέει, να σκεφτεί κάτι άλλο. Περίμενε, Μαρία, για να είμαστε και δίκαιοι, αυτές είναι πληροφορίες, έτσι. Δεν είναι κάτι επίσημο. Ναι. Αλλά έχουν διαρρεύσει αυτές τις πληροφορίες. Οπότε όπου υπάρχει καπνός, συνήθως υπάρχει και φωτιά.
28: Και ο Γιάννης μου στέλνει να μείνουμε. Εσύ τώρα που μένεις. Με τρολάρι, κατάλαβες.
29: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Το τραγούδι που έπαιξε νωρίτερα ήταν το Bang Bang, το κλασικό, αλλά στην διασκευή από τους Monophonics. Monophonics και Bang Bang, καλή συνέχεια στην ημέρα σου.
28: Τι άστραπες και βρόντιξε ο Άδωνης Γεωργιάδης κάτω του Τσίπρα χθες.
29: Ναι, έκανε σκληρή επίθεση. Χθες το βράδυ στο Action 24.
28: Ναι, εγώ δεν το είχα παρακολουθήσει. Επειδή μου το είπε εσύ το πρωί και παρακολούθησα το απόσπασμα. Στο Action 24, στον Πιέρο, την Καλογεροπούλ και τον Δημήτρη Τάκη.
29: Ναι.
28: Λοιπόν, πραγματικά, δηλαδή, τι να πω.
29: Το θέμα ήταν η εντυμότητα. Επειδή ναι. Αυτό που έχει πει
28: έγινε
29: ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι.
28: Έτσι, από την Ελλάς.
29: Ακριβώς.
28: Γιατί ότι, ουσιαστικά τι έβγαλε αυτή. Δεν έδειξε είτε 100 πόσα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, ότι η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη. Αυτό ήταν το, πώς θα σου πω, το συμπέρασμα αυτή τη συνέντευξη τύπου της Ελλάς.
29: Και επειδή υπάρχει λοιπόν αυτή η τοποθέτηση από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα ότι μπορεί κάποιος να μας καταλογίσει πάρα πολλά λάθη, αστοχίες κτλ. Αλλά κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για την ετοιμότητά μας. Εκεί ήταν που εξεράγει λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης και εξαπέλυσε σκληρή επίθεση.
0: Μα ξέρετε πώς θα εκνευρίζομαι ότι παρουσιάζει τον εαυτό του στον κύριο Τσίπρα. Ο Τσίπρα, ω και βορρό είναι ο Βάρτη, πήγα να κλείσει φυλακή με του οδομάρτε που ήμουν όλοι καταδικαστή και δεν έχει μια συγγνώμη. Ο Τσίπρα! Που καταδικάστηκε ο υπουργός του δικαιοσύνης ο Βαγγελόπουλος από το ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος ότι κατήφθηκε την έρευνα εναντίον μας για να μας κλείσει φυλακή. Τα ξέρετε, τα θυμάται κανείς αυτά. Κράμος που λύσει εντυμότητα αυτός. Έλα Χριστέ και Παναγία. Μην τολμήσουν και τους ανακούσουν να το λένε. Μην τολμήσεις Αλέξη μου. Με τη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενίκιο.
29: Αυτό ήταν το ένα μέρος, γιατί ακολούθησε στη συνέχεια και το δεύτερο μέρος της επίθεσης. Κάπου εκεί στην συζήτηση υπήρξαν και παρεμβάσεις από τους συναδέλφους που ήταν στο στούντιο και κατέληξε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ο κύριος Σαμαράς, παρά τις δημόσιες εκκλήσεις πολλών στελεχών και δική σας έκκληση.
2: Κοίτα, δεν θα κάνετε ερώτηση.
0: Εσύ, Καλογεροπούλα, μου λέτε για τον έτοιμο Τσίπρα. Τον έτοιμο Τσίπρα. Ο έτοιμο Τσίπρα, αν είναι δυνατόν.
1: Κύριε Γεωργιάδη.
0: Ο βρωμερότερο των βρωμερών. Θα πουλήσει ετοιμότητα. Πήγα να σκλήσει φυλακή. Ο Βρωμιάρης. Και πουλάει ετοιμότητα.
29: Εντάξει, πολύ σκληροί χαρακτηρισμοί. Εντάξει, ο βρωμερότερος των βρωμερών, ο Βρωμιάρης και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε καταλαβαίνεις πώς θα πάμε το επόμενο διάστημα. Έτσι. Αυτά είναι τα προεόρδια, είναι η προθέρμανση για τις εκλογές που έρχονται, όποτε και αν γίνουν αυτές. Οπότε καταλαβαίνετε σε τι κλίμα θα πάμε. Έχουν αρχίσει από νωρίς τα όργανα. Στο Πασόκ τώρα, για παράδειγμα, ναι. Είχαμε αυτή την τοποθέτηση από τον κύριο Σγουρό.
28: Στέλεχος. Είχε ανάψει τα. Όχι, απλώς στέλεχος. Ανακοινώθηκε την προπερασμένη εβδομάδα από τον κύριο Ανδρουλάκη ότι θα κατέβει υποψήφιος ο κύριος Σγουρός, αυτοδιοικητικός παλιός και έμπειρος ο κύριος Σγουρός, στην Αλφα Αθηνών. Και χθες σε τηλεοπτική του εμφάνιση, στο Open, ήταν.
29: Ναι, στον Νίκο Στραβελάκη και την Μίνα Καραμίτρου.
28: Είπε ότι ουσιαστικά βγήκε εκτός γραμμής.
29: Ρωτήθηκε λοιπόν από τον Νίκο Στραβελάκη.
28: Για τις συνεργασίες.
3: Κυβερνήσατε όμως. Βεβαίως. Ο Σαμαράς η κυβέρνηση.
4: Βεβαίως.
3: Που σημαίνει ότι αν έρθουν τα πράγματα όπως τότε, μια δύσκολη κατάσταση.
4: Μπράβο.
3: Μπορείτε να το ξανασκεφτείτε.
4: Βεβαίως.
29: Μπορούμε να το ξανασκεφτούμε λοιπόν και μετά η ερώτηση ήταν πιο στοχευμένη και ήρθε η απάντηση.
5: Αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή.
4: Βεβαίως. κάτω από ποιες συνθήκες?
5: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
4: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
29: Τι λέει λοιπόν ο κύριος Γρός? Ότι αν υπάρξουν ειδικές συνθήκες, αν υπάρξουν έκτακτες συνθήκες, και αναφέρεται για παράδειγμα σε θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία ή και σε εθνικά θέματα, και υπάρχει ανάγκη για να κυβερνηθεί η χώρα, ναι, τότε μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή στην απόφαση του συνεδρίου.
28: Να γίνει έκτακτο συνέδριο, λέει.
29: Ακριβώς, και να ανατραπεί αυτή η απόφαση.
28: Ναι.
29: Υπήρξε αντίδραση από τη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία λέει.
28: Ότι είναι προσωπικές απόψεις του κ. Γουρού. Έτσι. Τώρα εκεί στο ξέρεις, επειδή και η δημοσκοπική όχι καλή εικόνα για το Πασόκ φέρνει γκρινιά, βγαίνουν και κάποια στελέχη, δηλαδή άκουσα και τις προηγούμενες εβδομάδες τον κύριο Κλαμάνη, την κυρία Γιαννακοπούλη, να λένε ότι δεν μπορεί τώρα πια να μιλάμε για νίκη έστω με μία ψήφο, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Άρα μια εσωστρέφεια υπάρχει στο Πασόκ, καταλαβαίνω ότι την ξορκίζουν και τι σου λένε, ότι εμείς περιμένουμε το κόμμα του κύριου Τσίπρα που σταθερά σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι στη δεύτερη θέση και τρίτο από το Πασόκ, να ξεφουσκώσει το φθινόπωρο. Εκεί θα έχουμε μια άλλη εικόνα. Αυτό λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη. Όμως είναι αλήθεια και ξεκάθαρο πια με βάση, θα ξαναπώ, τις δημοσκοπήσεις ότι η επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα έχει δημιουργήσει τεράστιο θέμα στο Πασόκ.
29: Και είπε και κάτι ακόμα ο κύριος Γουρός που δεν νομίζω ότι απέχει και πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Λέει στο Πασόκ υπάρχουν αυτοί που έχουν την κέντρο δεξιά ψυχή και αυτοί που έχουν την κέντρο αριστερή ψυχή. Υπάρχουν δύο ψυχές, λέει στο Πασόκ.
28: Ναι.
29: Και έχει δίκιο. Νομίζω...
28: Και αυτοί υπήρχαν πάντα, λέει. Υπήρχαν αυτοί που υπήρχαν πάντα.
29: Ακριβώς. Everybody's... Καλημέρα και στον Νικόλα από τα ορυχεία της Κοζάνης. Άκουγε νωρίτερα αυτά που λέγαμε για τα προβλήματα με την κίνηση στην επιστροφή της Κυριακής και λέει: εγώ ρε παιδιά, αν ξεκινήσω την Κυριακή να πάω για μπάνιο σε θάλασσα, σε μια μισή ώρα είμαι σε παραλία στην Πειραιά και μετά λέμε ότι είμαστε μακριά από τη θάλασσα. Καλημέρα Νικόλα, μια χαρά είσαι εκεί πέρα. Μην το συζητάς καθόλου. Να ξέρεις, δέχεσαι βολές.
28: Γιατί?
29: Για το χαρακτηρισμό για τους μαμάκηδες που δεν θέλουν να φύγουν. Ναι, μωρέ, και αυτοί με πλάκα το κάνουν. Δεν έχουν παρεξηγηθεί οι άνθρωποι. Καταλαβαίνουν το χιούμορ.
28: Ναι.
29: Ο Real Blogger από την άλλη, ακούγοντας τα προβλήματα στην εθνική οδό, έχουν βγάλει 10 εθνικές οδούς με τα διόδια τόσα χρόνια. Δεν μπορούν να αφήσουν ελεύθερη τη διέλευση το βράδυ της Κυριακής. Καλημέρα και σε σένα, φίλε.
28: Πάντως έχω να πω ότι παρόλο που είμαστε στον Ιούλιο, 7 έχει σήμερα ο μήνας, στο πολιτικό σκηνικό, εντάξει, νομίζω ότι είναι πολύ έντονη αυτή η αντιπαράθεση και αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει και με το δεδομένο ότι κάποιοι θεωρούν ότι είμαστε κοντά σε εκλογές. Πάντως για Ιούλιο η θερμοκρασία στο πολιτικό σκηνικό είναι ανεβασμένη. Δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Δεν είναι ένας Ιούλιος κλασικός, παραδοσιακός. Όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό, θα ξαναπώ.
29: Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά από την άλλη, χαρακτηρισμοί, όπως ακούσαμε τώρα χθες την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει για τον Τενεκέ, το ξεγάνω.
28: Εγώ διαφωνώ τελείως με τους χαρακτηρισμούς όταν πρόκειται για πολιτικό πρόσωπο ή για εμάς. Δηλαδή, μπορείς να του κάνεις κριτική με πολιτικά επιχειρήματα, να πεις ότι διαφωνώ.
29: Ή τον Βρωμιάρης τώρα, ας πούμε, ή για παράδειγμα από την άλλη πλευρά, το δολοφόνι, εγκληματίες και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει.
28: Έτσι γίνεται όμως. Ξεκινάει κάποιος, το πάει ο άλλος παραπέρα και αυτό ανακυκλώνεται. Και ακούμε αυτούς τους χαρακτηρισμούς από όλες τις πλευρές.
29: Βέβαια, ο Άδωνης Γεωργιάδης προχώρησε και σε άλλες καταγγελίες. Έκανε καταγγελία για τον πρώην Πρωθυπουργό ότι πήρε λεφτά, λέει, για να ψηφίσει τους πονικούς κώδικες και ότι το έχει πει και ο Κοντονής και δεν το έχει κάνει μήνυση. Για να τα αναφέρουμε όλα όπως ακριβώς υπόθηκαν. Από εκεί και πέρα, στο καυτό θέμα της ακρίβειας, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν αμετάβλητες. Όπως σας λέγαμε και χθες, έχουν καρφωθεί πλέον πάνω από το 1,90, ενώ υπάρχουν και πρατήρια τα οποία έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ στην αμόλυβδη. Είδα και σήμερα στην Κηφισία σταθερά στο 2,03. Όσον αφορά τώρα το μυστήριο με τους 2.000 κωδικούς, δεν λέει να λυθεί ακόμα. Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί που έχουν μειωθεί το προηγούμενο διάστημα και εξακολουθούν να είναι παγωμένοι. Έκανε μία τοποθέτηση χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, για το θέμα.
6: Χάρη στο μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδος, ελέγχθηκαν δεκάδες εταιρείες χονδρεμπορίου και λιανεμπορίου. Εξαιτίας αυτών των ελέγχων και των επαπειλούμενων προστήμων, υποχρεώθηκαν το προηγούμενο διάστημα να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών σε 1.900 κωδικούς σημαντικών προϊόντων, οι οποίοι μάλιστα θα παραμείνουν μειωμένοι και το επόμενο διάστημα.
29: θα παραμείνουν, λέει, και το επόμενο διάστημα. Από την άλλη, η κυρία Διαμαντοπούλου έκανε χθες συνάντηση με κλιμάκιο του Πασόκ, mm-hmm. με την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ.
28: Ακριβώς.
29: Για το θέμα αυτών των 2.000 κωδικών και ζήτησε απαντήσεις από τους εκπροσώπους των Σούπερ Μάρκετ.
7: Οι περίφημοι 2.000 κωδικοί δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι και ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Είναι ακόμη μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα. Και βεβαίως συζητήσαμε το θέμα του ΦΠΑ και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα με το οποίο συμφωνεί και η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ.
29: Ναι. Μυστήριο λοιπόν, παιδιά, με τους 2.000 κωδικούς. Δεν έχουμε ακόμα μάθει.
28: Πέμπτη,
29: κύριε.
28: Αυτή την Πέμπτη έχει πάλι ραντεβού ο κ. Θεοδωρικάκος με του φορείς της αγοράς ακριβώς για τις μειωμένες τιμές που θα ισχύσουν σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων από το Σεπτέμβριο. Είναι σημαντικό αυτό να το δούμε, αυτό το μέτρο.
29: Σημαντικό είναι επίσης να σας πω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Δυσγλυκινικό.
10: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτηρυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
15: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
16: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
17: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
18: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
19: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
18: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
20: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Εκεί. Οπ, φτάνει. Σαντορίνη, παιδιά. Εκεί θα πάτε κρουαζιέρα. Όχι εσύ
1: πολύ
0: και εγώ.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Κάποια κρουαζιστορία LFM λοιπόν θα έχουν τη χαρά να διεκδικήσουν 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Είναι ο νέος μας διαγωνισμός που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πάμε λοιπόν για να διεκδικήσετε μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις, με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα, στο Casa Sansa Hybrid Retreat, στην καρδιά των Φυρών, με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το ηφαίστειο. Ένα boutique retreat, όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο να ξοπάρω με ταχύπλοιο της Sea Jets. Ταξιδέψτε σε 50 προορισμούς του Αιγαίου και κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Και βέβαια τη Δευτέρα σας περιμένει και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλή αισθητική και ποιότητα. Εκπτώσεις από 30 έως 40% στα Κοτσόπουλος Home. Περισσότερες πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και να φύγετε για Σαντορίνη, μπείτε τώρα στο real.gr. Βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Γιατί
1: σε νοιάζομαι και σαν... Καλημέρα Σόφη μου, καλημέρα. Γιατί μας έστειλε μια πολύ ωραία.
0: Καλημέρα Σόφη.
1: Φωτογραφία, πάρα πολύ ωραία.
0: Να χαμογελάς.
1: Και εσύ και εμείς να χαμογελάμε και όλος ο κόσμος.
0: Σαν ερωτευμένη πιγκουίνη. Να και η πιγκουίνη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για προσγείωση, γιατί η ώρα πλησιάζει 10 παρα 5. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Είναι η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης. Έτσι, εμείς αύριο, Ιωσήφ.
0: Ακριβώς στις 8.
1: Έτσι,
0: ευχαριστούμε για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε στο πλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
7: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Λατό FM στους 103,3.
12: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
13: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών

0: τον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Πολύ ψηλό είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίφη. Περισσότεροι από 3.500 είναι οι νεκροί και πάνω από 16.000 οι τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Βέλγιο και Ισπανία προκρίθηκαν στους 8 του παγκοσμίου κυπέλλου που θα παίξουν μεταξύ τους. Η Ισπανία απέκλεισε με 1-0 την Πορτογαλία. Με 4-1 το Βέλγιο κέρδισε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, για σένα το βάλανε.
1: Ναι,
0: επίτηδε. Φωνάζει ρίτσα αυτό.
1: Το θέμα δεν είναι αυτό, είναι ότι το ζητάω εγώ. Κατάλαβες τι είναι. Δεν είναι ότι το βάλανε. Το ζήτησα.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λεπτά μετά τις 10.
1: Εδώ είμαστε και Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντας, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 με τον Γιώργο Παγάνη.
0: Ρίτσα Πιζόγλη βεβαίως, γιατί είναι η οικοδέσποινα εδώ σε αυτό το δίωρο.
1: Καλά, καλά. Μην ανοίξεις.
0: Έχουμε Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Εύη Βουγιουκλιώτη εκεί στο 2.11.200.8.200. Προσέξτε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Μοναχιά.
0: Είστε ευγενικοί μαζί τη.
1: Κουκλάκι, μανκέν.
0: Θα βγω έξω και θα την συνδράμω. Θα απαντάω εγώ στα τηλέφωνα.
1: Μπορείτε να στείλετε και mail στο www.papakirialfm.gr. Το ξέρετε το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει Επιτασιοπούλου.

0: Από πού θες να ξεκινήσουμε, από πού να το πάρουμε και πού να τα αφήσουμε.
1: Εκτός ημέρησας διάταξης, να σου πω ότι είμαι πολύ συγκινημένος με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος στα 41 παίζει στο Μουντιάλ.
0: Και πώς παίζει, έτσι.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θα παίζει για 10 χρόνια ακόμα. Υποθέτω ότι είναι το τελευταίο του Μουντιάλ.
0: Στο Μουντιάλ, όχι. Στο Μουντιάλ, ναι. Αλλά δεν υπάρχουν μόνο το Μουντιάλ, υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί αγώνες.
1: Γιατί είναι και πολλοί κόσμος ταυτισμένος μαζί του και εδώ στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι εμείς τον είχαμε κάνει πρώτη να κλάψει το 2004, θέλω να σου πω, και εκεί στην Πορτογαλία, στο σπίτι του. Το ευρωπαϊκό που είχαμε
0: πάρει. Το θέμα είναι η φυσική του κατάσταση, οι δυνατότητές του, ότι τα 41 είναι σαν να είναι 21.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: το έχεις και εσύ αυτό.
1: Τι πράγμα?
0: Αυτό λέω, το ηλικιακό, το έχεις και εσύ.
1: Όχι, δεν το έχω. Εγώ δεν το έχω.
0: Γιατί εμάς μας βαραίνουν τα χρόνια περισσότερο από ότι είναι τα ίδια τα χρόνια. Κατάλαβες, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σαν να είναι ρομπότ.
1: Και το άλλο που θέλω να σου πω, ρε Σιρίτσα, γιατί είναι γνωστό ότι εσύ έχεις ψύχρεμη ματιά, πολιτισμένη ματιά, ρε παιδί μου. Είσαι χαμογελαστής. Αυτό που ο Κασελάκης έχει γίνει από συνάγωγος, γιατί έπαιξε τένις με τον Άντωνη Γεωργιάδη, εγώ δεν το καταλαβαίνω.
0: Καλά, εντάξει, τώρα έπαιξε τένις.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι. Εντάξει. Είναι προσυζήτηση, αλλά προσυζήτηση.
1: Και τελεία. Προσυζήτηση. Ότι μπορείς να συζητάς με τον αντίπαλό σου ή τον ιδεολογικό σου αντίπαλο, να κουβεντιάζεις, ακόμα κι αν. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, θες να πάει να πιεις ένα ποτό, θες να πάει να παίξεις τένις, θες να πάει να παίξεις μπάσκετ, θες να κάνεις κάτι να κάνεις. Είναι μια αρχή. Εδώ το κανονικό, η κανονικότητα είναι. Η Μπιζόγλη να πέντε. Δεν θέλω να τη βλέπω. Ούτε ζωγραφιστή.
0: Έχουμε δει συναντήσεις, επίσημα γεύματα, δείπνα. Έχουμε δει εκδηλώσεις όπου βρίσκονται αντίπαλοι και δεν δίνουν το χέρι ο ένας στον άλλον. Άρα αυτό
1: το
0: είναι,
1: δεν είναι κανονικό.
0: Όχι, αυτό δεν είναι το κανονικό.
1: Μπράβο. Μπας και μάθηκε ο κόσμος λίγο. Γιατί ξεκίνησε η ιστορία αυτή από τους πολιτικούς. Μετά πέρασε, σου θυμίζω, και στην κοινωνία. Θυμάμαι παράδειγμα, ξέρω εγώ, να περνάει ο ένας, να περνάει ο άλλος πολιτικός, να είναι απέναντι μια κυρία, ένας κύριος, και να λέει: δεν σου δίνει το χέρι. Δώσε το χέρι.
0: Ναι.
1: Πες μια καλή μέρα. Πες μια καλή μέρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Τα προβλήματα όλους μας αφορούν. Η λογική του αφήνω πίσω αυτούς που δεν είναι δική μου μας έχει κάνει ζημιά εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Μήπως να το ξεπεράσουμε κάποια στιγμή.
0: Επίσης η χαιρετούρα και το χειροκρότημα δεν είναι και απαραίτητο. Βλέπεις ένα πολιτικό, δεν είναι ανάγκη να σταθείς ή να το χαιρετήσεις ή να τον φωνάξεις ή οτιδήποτε. Δεν είναι καθόλου απαραίτητο. Έξω η κίνηση είναι στα καλύτερά της, να ξέρετε. Είναι χειρότερα από ό,τι χθες. Θα έρθει σε λίγο ο Παναγιώτης Βολάντης να μας τα πει. Πολύ χειρότερα.
1: Πώς τα λέγαμε αυτά παλιά, εμείς οι ρεπόρτερ σε εσάς τους παρουσιαστές.
0: Για πες πώς μας τα λέγατε. Πώς μας τα λέγατε, για πες.
1: Κίνηση σε βαθμό ακινησίας.
0: Κίνηση σε βαθμό ακινησίας. Και η Κηφισίας και η Αττική Οδός και πολλοί δρόμοι ακόμα. Νόμιζα ότι κάπως έχει χαλαρώσει που έχουν κλείσει τα σχολεία, αλλά δεν έχει γίνει αυτό.
1: Να χαλαρώσει, δεν χαλαρώνει ποτέ η Αθήνα. Είναι 4,5 εκατομμύρια, πόσο είναι 5 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Βάλε τα αυτοκίνητα να δεις πόσα έχουν αυξηθεί.
0: Πάμε να το.
1: Θέλεις. Βεβαίως.
0: Πάμε να το. Σήμερα είναι το τετατέτ Τραμπ Ερντογάν. Και έχει κάτι αποκαλύψεις ο Αμερικανικός τύπος, ότι μάλλον θα εκφράσει ο Ντόναλντ Τραμπ την πρόθεσή του να επιτρέψει την Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα των F-35.
1: Ότι είναι έτοιμος να προωθήσει.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ είναι έτοιμος να προωθήσει το αίτημα της Τουρκίας για επανένταξη στο πρόγραμμα F-35. Θυμίζω απλώς ότι αυτός που έβγαλε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35 ήταν ο ίδιος ο Τραμπ το 2019 πριν τον Biden.
0: Ναι, με τους S-400.
1: Εξαιτίας της αγοράς των S-400, που είναι το ρωσικό πυραυλικό σύστημα. Και ενεργοποιήθηκε ο νόμος Κάτσα, που είναι συνέπειες για αυτούς που αγοράζουν, που είναι στο ΝΑΤΟ ή σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπλα από αντίπαλο. Με τις γνωστές συνέπειες, δηλαδή μπλοκάρουν την Τουρκία μέχρι σήμερα στα F-35. Είχαν δώσει και μάλιστα προκαταβολή οι Τούρκοι. Και τώρα έρχεται ο Τραμπ και λέει: εγώ θέλω πάρα πολύ να σας ξαναβάλω στο πρόγραμμα.
0: Βέβαια, η διαδικασία, το έχουμε πει πολλές φορές, το ξέρει και ο κόσμος, περνάει υποχρεωτικά
1: από το
0: Κογκρέσο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αλλά και μόνο η πρόθεση. Βέβαια, και το πρωί πριν αναχωρήσει ή αναχωρώντας τα ξημερώματα για να πάει στην Τουρκία, είπε ότι πάω εκεί γιατί είναι ο φίλος μου Ερντογάν. Δεν θα πήγαινα. Δεν τους θέλω έτσι κι αλλιώς. Δεν τους θέλω με τα αμυντικά, δεν με βοήθησαν στον πόλεμο.
1: Ποιος?
0: Έτσι λέει ο Τραμπ. Δεν με βοήθησε το ΝΑΤΟ στον πόλεμο.
1: Το ΝΑΤΟ, ναι. Λέει ότι ο Ερντογάν τον βοήθησε.
0: Ναι.
1: Και εγώ διαβάζω και ακούω ότι δεν τον βοήθησε απλώς, τον εκβίασε. Του είπε ότι εγώ αν δεν με βοηθήσει σε 2-3-4 πράγματα.
0: Θα στρέψω το βλέμμα μου.
1: Θα είμαι με το Ιράν.
0: Ναι,
1: όχι, θα είμαι με το Ιράν.
0: Ναι,
1: και θυμίζω ότι του είχαν ρίξει και 4 πυράβλους Ιρανοί του Ερντογάν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, αν βέβαια ο εκβιασμός μετράει, αλλά είπαμε, ο Τραμπ έχει μια δική του λογική. Απλώς να πω για να μην λένε μετά, γιατί έχουν ξεκινήσει να στέλνουν μηνύματα οι φίλοι μας και να είναι καλά. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Εδώ υπάρχει το εξής. Βλέπεις ότι η πολιτική και η εξωτερική πολιτική είναι ένα πράγμα δυναμικό. Οι συνθήκες αλλάζουν συνέχεια. Εγώ επιμένω σε αυτό που είπα χθες, ότι ο Τραμπ ακόμα και σήμερα από το 19 προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη που έκανε τότε με τους S400.
0: Έχεις δίκιο. Σου είπα ότι έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και στάθηκε πάνω σε δύο βάρκες. Ναι, έβαλε το ένα πόδι στις ΗΠΑ, εκεί ήταν τόσο άλλο στο ΝΑΤΟ. Το άλλο πήγε και το έβαλε στο.
0: Απλώς επειδή πολιτικά
1: περιβάλλον
0: και διεθνώς δεν παίζουμε πια με κανόνες. Παίζουμε στη διαδικασία του απρόβλεπτου.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι ένας απρόβλεπτος πρόεδρος με απρόβλεπτες εκκλησίες, με απρόβλεπτες δηλώσεις και με απρόβλεπτες κατευθύνσεις.
1: Σωστά. Ωστόσο, θα ήταν, πώς να το πω τώρα, καταστροφικό να γνωρίσουμε την πραγματικότητα. Δηλαδή, είδα τα πλάνα, δεν ξέρω αν τα έδεσαι και εσύ. Συμπέγα, αν τα έπαιξε κιόλας, νομίζω χθες ήταν. Αν τα πρόλαβες στο δελτίο.
0: Τι πλάνα.
1: Του Μαρκ Ρούτε που έπιασε από το χεράκι τον Ερντογάν και πηγαίνανε σαν ερωτευμένο ζευγάρι.
0: Δεν τα πρόλαβα, όχι. Ωραία. Δεν τα πρόλαβα μετά. Είχε γίνει συνάντηση, αλλά δεν την πρόλαβα, ναι.
1: Θυμίζω ότι ανάλογες ήταν οι διαθέσεις και του προκατόχου του Ρούτε στο ΝΑΤΟ, του προηγούμενου Γενικού Γραμματέα. Διότι η Τουρκία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ, προφανώς. Διότι η Τουρκία δίνει ευκαιρίες και είναι μια χώρα εκεί που το ΝΑΤΟ τη βλέπει και την υπολογίζει σε κάθε πράγμα που συμβαίνει στην περιοχή. Και το άλλο το οποίο θα το πω για να μην λέτε μετά ότι δεν τα είπα, προφανώς και οι Γάλλοι μπαίνουν σε μια διαδικασία να επαναπροσδιορίσουν, λέει, τις σχέσεις τους με την Τουρκία. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό θυμίζω ότι σημαίνει πως υπάρχουν κάτι πύραυλοι οι οποίοι μπορούν να πλήξουν τα Ραφάλ. Αυτούς ζητάει ο Ερντογάν, ο οποίος Ερντογάν τοποθετείται σε μια λογική «εξοπλίστε με», αλλά δεν μπαίνει όμως σε καμία δέσμευση απέναντι στην Ελλάδα ή απέναντι σε αυτά που αυτός θεωρεί προσωπικά του ή εθνικά του συμφέροντα.
0: Γι' αυτό έγινε και η παρέμβαση Νετανιάχου εχθές. Γι' αυτό το λόγο, αυτό λίγο έως πολύ είπε. Αυτό
1: ο οποίος Νετανιάχου, γιατί είναι πάντα ένα θέμα ο Νετανιάχου απογνώστη στην Ελλάδα, έβαλε θέμα στον Τραμπ για τα F-35 και θύμισε αυτό που συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή τις κρίσεις προκαλεί η Τουρκία.
0: Και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Τα ίδια πράγματα. Το συμπέρασμα γενικά είναι ότι ο πρόεδρος μπορεί να ανοίξει το δρόμο, δηλαδή να πει θέλω, αλλά δεν μπορεί να τα παραδώσει τα αεροσκάφη έτσι κι αλλιώς. Για να μπει η Τουρκία στα F-35 πρέπει να λυθεί το θέμα με τους S-400. Να πιστοποιηθεί επίσημα από την Αμερικανική κυβέρνηση και να μην υπάρχει το μπλοκάρισμα από το Κογκρέσο. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς έχει τρία στάδια.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν θα λυθεί. Δεν το γνωρίζω. Αλλά ενδεχομένως να περνάει ο δρόμος, ξέρεις, από Μόσχα. Δηλαδή να δεχθεί ο Πούτιν να πάρει πίσω τους S-400 και να δώσει χρήματα στους Τούρκους ή να μην δώσει χρήματα στους Τούρκους. Μπορεί αυτό να είναι μια αναγκαιότητα στη διάρκεια της πορείας.
0: Όπως και να έχει, θέλει χρόνο αυτό.
1: Σαφώς.
0: Θέλει χρόνο, ναι.
1: Δεν τελειώνεις λοιπόν τις, πώς το λένε, δεν τελειώνεις με έναν αντίπαλο. Δεν είμαστε εμείς αντίπαλοι του Ερντογάν. Αυτός βάζει τις γαλάζιες πατρίδες και όλο αυτό τον αναθεωρητισμό πάνω στον οποίο πορεύεται. Και απειλεί όχι μόνο εμάς. Απλώς θυμίζω, γιατί συζητάμε για την πολυδιάστατη πολιτική του Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι αυτός ο οποίος έχει στρατό στη Λιβύη. Είναι αυτός ο οποίος επηρεάζει και κινεί τα νήματα στη Συρία. Με αυτούς εκεί τους Κυριλέ Μουτζαχεντίνη, οι οποίοι παλιά πήρανε κεφάλια, τώρα έρχονται στην Ευρώπη και συζητούν με τους ηγέτες της Ευρώπης.
0: Με κουστούμι, παρακαλώ.
1: Με κουστούμι, βάλιστα. Είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί την ένταση και τις απειλές στο Αιγαίο, στην Κύπρο. Και είναι αυτός ο οποίος συζητά με Ευρωπαίους ανοιχτά για το πώς θα προμηθευτεί ή πώς θα προμηθεύσει με πολεμικό υλικό δυτικές βιομηχανίες. Τα βάζω λεφτά στο τραπέζι.
0: Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλώς ήταν.
2: Αρκετά φορτωμένη ημέρα.
0: Το είδαμε.
2: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού, από το ύψος της Λένορμαν μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, αλλά και από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από το ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνια, στη Σμάρνη και στα Βίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρονα και από το ύψος του Παπάγου. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Και αυτή την ώρα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, στο Φάληρο και στους δρόμους προς το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από τον κόμμο μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών σημαίνονται καθυστερήσεις από τον κόμμο Πλακεντίας μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Είναι χειρότερα από χθες, δεν σου το είπα.
1: Πολύ χειρότερα.
0: Πολύ χειρότερα. Ναι, ναι. Νομίζω ότι... Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.
1: Νομίζω ότι κάποιοι ξέρεις κράτησαν και το πρωινό της Δευτέρας. Και γι' αυτό βλέπουμε σήμερα στην επανέλθει.
0: Και βγήκαν τη Τρίτη. Ωραία ιδέα είναι αυτή, μου αρέσει. Λοιπόν, ένα κομμάτι είναι το ΝΑΤΟ. Ένα δεύτερο είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Έτσι, μην το ξεχνάμε τον Αντώνη Σαμαρά. Κατέθεσε αίτηση στον εισαγγελέα του Ρεπάγου, ζητώντας την πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης της παγίδευσης του τηλεφώνου του με το λογισμικό Πρέταντορ. Έγινε ένας μικρός χαμός και από την κυβέρνηση. Πλέον είναι με τοπική, καθαρή, ξεκάθαρη. Δεν είναι κάτι άλλο.
1: Ωραία το λες, γιατί εγώ θυμάμαι που το κουβεντιάζαμε χθες το πρωί και σου έλεγα: αρέσει η Ρίτσα, προσπαθώ να καταλάβω ποιοι θα αντιπαρατεθούν. Και δεν ξέρω, ενδεχομένως ήμουν πίσω, διότι είδα χθες και κορυφαία στελέχη της, του κόμματος.
0: Βεβαίως.
1: Και της κυβέρνησης να βρίσκονται απέναντι στην πρώτη γραμμή και να πυροβολούν προς τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Και τον κύριο Μαρινάκη, είπε για την υπόθεση του 23.
1: Και ο κύριος Βορύδης.
0: Και ο κύριος Βορύδης.
1: Και ο Άδωνος Γεωργιάδης.
0: Ναι, ναι.
1: Και άλλοι επίσης.
0: Ναι, ναι. Αλλά απλά σου λέω ότι θύμισε το αυτό το 23, ότι το 23 ήταν υποψήφιος ο κύριος Σαμαράς με τη Νέα Δημοκρατία που το σκάνδαλο έσκασε το 22. Και έγινε, απάντησε βέβαια και η πλευρά του κύριου Σαμαρά ότι τη σχέση έχει αυτό. Ναι. Και απάντησε και η αντιπολίτευση. Γιατί συνδέουμε το ότι ήταν κάποιος, δηλαδή υπάρχει. Το ξέρανε και. Καταλαβαίνεις, υπάρχει ένα άλλο πράγμα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι παραδοχή αυτό, δηλαδή τι σημαίνει.
1: Ναι, ωραία, εντάξει. Εγώ καταλαβαίνω με αυτές τις κινήσεις που κάνει ο κύριος Σαμαράς ότι έχει πάρει την απόφασή του. Δεν πιστεύω, δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν πλέον ότι σκέφτεται αν θα κινηθεί ή όχι. Νομίζω ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του και νομίζω ότι πηγαίνει σε κόμμα. Η Αμαλία Κάτζου νωρίτερα έδωσε και όνομα κιόλας. Το ρεπορτάζ της.
0: Ναι.
1: Είπε Παλάς, νομίζω.
0: Παλάς.
1: Παλάς. Νομίζω και εγώ ότι εκεί πηγαίνει. Ακούω για κινήσεις που κάνει και στην Πελοπόννησο και στην Βόρεια Ελλάδα. Αν έχει αξία αυτό που θα πω, είναι δεν ξέρω ποια θα είναι η συμμετοχή, πρόσεξε, πρώην καραμαλικών στελεχών ή στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ήταν υπουργοί ενδεχομένως κάποιοι στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή ή έχουν συνδυάσει την πολιτική τους παρουσία με τον Καραμαλή. Δεν ξέρω ποια θα είναι η συμμετοχή.
0: Έχει σημασία και ο ρόλος των αυτοδιοικητικών,
1: Ναι.
0: Γιατί η κυβέρνηση έχει θέσει ως όρο συγκεκριμένο πράγμα για να πάνε να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Mm. Ενώ εκείνος μπορεί να μην θέτει τέτοιο όρο. Ελάτε μαζί μου και θα δούμε. Δεν χρειάζεται να παραιτηθείτε από τη θέση σας. Και νομίζω ότι έχει αρκετούς αυτοδιοικητικούς που βλέπει.
1: Ωραία το λες αυτό.
0: Ναι.
1: Και ακούω ότι γίνονται και συζητήσεις και με κάποιους που όταν ο κύριος Σαμαράς ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, ήταν για αυτούς κόκκινο πανί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή βγαίνανε στα κανάλια και στις πλατφόρμες και τον βρίζανε το πρωί μέχρι το βράδυ. Κανονικά τον βρίζανε. Εντάξει, αυτά βέβαια στην πολιτική αλλάζουν, όπως ξέρεις.
0: Πάρα πολύ ρευστά.
1: Μπορεί
0: πολύ.
1: Να είσαι αγκαλιά με κάποιον και να έχεις και φωτογραφία κιόλας και σε 4-5-10 χρόνια να πυροβολείς απέναντί του και να σε
0: καλά, είναι όλο ρευστό. Εκείνη την εποχή ήταν καλά, μετά δεν είναι καλά. Αλλάζει το πράγμα. Καλημέρα, Ιάσονα. Έχουμε τον Ιάσονα Τσόλη που μας στέλνει μήνυμα, τον καλό μας συνάδελφο. Γεια σου, Ιάσονα.
1: Γεια σου, Ιάσονα. Αυτό το οποίο νομίζω πρέπει να απαντηθεί και πήγε κιόλας. Βέβαια, εμείς βιαζόμαστε. Δεν σημαίνει ότι βιάζεται και η επιστήμη που ασχολείται με τις δημοσκοπικές καταγραφές. Είναι αν ο κύριος Σαμαράς πράγματι είχε αποφασίσει ότι πηγαίνει στην ίδρυση του κόμματος, ποια θα είναι η ζημιά που θα προκαλέσει η Νέα Δημοκρατία, ποιος θα είναι ο κόσμος ο οποίος ενδεχομένως.
0: Από πού θα πάρει δεξαμενές, λες τώρα.
1: Ναι.
0: Δεξαμενές.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι δεν είναι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Υποθέτω
0: ότι έχει και από αλλού δεξαμενές. Και από τη Νίκη, ότι μπορεί. Δηλαδή είναι και άλλα κόμματα. Ίσως και από τον κύριο Βελόπουλο.
1: Ναι, αλλά εκεί είναι αρκετός ο κόσμος. Δηλαδή είναι αρκετά τα κόμματα. Γιατί έχεις και την κυρία Καριστιανό.
0: Και την κυρία
1: Καριστιανό. Έχεις τον κύριο Βελόπουλο. Έχει την κυρία Λατινοπούλου.
0: Την κυρία Λατινοπούλου, σωστά.
1: Και στη Βόρεια Ελλάδα, για παράδειγμα, είναι ισχυρή. Και τα τρία αυτά κόμματα είναι ισχυρά. Και ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Λατινοπούλου και η κυρία Καριστιανό.
0: Είχαμε και μια νέα δημοσκόπηση εχθές, από την είδαμε τη Σίντερβιου.
1: Τη Σίντερβιου, ναι.
0: Ναι, 13% είναι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με την Ελλάς. Και ένα στοιχείο που κρατάμε είναι διαφορετικό σε σχέση με άλλες δημοσκοπήσεις, ότι ένας στους δύο θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Συνήθως ήταν άλλο αυτό το ποσοστό.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν διαφορετικό. Ήταν πολύ περισσότεροι εκείνοι που δεν θέλαν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τώρα είναι ένας στους δύο. Έχει ένα προβάδισμα, ξεπερνά δηλαδή έτσι πως φαίνεται 30% η Νέα Δημοκρατία. Έχει ακολουθεί νομίζω η Ελλάς 17,4, Πασόκ 12,3, Ελληνική Λύση 8,8, Ελπίδα 7,4 και ΚΚΕ 5,5. Η φωνολογική 3,1, πλεύση 3, μέρα 25,9. Και οι δημοκράτες του κύριου Κασελάκη, που τον ανέφερες προηγουμένως, 2,5%.
1: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ 0,7%. Έτσι κι αλλιώς είναι προστασία.
1: Και η Νέα Αριστερά νομίζω στο
0: 0,6.
1: 0,6. Ναι. Θα έρχονται δημοσκοπήσεις, είναι σαφές αυτό. Εμένα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι η κυρία Λατινοπούλου είναι στο 3,1% σε αυτή τη δημοσκόπηση.
0: Ναι.
1: Και το άλλο το οποίο επίσης με εντυπωσιάζει είναι.
0: Εννοείς ότι είναι ψηλότερα από τις άλλες?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι, αν δεις, είναι 0,1 πάνω από την πλευρά της Ελευθερίας.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι 0,1, σωστά.
1: Και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι τρίτο, εδώ.
0: Είναι τρίτο. 12,3%. Η Ελληνική Λύση πάει μετά στο 8,8. Ελλάς είναι 17,4. Είναι σχετικά λίγο πιο πάνω από τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι έχει μια τάση ανώδικη. Καλά, δεν είμαστε και επιστήμονες ειδικοί στις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό φαίνεται. Και το εύρημα, αυτό που σου είπα, 49-44 για κυβέρνηση συνεργασίας ή αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι από αυτή τη δημοσκόπηση που μόλις περιέγραψες, ανέφερες, αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε ως επιτοπλίστων. Τα ποσοστά και αυτά είναι δυναμικά. Απλά εγώ δεν βλέπω πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή βλέπω κάποιους που λένε ότι κάτσε να δούμε ποιος θα είναι πρώτο κόμμα. Okay. Αυτό για να συμβεί και να αλλάξει κάτι εκεί, πρέπει να έχουμε, ρε παιδί μου, μια συντακτική εξέλιξη. Εγώ δεν τη βλέπω τη συντακτική εξέλιξη. Δηλαδή να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη πρώτος, εννοώ, τώρα τους επόμενους μήνες.
0: Υπάρχει η απόλυτη ανατροπή, λες, που δεν είναι.
1: Δεν προκύπτει δημοσκοπικά. Απ' την άλλη, βεβαίως, έχει έρθει και έχει. Νομίζω με σαφήνεια βρίσκεται στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης δημοσκοπικά, όχι κοινοβουλευτικά. Αλλά θυμίζω τα ποσοστά του 2023 ήταν 17,8. Τώρα εδώ τι του δίνει η ίντερβιου.
0: 17,1 είναι, κάτσε.
1: 17,1.
0: Δηλαδή,
1: είναι στα ποσοστά του κυρίου Τσίπρα.
0: 17,4. Στα ποσοστά του είναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ Αποδευτική Συμμαχία με Τσίπρα επικεφαλής το 2023 το καλοκαίρι είχε καταγράψει 17,8.
0: Ναι.
1: Σε αυτά τα ποσοστά είναι.
0: Σε αυτά τα ποσοστά.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι, είπες εδώ, στο 12,3. Εκεί, κοντά στην περιοχή που ήταν και το 23. Θέλω να πω ότι.
0: Δεν βλέπεις συνταρακτικές αλλαγές σε σχέση με το 23. Ναι.
1: Δεν τις βλέπω. Και δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να πω, α, έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, κάτσε να δω. Θα πάρει, καταρχάς, θα πάρει αυτούς που είχε.
0: Ναι, βρε, αυτή είναι η δική μου. Εσύ το λες μόνος ότι υπάρχει κάτι δυναμικό στην πολιτική. Ξέρεις, ναι. Μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Και η ολότητα των προγραμμάτων, γιατί τώρα βλέπουμε αποσπασματικά και από
1: ναι.
0: την Ελλάς.
1: Αν έρθει ο Σαμαράς και πάρει ένα 7% και από το 7% το 5% είναι από τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς και εδώ αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι, αν έρθει ένα κόμμα Σαμαρά, εννοώ.
0: Στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, το 79% λέει καθόλου, πολύ το 6%, αρκετά το 6%. Δηλαδή έχει ένα ποσοστό περίπου αυτό που λες 6-7%. Έτσι φαίνεται.
1: Είναι πάντως ένας αριθμός που το συζητάνε πολλοί συνήθως συνεργάτες εδώ και μήνες. Από ό,τι ακούω.
0: Ναι.
1: Το 7.
0: Ναι. Ότι εκεί το υπολογίζουν.
1: Εκεί το υπολογίζουν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτά βέβαια. Δεν μπορείς να ξέρεις αν θα μείνουν έτσι. Αυτά αποφασίζει ο ελληνικός λαός. Με ποιο τρόπο θα τα χειριστεί. Εγώ περιμένω βέβαια να δω τους επόμενους μήνες. Ξέρεις, γιατί κάθεται λίγο και η σκόνη και είναι και το καλοκαίρι. Αν αυτή η έναξη του ανεπίσημου προεκλογικού αγώνα θα κουράσει ή θα φθείρει αυτούς που μπήκανε στη διαδικασία. Δεν αναφέρουμε τόσο τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχει και μια εκπαίδευση, μια παράδοση, είναι πρώην πρωθυπουργός και έχει ένα μηχανισμό ο οποίος είναι δημοπόλεμος. Αναφέρουμε κυρίως το κόμμα της κυρίας Καριστιανό.
0: Α, εννοείς ότι είναι το πολύ μεγάλο το χρονικό φύρεται. Διάστημα, αν όντως πάμε στην άνοιξη του 27 για τις εκλογές.
1: Φύρεται.
0: Υπάρχει μια φθορά. Ναι, μπορεί να υπάρχει και αυτό, να υπάρχει μια φθορά. Μπορεί να λειτουργήσει και αντίθετα δηλαδή. Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες.
10: Λατό FM στους 103,3.
11: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
12: Το σπίτι μας.
11: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
12: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
11: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
12: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
13: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
14: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
15: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στον Κηφισό από Σεπόγια μέχρι Άνω Πατήσια και από Μπουρνάζη ως Περιστέρη, στην άνοδο της Ιγκρού, στην κάθο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
1: Να σου πω ότι ενημερώθηκα στο διάλειμμα. Έρχεται τη.
0: Κάνεις ρεπορτάζ, κάνεις δουλειά. Πάνω κατά πάνω που λέει και ο Ρογκάκος. Έχεις πέσει, για πες.
1: Έρχεται τις επόμενες μέρες, μαθαίνω.
0: Ναι, ναι.
1: Μία μέτρηση που βάζει το ερώτημα αυτό που λέγαμε πριν.
0: Α, ναι.
1: Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Είναι πίεση.
0: Εδώ σε έχει κάτι παραπάνω. Τι αυτό, εκεί θα μείνεις.
1: Εκεί μένω.
0: Αφού πέφτεις κατά πάνω στο ρεπορτάζ, δώσε και λίγο παραπάνω. Μην δίνεις μόνο τη ράκη.
1: Οι πληροφορίες μου γενικότερα, τώρα, άμα θες, μπορείς να τις πετάξεις. Από ό,τι καταλαβαίνω, πάντως, πάνω κάτω εκεί στις ευρωεκλογές είναι τα κόμματα, τα ποσοστά τους. Είναι.
0: Αυτό που έλεγες νωρίτερα, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκεί είναι το ρεπορτάζ. Δεν θα μας πει τίποτα παραπάνω.
1: Παραπάνω δεν μπορώ να πω.
0: Καλά.
1: Θα με πλακώ στο ξύλο, άλλο, καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, τον τομεάρχη εργασίας της Ελληνικής Αριστερής στην παράταξη. Είχαν μια συνέντευξη χθες, είπαν πολλά και θέλουμε να μας τα παρουσιάσει και εδώ. Όμως, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
1: Καθαρή τοποθέτηση μου λέει και δεν λέω παραπάνω. Τελειώνω εδώ.
0: Τίποτα, τίποτα. Πάνω κατά πάνω στο ρεπορτάζ, Κατερίνα, έχει πέσει.
1: Λοιπόν, στο ίδιο περιβάλλον, η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται ακόμα παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Για το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια να διεκδικήσετε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε ριλίς.
0: Και βεβαίως μην χάσετε ούτε αυτή την Κυριακή τη δυνατή Real News. Μαζί η χαμένη βαλίτσα, η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από την δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων και παντού το κορυφαίο app επιβράβησης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έχεις να πεις κάτι παραπάνω για τη Real News?
1: Έρχεται η Real News, να σας πω εγώ, έρχεται με αποκλειστικά και έρχεται και με συνεντεύξεις και είναι βέβαια θα συζητάτε όπως συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο από το Σάββατο βράδυ.
0: Για τον κύριο Σγουρό δεν είπαμε τίποτα.
1: Ναι, και πάμε να κουβεντιάσουμε απλά να πω στο φίλο μου το Στέλιο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος χαρακτηρίζει τον εαυτό του ήπιο και αντικειμενικό. Και με ένα αποκειμενικό λέει το 2023 το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ήταν 41%. Αφού τα άλλα κόμματα έχουν σήμερα τα ίδια ποσοστά με αυτά του 2023, τώρα που έχει πάει η Νέα Δημοκρατία στο 15%, ρωτάει. Γιατί είσαι τόσο γενναιόδωρος? Δεν είναι στο 15, στο 5. Όλοι τη δίνουν στο 5. Εσύ γιατί τη δίνεις 15 αντικειμενικέ?
0: Λοιπόν, έχουμε τη δήλωση του κύριου Σγουρού, λέγαμε
1: νωρίτερα,
0: Γιώργο, ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο υποπροϋποθέσεις, ναι, συν κυβέρνηση.
1: Σου έχω σχόλιο εγώ σε αυτό.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία, ναι, για εθνικό λόγο ή για λόγους οικονομίας. Υποπροϋποθέσεις με να γίνει ένα συνέδριο κτλ. Είναι άλλη γραμμή εντελώς από τη βασική. Βέβαια, είναι προσωπική του άποψη, όπως λέει το Πασόκ.
1: Ναι,
0: ναι. Αλλά καλό είναι οι προσωπικές απόψεις, ξέρεις, να είναι λίγο πιο προσωπικές και κλειστές.
1: Δημοκρατικά δεν είναι τα κόμματα. Είναι εκτός γραμμής επειδή υπάρχει η απόφαση στο συνέδριο.
0: Αυτό. Πολύ σωστά. Υπάρχει μια απόφαση.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Είναι το Πασόκ. Τρένω την πας την απόφαση.
1: Είναι το Πασόκ κόμμα εξουσίας. Είναι.
0: Έτσι λέει. Ξέρω
1: εγώ. Νομίζω ότι εσύ και εγώ και όσοι μας ακούνε οι περισσότεροι έχουν παραστάσεις από κυβέρνηση Πασόκ.
0: Εννοείται.
1: Σε κάποια φάση στην Ελλάδα. Άρα το να βγαίνεις και να λες δεν θα συνεργαστώ όποια και αν είναι. Όποια και αν είναι η κατάστασή μου, γιατί νομίζω ότι το πρώτη με μία ψήφο δεν ξέρω αν το βλέπουν πιθανό, μπορεί και να το βλέπουν οι άνθρωποι.
0: Αυτό είναι, αυτό λένε στο συνέδριο, από το συνέδριο, ναι.
1: Λοιπόν, τι δείχνει? Δείχνει κόμμα εξουσίας. Επίσης, και άλλη μια ερώτηση.
0: Αυτή είναι η γραμμή του, βρε Γιώργο. Αυτοί έχουν αποφασίσει να λένε ότι είναι ο στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή. Δηλαδή, πώς θα γίνει η πολιτική αλλαγή στον τόπο, αν εμείς βγούμε πρώτοι, έστω και μία ψήφο.
1: Αν υποδηθώ λοιπόν εγώ τον Ολυμπιακό σε μία εκπομπή αθλητική. Ενώ είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Θα προτιμήσουν και θα πιστέψουν εμένα ή θα πάνε στο γνήσιο Ολυμπιακό, που το πιστεύει κιόλας η καρδούλα του. Θέλω να πω ότι αν μπαίνεις σε μια διαδικασία να βάζεις ζητήματα και να πηγαίνεις σε θέσεις οι οποίες έχουν ξαναϋποθεί από τον Τσίπρα πριν να καταλάβει την Πρωθυπουργία, εάν πηγαίνεις σε μια λογική, σε αυτή που έχει αποφασίσει το Πασόκ, και κάθεσαι και να ρωτιέσαι γιατί βρίσκεται η ελληνική αριστερή στην παράταξη μπροστά σου, είναι γιατί τα έχει εφαρμόσει κιόλα.
0: Ναι, βρε Γιώργο, αλλά έτσι θολώνεις ένα μήνυμα που θέλει να στείλει ένα κόμμα. Όχι εσύ. Εννοείται, όχι εσύ. Ο κύριος Γουρός με τον τρόπο του, με αυτό, αφήνοντας, λέγοντας κάτι λογικό ως επιχείρημα. Δεν ακούγεται παράλογο αυτό που λέει.
1: Δεν είναι μόνο η άποψη του Γουρού.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά θολώνεις την κοινή γραμμή.
1: Ο Νίκος Παπανδρέου προχτές, μιλώντας για το πρόβλημα στο Καστελόριζο με τον γιατρό, είπε ότι εδώ πρέπει να δούμε σιγά σιγά τον κοινό παρανομαστή, που είναι τα προβλήματα της Ελλάδας. Δεν είναι η άποψη μόνο του κύριου Γουρού, θέλω να σου πω στο Πασόκ.
0: Θολώνεις όμως το μήνυμα που θέλει να στείλει ένα κόμμα. Όταν ξέρεις, φεύγεις από τη γραμμή, τη βασική γραμμή, την κύρια γραμμή. Θολώνει... Και μετά πρέπει να το ξαναμαζέψεις.
1: Τώρα θολώνει το μήνυμα. Δεν θολώνει αν έχουν έρθει 10 άνθρωποι οι οποίοι σε λέγανε Γερμανοτσολιά και σου λέγανε ότι είσαι και εσύ συμβασμένος με τους Μερκελιστές.
0: Μπορεί να θολώσει με πολλούς τρόπους. Η ενσωμάτωση γίνεται πάντως. Υπάρχει ενσωμάτωση. Τι να κάνουμε, υπάρχει ενσωμάτωση. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα γιατί επιστρέφουμε με τον κύριο Τεμπονέρα.
2: Real FM.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
3: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Άσε με γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
9: Φτάσαμε κιόλας.
5: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ο φίλος μου ο Στέλιος που λέει, και έχει δίκιο σε αυτό, λέει, δεν έγραψα, λέει, ότι είναι στο 15% η Νέα Δημοκρατία, ότι της λείπει ένα 15%, λέει. Ότι αυτό το 15% της Νέας Δημοκρατίας ρωτάει αφού, λέει, βρίσκεις τα ποσοστά του Τσίπρα, ότι είναι ίδια το 23, το 15% της Νέας Δημοκρατίας που έχει πάει.
0: Είναι άλλο πράγμα, εντελώς αυτό.
1: Ναι, όντως είναι άλλο πράγμα.
0: Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, προηγουμένως, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Τον κύριο Διονύση Ντεμπονέρα, τον τομεάρχη εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
1: Καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
16: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να ξεκινήσουμε με αυτή τη συνέντευξη που είχατε χθες, στην οποία με στοιχεία επιχειρήσατε να απαντήσετε σε αυτόν τον οικονομικό κυβερνητικό απολογισμό. Δηλαδή, τι γίνεται στην οικονομία και τι γίνεται και στην εργασία. Δώστε μας έτσι με τίτλους 5 πράγματα για να ακούσουν και οι ακροατές.
16: Επί 7 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επαναλαμβάνει συνεχώς την ίδια ιστορία. Ότι δήθεν η οικονομία απογειώνεται, ότι οι δείκτες βελτιώνονται, ότι η Ελλάδα αλλάζει σελίδα. Ένα ψεύτικο success story γεμάτο αριθμού και ποσοστά, αλλά και διάφορες πανηγυρικές ανακοινώσεις, οι οποίες καταραίουν όμως υπό το βάρος της πραγματικότητας. Άλλωστε, αν τα πράγματα πηγαίναν τόσο καλά, αναρωτιέται κανείς γιατί οι πολίτες νιώθουν ότι ζουν όλο και πιο δύσκολα. Τελικά λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και
1: συγγνώμη,
16: η κυβέρνηση.
1: Συγγνώμη κύριε Ντεμπονέρα, αλλά εγώ θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα προχθές σε συνέντευξη τηλεοπτική, νομίζω στον Αντώνη Ρόιτερ, να λέει ότι η οικονομία επιτρέπει. Επιτρέπει η οικονομία να δώσουμε
0: το υπερπλεώνασμα.
1: Το υπερπλεώνασμα. Θέλω να πω, αν είναι έτσι, όπως μας το περιγράφετε, τότε γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν επέλεξε μια διαφορετική διατύπωση.
16: Να πούμε λοιπόν τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε ότι ακριβώς η κυβέρνηση, ενώ είχε στόχο ένα 2% για πρωτογενές πλεώνασμα, έπιασε 5%. Άρα δηλαδή πήρε από τους πολίτες και κυρίως μέσω των έμεσων και άμεσων φόρων 6 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω. Άρα, ακόμα και με το στόχο τον οποίο έχουμε στο 2%, ακόμα και με τον κόφτη δαπανών που ισχύει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή, είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για να καλύψει όλες τις παρεμβάσεις τις 5 εμβληματικές που έχουμε ήδη ανακοινώσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση τα πάει καλά. Αυτό σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ότι δηλαδή ξεζουμίζει τους πολίτες, κυρίως με το σταθερό ΦΠΑ, κυρίως με τους άμεσους και έμεσους φόρους σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, κυρίως μέσω της ακρίβειας και της εσωκέρδειας, που έχουν καταντήσει, για παράδειγμα, τους περισσότερους πολίτες να μην μπορούν μετά τις 18 του μήνα να μπορέσουν να έχουν επαρκή μισθό.
0: Και γιατί, κύριε Ντεμπονέρα, θεωρείτε ότι το κάνει αυτό? Δεν θέλει να αναρρεστεί η κυβέρνηση? Δηλαδή, φανταζόμαστε όλοι ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση θέλει να αναρρεστεί στους πολίτες. Έχει διαφορετικό μείγμα προτεραιότητων. Ποιος είναι ο στόχος της?
16: Η κυβέρνηση κάνει μια πολιτική επιλογή. Κάνει μια πολιτική επιλογή, για παράδειγμα, αντί να ενισχύσει εισοδηματικά τους μικρομεσαίους, τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, συνεχώς κρατάει σταθερούς τους έμεσους φόρους και ουσιαστικά αποκτά μεγάλα πλεονάσματα, τα οποία και αντιαναπτυξιακά είναι, αλλά βεβαίως δημιουργούν φτώχεια και εξαθλίωση. Γιατί λοιπόν το κάνει αυτό? Διότι ακριβώς προτιμά να τροφοδοτεί και τον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να παίρνει 10 από τους πολίτες και να μοιράζει με εκλογική πελατεία ένα πίσω σε αυτούς, και δεύτερον γιατί εξυπηρετεί μεγάλα συμφέροντα, άρρωστε αν ανοίξετε τους ισολογισμούς των μεγάλων εισηγμένων εταιριών, αρκεί για να διαπιστώσετε τα δεκάδες δισεκατομμύρια κέρδη τα οποία έχουν αποκομίσει οι επιχειρήσεις αυτές μέσα στην τελευταία κυρίως 7 ετία. Εμείς τι είπαμε λοιπόν? Εμείς λοιπόν όχι αόριστα, αλλά με συγκεκριμένα στοιχεία για ζητήματα που αφορούν την εργασία, για ζητήματα που αφορούν τις συντάξεις, για ζητήματα που αφορούν το χρέος, τη στέγη και τον πληστηριασμό, ήρθαμε να αποδείξουμε ότι μισές αλήθειες από πλευράς της κυβέρνησης συνιστούν ολόκληρα ψέματα. Παράδειγμα, τι λέει η κυβέρνηση, επειδή μας ακούνε και πάρα πολλοί συνταξιούχοι? Λέει ότι δώσαμε αυξήσεις. Δεν συντάξεις 16,4%. Μάλιστα. Στο ίδιο όμως κείμενο το οποίο μοίρασε, η κυβέρνηση λέει ότι ο πληθωρισμός στην τελευταία 7 ετία ήταν 19,8%. Δεν χρειάζεται κανείς να ξέρει ιδιαίτερα οικονομικά για να καταλάβει ότι μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας, συνταξιούχοι, 2,5 εκατομμύρια, από τα νούμερα τα μόνο δύο που σας παρέθεσα, δεν έχει αύξηση αποδοχών.
0: Εξανεμίζονται δηλαδή οποιασδήποτε αυξήσεις, ναι.
16: Όχι απλά εξανεμίζονται, αλλά έχουμε και μείωση εισοδήματος. Αν δεν σε αυτά συνυπολογίσουμε, παράδειγμα, ένα συνταξιούχο ο οποίος τη χάνει να νοικιάζει ένα μικρό διαράκι και είδε το ενίκιο του την τελευταία πενταετία να ανεβαίνει κατά 50%. Αν συνυπολογίσουμε απλούς πολίτες και εργαζόμενους, οι οποίοι βλέπουν ένα προϊόν από το χωράφι να φεύγει, για παράδειγμα, το στάρι στα 20 και 30 λεπτά και να φτάνει το ψωμί στα 2,5 ευρώ, ή αν δούμε, για παράδειγμα, που έχουν ανέβει τα γαλακτοκομικά, το λάδι και μια σειρά από προϊόντα, εκεί η κυβέρνηση δεν μας απαντά. Αυτό είναι φυσικό φαινόμενο ή είναι αστοχία, ή είναι μια πολιτική επιλογή τελικά τα καρτέλ να παραμένουν ανέγγιχτα σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, είτε αφορούν την ενέργεια, είτε αφορούν τα σούπερ μάρκετ, είτε αφορούν τον κλάδο των κατασκευών, προκειμένου να θησαυρίζουν λίγοι, πολλές φορές οι οποίοι τη στηρίζουν κιόλας, και δυστυχώς η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία να μένει στο περιθώριο. Θέλαμε λοιπόν όχι να κάνουμε μια αποδόμηση και μια καταστροφολογία. Εμείς δεν λέμε ότι δεν έγινε τίποτα την τελευταία 7 ετία. Λέμε ότι έγιναν πράγματα. Λέμε ότι πράγματι υπάρχει πλούτος, ο οποίος μοιράζεται με πολιτική επιλογή κατά κοινωνικά άδικο τρόπο. Αυτή είναι μια συνθήκη την οποία εμείς, αν θέλετε, φιλοδοξούμε και θέλουμε να αλλάξουμε. Γι' αυτό λοιπόν ξεδιπλώνουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε τις 5 παρεμβάσεις.
0: Θα το κάνετε και σε άλλους τομείς αυτό, κύριε Ντεμπονέρα. Το κάνατε χθες οικονομία, εργασία, έτσι όπως το είδαμε. Γενικά θα το κάνετε και σε άλλους τομείς αυτό. Θα ακολουθήσουν και άλλες συνεντεύξεις ανάλογες.
16: Ήδη είδαμε χθες τον Αλέξη Τσίπρα να παραθέτει για το ζήτημα της παιδείας.
0: Τις πανελλαδικές.
16: Μια πιο αναλυτική πρόταση που δεν περιλαμβάνει μόνο τις πανελλαδικές. Αφορά μια σειρά από ζητήματα για το πώς μπορεί να στηριχθεί η έρευνα και η καινοτομία, πώς μπορεί να στηρίξουμε τεχνική εκπαίδευση και μια άλλη σειρά από ζητήματα.
0: Απλώς ξέρετε ότι οι πανελλαδικές, όταν τους ακούν οι Έλληνες, είναι κάτι που ενδιαφέρει τους περισσότερους. Γι' αυτό το έθεσα αυτό.
1: Και ναι. Το άλλο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
16: Είναι μια εμβληματική παρέμβαση.
0: Ναι, ναι.
16: Να θέσω ένα νούμερο στη δημόσια συζήτηση.
1: Ναι.
16: Ο Έλληνας πολίτης πληρώνει περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ σε δαπάνες για φροντιστήρια. 2,6 δις το χρόνο, αν υπολογίσουμε τις συνολικές δαπάνες οι οποίες δαπανώνται κατ' έτος, προκειμένου ακριβώς κάποιος να έχει πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας. Αυτό συνιστά μια άδικη, μια ταξική, μια βαθιά ταξική πολιτική, την οποία εμείς πρέπει να αλλάξουμε προς όφελος των ανθρώπων και για να έχουμε ανθρώπους επιστήμονες, καταρτισμένους και έμπειρους, προκειμένου να μένουν στη χώρα και να μην φεύγουν στο εξωτερικό, αλλά βεβαίως και για λόγους εκπαιδευτικούς, προφανώς να μην έχουμε ένα σχολείο το οποίο είναι και αποτελεί ένα διαρκές εκπαιδευτικό κέντρο.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι, αν και έχει ενδιαφέρον και το άλλο για την αύξηση των αποδοχών των εκπαιδευτικών. Αλλά εγώ θέλω να περάσω λίγο στην ακρίβεια. Η συνταγή της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την ακρίβεια, για τη 13η σύνταξη, βγαίνει, είναι κοστολογημένη. Τι θα κάνετε, αν μπορείτε επιγραμματικά να μας πείτε.
16: Κοιτάξτε, έχουμε πει για παράδειγμα το ζήτημα των έμεσων φόρων πρέπει να εξεταστεί. Και μείωση τα βασικά είδη και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έχουμε πει ότι πρέπει να φτιάξουμε και έχουμε κάνει μια πρόταση για συγκεκριμένο τρόπο για το πώς το ρεύμα θα είναι, κυρίως με μακροχρόνια συμβόλαια και με την εμπλοκή και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τη ΔΕΗ ως leader, όχι στην κερδοσκοπία, αλλά ακριβώς προκειμένου να θέτει κανόνες στον ανταγωνισμό. Εμείς φιλοδοξούμε με το πρόγραμμα που έχουμε παρουσιάσει να μειώσουμε το κόστος του ρεύματος ακόμα και σε ένα ποσοστό που μπορεί να φτάσει έως και το 30%.
0: Αρκετά μεγάλο ποσοστό δηλαδή, μιλάμε για πολύ μεγάλο. Ναι.
16: Παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν ακόμα βεβαίως και στο χτύπημα των καρτέλ. Ξέρετε, οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται αυτή την περίοδο, για τους οποίους δήθεν πομπορημονεί η κυβέρνηση, είναι έλεγχοι οι οποίοι είναι περιστασιακοί, αποσπασματικοί και δεν γίνονται στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για παράδειγμα, δεν δικαιολογείται. Πριν από λίγο έβαλα βενζίνη. Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το βαρέλι, το μπρεντ, είχε 72 δολάρια. Τότε η βενζίνη ήταν στο 1,65%. Πριν από λίγο, όπως και αρκετοί συμπολίτες μας φαντάζομαι, με 72 δολάρια το βαρέλι, έβαλα βενζίνη με 1,90. Μπορεί κάποιος από την κυβέρνηση να μας εξηγήσει για ποιο λόγο έχουμε κατά 25 λεπτά ακριβότερη τη βενζίνη αυτή τη στιγμή σε σχέση με άλλες χώρες, οι οποίες για παράδειγμα στη Μάλτα είναι στο 1,34,
1: δηλαδή
16: στην Κύπρο είναι στο 1,50.
1: Ως κυβέρνηση θα κάνετε παρεμβάσεις στα δηληστήρια. Θα τους λέτε το ότι η διέλευση από τα στενά του ορμού δεν σας κόστησε τόσο, αλλά σας κόστησε τόσο. Άρα εδώ ρίξτε τις τιμές άμεσα. Αυτό θα κάνετε.
16: Κύριε Παγάνη, θα υπάρχουν έλεγχοι και κανόνες, τους οποίους όλοι πρέπει να τους σέβονται. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους και κάθε κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να μπορεί ακριβώς να επιβάλλει τους κανόνες στην αγορά. Άλλωστε, αυτό συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο δεν συμβαίνει αλλού. Γιατί, για παράδειγμα, στο Λουξεμβούργο σήμερα βάζουν βενζίνη με 1,85 και κατώτατο μισθό 2.500 ευρώ, όσο έχουμε εμείς σήμερα με 920 ευρώ. Ξέρετε, οι Έλληνες πολίτες αντιμετωπίζουν μια ευρωπαϊκή παραδοξότητα. Και σε άλλες χώρες πράγματι υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει όμως μια ιδιαιτερότητα στην ελληνική επικράτεια. Είναι η μόνη χώρα στην οποία οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα, αν θέλετε, αμείβονται με βάση τα επίσημα Eurostat πια με μισθούς Βουλγαρίας, εργάζονται με ωράρια Κίνας. Χθες καταδείξαμε ότι είμαστε πρωταθλητές στο χρόνο εργασίας με 39,6 ώρες, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στις 35,7. Και βεβαίως έχουμε και στα σούπερ μάρκετ, στα ράφια, τιμές Ελβετίας. Αυτό το μείγμα, αυτό το αντικοινωνικό μείγμα, σας πληροφορώ ότι δεν συναντάτε απολύτως σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λέμε ότι με συγκεκριμένους κανόνες, με ελέγχους, αλλά και μια πολιτεία η οποία μπορεί να παρεμβαίνει και να επιβάλλει τους κανόνες αυτούς, πρέπει να αλλάξει.
0: Να δούμε και λίγο το θέμα των δημοσκοπήσεων. Είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση. Φαίνεται 17,4% ότι συγκεντρώνει η Ελλάς. Πώς θα βλέπετε εσείς τα στοιχεία, πώς βλέπετε τις δημοσκοπήσεις?
16: Κύριε Μπιζόγλη, εμείς δεν κάνουμε πολιτική με βάση τις δημοσκοπήσεις. Μας δίνει κουράγιο και θάρρος και βλέπουμε και τις τάσεις και τα ποιοτικά στοιχεία και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ανταπόκριση σε ένα εγχείρημα το οποίο έχει περίπου 40 ημέρες ζωής. Προφανώς προσπαθούμε με τις παρεμβάσεις. Η συνέντευξη τύπου εχθές είχε ακριβώς μια τέτοια στόχευση, να γίνεται πραγματική και ουσιαστική αντιπολίτευση με τρόπο και επιστημονικό, για να γίνεται και ο δημόσιος διάλογος με ορισμένους κανόνες, όχι στο πλαίσιο fake news, αλλά και στοιχείων τα οποία είναι έξω από την επιστημονική γνώση και δεν αποδεικνύονται. Και από εκεί και πέρα, με σοβαρότητα, με αξιοπιστία, κοιτάμε πώς μπορούμε να διευρύνουμε και το ακροτήριό μας, να πείσουμε τους πολίτες και να ανακτήσουμε, αυτό κατά την άποψή μου το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, τη χαμένη αξιοπιστία του αριστερού και προοδευτικού χώρου. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό, το βλέπουμε, δεν βιαζόμαστε, το κεφάλι είναι χαμηλά, ξέρουμε ότι ο αντίπαλος είναι πολύ ισχυρός, ξέρουμε ότι διαθέτει και μέσα και πόρους και θα προσπαθήσει να ανακόψει την πορεία μας με κάθε τρόπο. Από εκεί και πέρα όμως εμείς φιλοδοξούμε να γίνουμε ένας νέος τόπος συνάντησης των αριστερών.

0: πράγματα. Πρώτον, ότι δεν θα έχουμε βουλευτές στην παρούσα εκλογική περίοδο, ακριβώς για να αποφύγουμε ένα μεταγραφικό παζάρι, το οποίο δείχνει μια κακή εικόνα για την πολιτική διαδικασία. Και δεύτερον, έχουν πει ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, χωρίς για κανέναν όμως να υπάρχουν ειδικά προνόμια και ειδικές εξασφαλίσεις. Άρα, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, ότι εμείς είμαστε υπέρ της ενότητας, αλλά μιας πολιτικής ενότητας που επιχειρούμε, επειδή ακριβώς η σύνθεση το προηγούμενο διάστημα απέτυχε και ομιλείται σε κάποιον ο οποίος με κάθε τρόπο και με πρωτοβουλίες και με δημόσιες παρεμβάσεις την επιχείρησε τη σύνθεση αυτή. Δυστυχώς, για διάφορους λόγους, κυρίως κομματικής περιχαράκωσης, η εξέλιξη αυτή δεν καρποφόρησε. Τώρα είναι η ώρα μιας μεγάλης πολιτικής υπέρβασης. Και έχω την εκτίμηση και την αίσθηση, και το πιστεύω βαθιά, ότι αυτή η πολιτική υπέρβαση χτίζεται στα πλαίσια της Ελλάδας.
1: Σας προβληματίζει, σας ανησυχεί η σημερινή συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ? Για να ολοκληρώσουμε, κύριε Ντεμπονέρα.
0: Με προβληματίζει η έλλειψη στρατηγικής, διότι καλά και όμορφα είναι τα έρευνα νερά, αλλά θα πρέπει να έχουν ένα διατάφτα. Για παράδειγμα, θα έπρεπε να καταλήγουν σε αυτό το οποίο έχουμε πει πολλές φορές, τα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, σε μια προσπάθεια να σύρουμε και την Τουρκία, η οποία μεγαλώνει συνεχώς. Όταν παλιότερα κάποιοι μας λέγανε ότι δήθεν είναι απομονωμένη και προκύπτει πλέον να είναι μια μεγάλη και καθαρή περιφερειακή δύναμη, κυρίως στη βασική διαφορά, δηλαδή ΑΟΣ και Φαλοκρηπίδα, με ορίζοντα τη Χάγη. Δεν βλέπουμε μέχρι τώρα να υπάρχει μια τέτοια στρατηγική. Είχαμε ένα τουρκολιβικό σύμφωνο, το οποίο σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη πέρασε κάτω από τη μύτη της κυβέρνησης. Έχουμε το καλώδιο της Κάσου και την ηλεκτρική διασύνδεση χωρίς χρονοδιάγραμμα εδώ και 1,5 χρόνο, η τύχη της οποίας αγνοείται. Έχουμε αρκετές παραβιάσεις οι οποίες συνεχίζονται και γίνονται το τελευταίο διάστημα. Άρα αυτή η περίοδος θα έπρεπε να αξιοποιηθεί και στα πλαίσια μεγάλων διπλωματικών συμμαχιών που θα έπρεπε να γίνουν, αλλά βεβαίως και με σαφείς κόκκινες γραμμές και θέσεις. Όχι με μια λογική πιστού και δεδομένου συμμάχου απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά με συγκεκριμένα ανταλλάγματα τα οποία θα μπορούσαν να υπερασπιστούν και να αναβαθμίσουν τα εθνικά δίκαια. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν το βλέπουμε από την κυβέρνηση.
1: Κύριε Ντεμπονέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Πριν πάμε
1: σε διαφημίσεις και ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι έχουμε συναγερμό στην Δαμασκό. Έχουμε εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο όπου επρόκειτο να μείνει ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, και φαίνεται ότι υπάρχει μια τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ερντογάν. Όχι Τραμπ Νετανιάχου για τα F-35.
2: Real FM.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ πιγιού. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι,
4: ντουροστίκ, σούπερ.
5: Η ώρα είναι 11.
2: Λατό FM. Στους 103,3.
6: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα at Osprey Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
8: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα,

0: θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
1: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
6: Τα νύχτα της Πέμπτης. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Τραγωδία στη Ρόδο με νεαρό αθλητή από την Τσεχία. Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής βρισκόταν στο νησί για διακοπές και παρασύρθηκε από φορτηγό ενώ έκανε προπόνηση σε δρόμο του παραθαλάσσιου χωριού Αφάντου.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Έδωσα τα πάντα. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και φεύγω με τη συνείδησή μου καθαρή, δήλωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, φανερά συγκινημένος μετά την τελευταία του παρουσία με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, που αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλου μετά την ήττα με 1-0 από την Ισπανία. Πριν από εμένα η Πορτογαλία δεν είχε τίτλο. Το Euro αξίζει όσο ένα Μουντιάλ, πρόσθεσε. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά έθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά επιρωτικά, άνεμη βόρεια έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
12: Real FM. Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
13: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
14: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 7 λεπτά μετά τις 11:00 η ώρα εκπομπής. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους. Περικλή, ψυχραιμία, Περικλή. Ψυχραιμία και ας την Παναχαϊκή ήσυχη επίσης. Περικλή.
1: Πες το καλημέρα.
0: Ιστορική ομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Επίσης, Περικλή μου, τώρα δεν θέλω να τα. Αλλά άστο τώρα, δεν θέλω. Θα θέσουμε τα ερωτήματα και για αυτό το, και για αυτό το θέμα που βάζεις, που έχει να κάνει με την ακρίβεια, στον επόμενο καλεσμένο, ο οποίος βέβαια έχει άλλο
1: χαρτοφυλάκιο.
0: Αλλά εμείς θα θέσουμε και το ερώτημα της ακρίβειας, γιατί είμαστε έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θα βρεθεί χρόνος.
1: Βέβαια.
0: Τι ήθελες τώρα, τι ήθελες, κίνηση ήθελες.
1: Ήθελα να πω μια καλημέρα καταρχάς και εγώ και να παρουσιάσουμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Για την κίνηση, να δούμε τι γίνεται.
0: Παναγιώτη, πες τα ρε Παναγιώτη.
2: Γεια σας, καλημέρα και πάλι.
0: Άμα δεν σας αρέσει, το ξαναπάμε μετά.
1: Ναι.
2: Όχι, καλά θα πάμε.
0: Εντάξει, ωραία, πάμε.
2: Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος σημειώνονται τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα και στη σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο που μεταμόρφωσε μέχρι Κόκκινο Μήλο. Περιορίστηκε εκεί αρκετά η κίνηση. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τη Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς στο Φάληρο και Εικόνονος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Άρα παραμένει, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά παραμένει η κίνηση.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι.

0: Λοιπόν, οι τρόποι επικοινωνίας οι ίδιοι. Ναι. Θα ακούσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 το μανικέν Εύη Βουγιουκλιώτη. Στον ήχο μαζί μας είναι η Κατερίνα Βουτσά, στούντιο papakirialfm.gr, η Ευανθία Τασιοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής.
1: Λοιπόν, τώρα για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, γιατί βλέπω εδώ έχουν έρθει αρκετά μηνύματα για την κουβέντα που κάναμε
0: πριν
1: από λίγο με τον κύριο Τεμπονέρα.
0: Ναι.
1: Και για τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική αριστερή συμπαράταξη προτείνει να αντιμετωπίσει τις πληθωριστικές επιθέσεις και την ακρίβεια. Λοιπόν, από τη μία πλευρά έχει την κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση λέει: εγώ δεν μπορώ να ρίξω το ΦΠΑ, να το εξαφανίσω, διότι αυτό θα μου δημιουργήσει ένα κενό το οποίο δεν θα το αντιμετωπίσω απέναντι στις δεσμεύσεις που έχω αναλάβει στους πιστωτές.
0: Δεν μπορώ να το καλύψω. Ναι.
1: Δεν το καλύπτω, λέει
0: το καλύπτω,
1: η κυβέρνηση.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και λέει επίσης ότι αυτά που βλέπετε ως έσοδα προκύπτουν από την αντιμετώπιση κυρίως της φοροδιαφυγής και από τη μείωση των άμεσων φόρων. Αυτά λέει η κυβέρνηση. Και έρχεται η αντιπολίτευση και λέει: λέτε ανοησίες, γουστάρετε να επιβάλλετε και να έχετε την άνεση και να δίνετε μερίσματα στον κόσμο από τους έμεσους φόρους. Αυτό λέει η αντιπολίτευση. Βγαίνει λοιπόν ο ένας και λέει: ο Μητσοτάκης προκαλεί την ακρίβεια, ενώ ο ακροατής με το μήνυμά του. Βγαίνει ο άλλος ακροατής και λέει ότι η μείωση εσόδων του κράτους και ταυτόχρονα η αύξηση δαπανών, ότι ξανά πάλι στα λεφτόδεντρα, και αυτή είναι μια αέναη συζήτηση. Εγώ να βάλω ένα πραγματάκι στη μέση, κυρία Μπιζόγλια, μου επιτρέπετε?
0: Ναι, κύριε Παγκάνη, παρακαλώ.
1: Υπάρχει λοιπόν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες. Υπάρχουν καθηγητές. Γιατί να μην πάνε τα κόμματα τις προτάσεις τους είτε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, είτε σε μία αρχή?
0: Υπάρχει
1: να
0: το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής.
1: Και να
0: έρθει
1: και να πει: αυτά που λέει η κυρία Μπιζόγλη έχουν δημοσιονομικό κόστος τόσο. Αυτά που λέει ο κύριος Παγάνης έχουν δημοσιονομικό κόστος τόσο. Να μπορούμε να συγκρίνουμε.
0: Γιατί αυτό που λέει η αντιπολίτευση δεν είναι αυτό. Είναι ότι υπάρχει πρόβλημα στις προτεραιότητες. Ότι η κυβέρνηση έχει άλλες προτεραιότητες.
1: Ναι.
0: Ότι το μείγμα της είναι άλλες οι προτεραιότητες. Και γι' αυτό το κάνει αυτό.
1: Ναι, γιατί η κυβέρνηση δηλαδή.
0: Δεν είναι θέμα δηλαδή, ξέρεις το πόσο στοιχίζει, αλλά είναι άλλες οι προτεραιότητες. Δεν έχει
1: μαζόχες,
0: το μικρομεσαίο, το συνταξιούχο, τον πολίτη, τον απλό, τον τις ευαίσθητες ομάδες.
1: Είναι μαζόχες και παλιοχαρακτήρες και γουστάρουν τα, πώς το λένε, να εξυπηρετούν τις μεγάλες εταιρείες. Πάρα πολύ ρε. Αυτοί που καταγγέλουν τις μεγάλες εταιρείες θα μας τις πούνε κιόλας.
0: Είπε ο κ. Τεμπονέρας, μάλιστα, δείτε τους ισολογισμούς.
1: Ωραία, ποιες είναι οι
0: εταιρείες. Με τις οποίες έκλεισαν και τα λοιπά.
1: Να δούμε ποιες είναι οι εταιρείες. Επίσης, να θυμίσω ότι στο παρελθόν, γιατί εγώ χαίρομαι πάρα πολύ να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να την κάνουμε ανοιχτά. Ναι, εγώ έχω θέμα με την ακρίβεια και έχω θέμα με το γεγονός ότι η κυβέρνηση, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν έχει κάνει αυτά που θα πρέπει να κάνει. Ξεκάθαρα. Είτε γιατί δεν μπορεί, είτε γιατί δεν θέλει, είτε γιατί δεν έχει αρκετούς ελεγχτές ή δεν έχει εργαλεία για να έλεγξει. Όμως απ' την άλλη, και οι προηγούμενοι, αναφέρομαι στον κύριο Αλέξη Τσίπρα, εγώ το θυμάμαι, ο οποίος σε βιντεάκι τον θυμάμαι να λέει ότι δεν θα περάσει η μείωση του ΦΠΑ στους καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ. Ήταν πρωθυπουργός, αν το λέγεται. Αν τώρα έχει αλλάξει η άποψη, το δέχομαι. Το Πασόκ αντιστοίχως, τον καιρό που ήταν ακόμα κυβέρνηση, γιατί έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε, με ανάλογο τρόπο αντιμετώπιζε την ιστορία.
0: Εννοείς ότι έχουν υποθεί και ξαναυποθεί ανάλογα επιχειρήματα.
1: Θέλω να πω ότι όλα τα κόμματα, άλλα λένε ως αντιπολίτευση, άλλα λένε ως κυβέρνηση.
0: Έχεις δίκιο. Αλλά το επιχείρημα της αντιπολίτευσης, λοιπόν, θα σου πω εγώ, είναι ότι η κυβέρνηση είναι 7 χρόνια. Άστα τα παλιά. Μην βάζουμε μέτρο σύγκριση στο τι έγινε το 1980, 1995, 2004, 2005. Πάμε στο σήμερα.
1: Πολύ ωραία.
0: Σου λέει 7 χρόνια.
1: Πολύ ωραία. Και έχει υπογράψει και αυτή η κυβέρνηση και άλλες. Αυτή η κυβέρνηση, όχι ως κυβέρνηση, ως κόμμα. Μια συμφωνία, κυρίως την υπέγραψε με η προηγούμενη κυβέρνηση, ένα τρίτο μνημόνιο που μας δεσμεύει με πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2033. 33 μάλλον αρχίζει να εξαφανίζεται ή να μειώνεται η χαλαρότητα για τα επόμενα 99 χρόνια. Εμείς εδώ συμπεριφερόμαστε, κυρίως πολιτικοί μας, σαν να ξεχάσαμε ότι σχεδόν χρεοκοπήσαμε. Και ότι έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις, τις οποίες ανέλαβαν όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν.
0: Αναλόγως.
1: Όσοι κυβέρνησαν έβαλαν υπογραφές πάνω.
0: Ναι. Ότι όλοι έχουν υπογράψει, ναι. Είναι θέμα αυτό, είναι αλήθεια. Απλώς σου λέω ποιο είναι το επιχείρημα και πού στέκεται η αντιπολίτευση και τι λέει. Και μιλάει για υπερπλεόνασμα. Δεν μιλάμε για το πλεόνασμα που πρέπει να καλύψει ανάγκη, σου λέμε για το παραπάνω.
1: Και να,
0: το άλλο, το πλεονάζω.
1: Να πάνε ρίτσα μου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και να έρθουν μετά κοστολογημένοι και να μας πούνε αυτό είναι η δική μας πρόταση, τόσο κοστίζει.
0: Πιστεύω ότι είναι κοστολογημένες. Ότι οι προτάσεις παρουσιάζονται πια κοστολογημένες. Αναγκαστικά δηλαδή.
1: Αλλά
0: απλώς μετά μπαίνει σε μια διαδικασία αν το ποσό αυτό που λένε είναι το αληθινό ποσό ή πραγματικά κοστίζει πολύ περισσότερο από ό,τι λένε. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα,
0: γεια σας, κύριε Υπουργέ.
2: Καλή σας ημέρα, γεια σας.
0: Να ξεκινήσουμε με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, να ξεκινήσουμε με το ραντεβού, το τέτα τέτ που θα έχει το μεσημέρι ο Τούρκος πρόεδρος με τον Αμερικανό πρόεδρο. Φαίνεται, με βάση και τα αμερικανικά δημοσιεύματα, ότι θα τάξει την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Δεν τα παίρνει βέβαια τα μαχητικά μεσοδηλώσεων, αλλά μπορεί να ανοίξει το δρόμο.
2: Πρώτα απ' όλα να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Για να μπορέσει η Τουρκία να αποκτήσει αμυντικό υλικό από τη ΣΥΠΑ, δηλαδή για να μπορέσει η Τουρκία να αποκτήσει F-35, χρειάζεται αλλαγή του νόμου ΚΑΤΣ. Η Τουρκία δεν μπορεί να αποκτήσει αμυντικό υλικό χωρίς το Κογκρέσο σήμερα, διότι υπάρχει το βαρύδι που λέγεται S-400. Σας θυμίζω,
1: ούτε
2: λοιπόν,
1: τους κινητήρες, κύριε Υπουργέ, για τους τα
2: κινητήρες, οι κινητήρες δεν θεωρούνται αυτό που λέμε με την αυστηρή έννοια αμυντικό υλικό. Εάν η Τουρκία θέλει κινητήρες, υπολογίζουμε ότι χρειάζεται περίπου 80 για τα ΚΑΝ. Είναι μια αγοραπολισία ύψους 700 περίπου εκατομμυρίων δολαρίων. Για να πάρει λοιπόν η Τουρκία κινητήρα, θα πρέπει, που δεν υπάγεται στο νόμο ΚΑΤΣΑ, θα πρέπει να πάρει άδεια εξαγωγής. Εδώ λοιπόν τώρα πηγαίνει η διαδικασία, γιατί το Κογκρέσο είναι λίγο πολύπλοκο. Το Κογκρέσο λοιπόν εκεί μπορεί να ζητήσει έλεγχο. Και αν ζητήσει το Κογκρέσο αναστολή υλοποίησης της διάθεσης κινητήρων, για παράδειγμα, τότε η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει μόνη της, εκτός και αν συμφωνήσουν οι γερουσιαστές και οι βουλευτές σε κοινό ψήφισμα εναντίον. Εάν τώρα έρθει ο πρόεδρος Τραμπ αργότερα σε μια απόφαση του Κογκρέσου, σε ένα μπλόκο, και βάλει βέτο, τότε για να περάσει η γνώμη του Κογκρέσου χρειάζεται πλειοψηφία 2/3 και στα δύο σώματα, δηλαδή και στη Βουλή και στη Γερουσία. Το λέω αυτό διότι έχει σημασία να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν επικλήρες ασφαλείες, οι οποίες όμως είναι συγκεκριμένες και αντιλαμβάνεστε έχουν περιορισμένη, εν πάση περιπτώσει, δυνατότητα. Τονίζω όμως, άλλο το F-35, άλλο το λοιπόν υλικό. Για να πάρει η Τουρκία F-35 σήμερα, χρειάζεται την έγκριση του Κογκρέσου, την αλλαγή του νόμου περί κυρώσεων κάτω.
1: Μας προβληματίζει ως Ελλάδα αυτή η εγκύτητα, ή πώς να το πω τώρα, προσωπικός θαυμασμός, η καλή διάθεση που δείχνει ο Αμερικανός πρόεδρος απέναντι στον Τούρκο πρόεδρο. Το βάζω γιατί κάτω από άλλες συνθήκες και αν ήταν άλλος πρόεδρος των ΗΠΑ, ενδεχομένως θα ήταν αδιάφορο. Φαίνεται όμως ότι αυτός ο πρόεδρος ενίοτε αποφασίζει και ως αποτέλεσμα της διάθεσής του.
2: Θα σας πω το εξής. Η Αθήνα παρακολουθεί τα πάντα, δεν εκπλήσεται, γνωρίζει, έχει πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει. Θα θυμίσω ότι η σχέση Τραμπ-Ερντογάν έχει διατυπωθεί, έχει περιγραφεί εδώ και πολλά χρόνια ως μια σχέση σχετικώς κοντινή. Θα συμφωνήσετε και εσείς, θυμόσαστε και την πρώτη θητεία Τραμπ. Μόνο που ο Τραμπ ήταν εκείνος στην πρώτη θητεία που έφερε τον νόμο με τις κυρώσεις ΚΑΤΣΑ κατά της Τουρκίας, λόγω της κατοχής των ρωσικών πυράβλων στα 300. Άρα λοιπόν, να έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί οι δύο ηγέτες να έχουν μια καλή σχέση, μια καλή χημεία, αλλά υπάρχουν αρκετά βαρύδια στις σχέσεις Αμερικής-Τουρκίας, τα οποία δεν μπορούν πάντοτε εύκολα να ξεπεραστούν. Και επειδή δεν είναι σωστό να κάνουμε, εμείς πάντως στην Ελλάδα δεν το κάνουμε αυτό, να ετεροκαθοριζόμαστε ή να ετεροπροσδιοριζόμαστε, θα σας πω λοιπόν ότι ασχέτως των σχέσεων Τουρκίας ΥΠΑ, οι σχέσεις Ελλάδας και ΥΠΑ έχουν μεγάλο στρατηγικό βάθος σε πολλά επίπεδα. Σας θυμίζω λοιπόν ότι η Ελλάδα σήμερα είναι στο πρόγραμμα των F-35. Θα πάρουμε στα επόμενα χρόνια, γνωρίζετε, τις πρώτες παραλαβές μας. Η Τουρκία βρίσκεται εκτός. Θυμίζω ότι αν η Τουρκία δεν είχε αποβληθεί με τον νόμο ΚΑΤΣΑ, σήμερα θα μπορούσε να έχει παραλάβει τουλάχιστον 100 F-35. Να ακούμε το νούμερο για να καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Θα είχε σήμερα 100 αεροσκάφη. Τη στιγμή που η Ελλάδα και έχει εταιρική σχέση με τις ΗΠΑ, είμαστε αξιόπιστος σύμμαχος, είμαστε ενεργειακός πυλώνας ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και με τη συνεργασία των ΗΠΑ. Και σας θυμίζω ότι αν πάμε σε επίπεδο άμυνας, η χώρα σήμερα διαθέτει την ισχυρότερη εθνική άμυνα των τελευταίων δεκαετιών. Έχουμε ήδη Ραφάλ, πάμε στο F-35. Έχουμε μπελαρά και συνεχίζουμε. Άρα λοιπόν, ας μην μπαίνουμε στη λογική των συγκρίσεων και ας βλέπουμε τα γεγονότα όπως είναι αυτά καθαρά.
0: Παρ' όλα αυτά, μια δήλωση μπροστά στις κάμερες, το καταλαβαίνετε και εσείς στη μάχη των εντυπώσεων, εάν και πει πολιτικά τουλάχιστον, όπως λέτε και εσείς, μπορεί νομικά να μην μπορεί να γίνει, να χρειάζεται το Κογκρέσο, είναι οι κυρώσεις ΚΑΤΣΑ, αλλά και μόνο να το πει ότι εγώ θέλω να και θα σε βοηθήσω να πάρεις τα F-35, αυτό έχει μια βαρύτητα. Και μόνο η εικόνα. Και μόνο η δήλωση.
2: Κοιτάξτε, παρόμοια συζήτηση υποτίθεται έγινε και στην επίσκεψη Ερντογάν στο Λευκό Οίκο τον περασμένο Σεπτέμβριο, το θυμόσαστε.
0: Μέρα.
2: Όπου εκεί ουσιαστικά όλοι πάλι λέγανε θα φύγει με 50F-35, με 235, με 335, με 10 πλανοφόρα. Το θυμόσαστε. Τελικώς τι έγινε.
1: Και θυμόμαστε και τον συνάδελφό μας που απολύθηκε στον αέρα γιατί έλεγε σε κάποιον άλλον και τον ηχογραφούσαν ότι τελικά δεν πήραμε τίποτα. Τον Τούρκο συνάδελφό μας.
2: Έχετε δίκιο. Υπήρχε αυτό το περιστατικό. Άρα λοιπόν το λέω για να έχουμε μια εγκράτεια και ψυχραιμία. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα επιθυμούσε να ανοίξει το δρόμο στα F-35, υπάρχει ο σκόπελος που λέγεται Κογκρέσο. Και υπό τις παρούσες συνθήκες δεν βλέπω να υπάρχει αυτή τη στιγμή πνεύμα σύμπνοιας στο Κογκρέσο που θα συνηγορούσε σε μια αλλαγή του καθεστώτος για να πάρει το F-35. Και ας πούμε και μια αλήθεια ακόμα. Γίνεται πολλή συζήτηση στα διεθνή μέσα αναφορικά με τη σημασία της Τουρκίας για την αρχιτεκτονική ασφαλεία στην περιοχή.
0: Την οποία αναγνωρίζει και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή ο Αμερικανός πρόεδρος, γι' αυτόν αναφέρεται συνέχεια.
2: Να συμφωνήσουμε λοιπόν ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που έχει πολύ άριθμο στον όπλες δυνάμεις, είναι μια χώρα που έχει κάνει επενδύσεις στο κατασκευαστικό τομέα της άμυνας, το βλέπετε άλλωστε, κάνει προσπάθειες μεγάλες για να μπορέσει να κατασκευάσει δικά της συστήματα, λειτουργικά και αξιόπιστα. Χρειάζεται χρόνος και πολλούς δρόμους, αλλά έχει ξεκινήσει τις προσπάθειές της. Ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά της Τουρκίας σε σχέση με τις άλλες χώρες και ιδίως εδώ στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο? Ότι για την Τουρκία δεν υπάρχει το ταμπού της αποστολής εκατοντάδων χιλιάδων ανδρών σε οποιαδήποτε διακεκαυμένη ζώνη. Αυτό λοιπόν είναι που την διαφοροποιεί. Θεωρώ ότι στην Ευρώπη εμείς πολύ σωστά δεν ακολουθούμε τη λογική αυτή. Δηλαδή δεν στέλνουμε αφιδόλευτα άντρες και γυναίκες των όπλων δυνάμεων σε οποιαδήποτε εμπόλεμη ζώνη του πλανήτη.
0: Και γι' αυτό γκρινιάζει ο Αμερικανός πρόεδρος όμως.
2: Έχουμε μια άλλη προσέγγιση. Ναι. Αυτή όμως είναι η ευρωπαϊκή προσέγγιση με την οποία θεωρώ πολύ σωστά ακολουθούν όλες οι χώρες της Ευρώπης. Η Τουρκία λοιπόν τη διαφοροποιεί αυτό το γεγονός. Ότι όποτε εισζητηθεί θεωρητικώς στέλνει πολυάριθμες δυνάμεις στο μάτι του κυκλώνα. Τι να κάνουμε, αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία η Τουρκία την υποστηρίζει. Εμείς πολύ σωστά έχουμε μια άλλη λογική, μια άλλη φιλοσοφία. Προσπαθούμε πάντοτε με άλλους τρόπους και άλλα μέσα να συνεργαζόμαστε με δύσκολες περιοχές.
1: Να σας ρωτήσουμε λίγο, πώς διαβάζει η Αθήνα την συζήτηση, τις συνομιλίες ανάμεσα στο Παρίσι και στην Άγκυρα για το αντιλοπορικό σύστημα, το αντιπυραυλικό σύστημα SAMPT? Έχουν συμφωνήσει οι Ιταλοί από ό,τι φαίνεται. Αυτό είναι Ιταλο-Γαλλικό. Πάνε τώρα και οι Γάλλοι να συμφωνήσουν και θυμίζω ότι αυτό είναι ένα σύστημα που μπορεί να χτυπήσει τα Ραφάλ. Θυμίζω ότι έχουμε υπογράψει μια αμυντική συμφωνία με το Παρίσι. Θυμίζω ότι ο Μακρόν πολιτικά σε κάποιες κρίσεις βρέθηκε και πραγματικά για μένα ήταν ευχάριστο αυτό το γεγονός. Αλλάζει κάτι τώρα, μας προβληματίζει ως
2: Αθήνα? Θα έλεγα να επιδείξουμε ψυχραιμία και εγκράτεια. Δηλαδή πολλές φορές ακούγονται τέτοια ζητήματα από διάφορες πλευρές και στο τέλος αποδεικνύεται ότι η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Ελλάδα έχει κατορθώσει τον τελευταίο χρόνο, χάρη στους χειρισμούς του Γιώργου Γεραπετρίτη, να πετύχουμε στο SAFE ομοφωνία για τη χρήση αμυντικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τρίτες υποστρίτες χώρες. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η Τουρκία, χάρη στην Ελλάδα, δεν μπορεί να βάλει χέρι σε ευρωπαϊκά αμυντικά κονδύλια παρά μόνο αν υπάρχει ομόφωνη έγκριση των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα, κάθε χώρα μπορεί να κάνει, αν θέλει, απευθείας συναλλαγή με άλλη τρίτη δύναμη, όπως προκειμένου η Τουρκία. Αυτές όμως, αντιλαμβάνεστε, οι συμφωνίες μπαίνουν στη βάση της κριτικής. Εάν λοιπόν ένας σύμμαχος και εταίρος προσεγγίσει με τέτοιον τρόπο τα πράγματα, σαφώς η Ελλάδα εκεί θα αντιδράσει. Αλλά επειδή δεν βρισκόμαστε εδώ στο σημείο αυτό, ας είμαστε ψύχρεμοι και εγκρατείς.
1: Να πω το εξής, κύριε Υπουργέ, είναι το δεύτερο περιστατικό σε ένα χρόνο. Γιατί θυμίζω ότι εποχή πέρσι συζητάγαμε για τους Μετεόρ, τους άλλους γαλλικούς πυράβλους που επίσης μπορούν να χτυπήσουν τα Ραφάλ και την κουβέντα που είχε ξεκινήσει το Παρίσι με τους Τούρκους, η οποία δεν ξέρω αν σταμάτησε ή ποια ήταν η έκφαση.
2: Εγώ θα έλεγα, από ό,τι γνωρίζω, δεν προχώρησε εκείνη την περίοδο. Θα έλεγα να μείνουμε στην εικόνα της Ελλάδας σήμερα, μια και ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στον Τουνάτο σε λίγες ώρες, διότι η σύνοδος αυτή γίνεται σε μια φάση γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Έχουμε δύο πολέμους στη γειτονιά. Δυστυχώς η κατάσταση στην Ουκρανία δεν έχει εξομαλυνθεί. Έχουμε και την αστάθεια στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν.
0: Αβεβαιότητα και λοιπόν... για το μέλλον της συμμαχίας, γιατί και αυτό είναι υποφαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν το βλέπει με καλό μάτι το ΝΑΤΟ.
2: Εγώ θα έλεγα, κυρία Μπιζόγλη, κεντρικό ζήτημα απόψε στη συζήτηση θα είναι να ελεγχθεί κατά πόσο υλοποιήθηκαν οι δεσμεύσεις των συμμάχων για αμυντικές δαπάνες 5% επί του ΑΕΠ έως το 2035. Ταυτόχρονα θεωρώ ότι σε επίκεντρο θα βρεθεί και η Ευρωπαϊκή Συμβολή στη συλλογική άμυνα και ταυτόχρονα αυτό που λένε δίκαιος επιμερισμός των βαρών. Πώς πηγαίνει λοιπόν η Ελλάδα στην κουβέντα αυτή? Πηγαίνει σήμερα ως ένας ισχυρός σύμμαχος, ως ένας αξιόπιστος σύμμαχος, ως μια δύναμη που επιδεικνύει διαχρονική συνέπεια. Γιατί η Ελλάδα τηρεί δεσμεύσεις και συμφωνίες, γιατί η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος στην αμυντική θωράκιση, γιατί η Ελλάδα είναι στην πρώτη πεντάδα των χωρών που πιάσανε το στόχο του 3,5% επί του ΑΕΠ στις αμυντικές δαπάνες, και είναι επιπλέον στόχο του 1,5% ο οποίος αφορά τις ευρύτερες επενδύσεις στην ασφάλεια, στην ανθεκτικότητα, δηλαδή σε όχι αυστηρά αμυντικό υλικό. Και ταυτόχρονα η Ελλάδα μεταδίνει και μια συγκεκριμένη άποψη, την οποία διατυπώσει ο Πρωθυπουργός πολλές φορές. Θέλουμε ευρωπαϊκή συλλογική άμυνα, να πάψει η ευρωπαϊκή κοινή άμυνα να αποτελεί ταμπού και χρειαζόμαστε έναν ευρωπαϊκό πυλώνα άμυνας και ασφάλειας που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ και όχι ανταγωνιστικά. Αυτές είναι οι ελληνικές θέσεις. Αυτά θα συζητήσουν οι σύμμαχοι σήμερα και αύριο στην Άγκυρα. Και χαίρομαι γιατί η Ελλάδα, χάρη στην πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται πάντοτε στο κέντρο αυτής της συζήτησης.
0: Κύριε Υπουργέ, να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τοπική αντιπαράθεση του πρώην Πρωθυπουργού με την κυβέρνηση πλέον, του Αντώνη Σαμαρά. Χθες κατέθεσε και αίτηση στον εισαγγελέα του Αριουπάγου για το λογισμικό πρέταντο. Είχαμε και τα δύο βίντεο, τα δύο αιχμηρά βίντεο για την κυβέρνηση. Πώς βλέπετε εσείς αυτή την αντιπαράθεση, γιατί φαίνεται ότι ανεβάζει ρυθμούς?
2: Η παράταξή μας έχει αρχές και θέσεις, έχει σαφή ιδεολογία και εκφράζει πλατιά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Στη Νέα Δημοκρατία εμείς λειτουργούμε δημοκρατικά, ακούγονται όλες οι απόψεις, στο τέλος όμως πετυχαίνουμε την αναγκαία σύνθεση. Έτσι μας έδωσαν οι πολίτες 40% στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, επειδή έχουμε και πρόγραμμα και αξιοπιστία. Εγώ λοιπόν θα σας έλεγα ότι προτιμώ κινήσεις που ενώνουν και δυναμώνουν την παράταξη, παρά κινήσεις που τραυματίζουν. Και δυστυχώς οι τελευταίες κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού είναι κινήσεις που τραυματίζουν την παράταξη σε μια έτσι στιγμή, καθώς οδεύουμε σταδιακά προς τις εκλογές του επόμενου έτους. Οι εκλογές θα γίνουν, όπως γνωρίζετε, την άνοιξη του 2027, που ζητεί ο Πρωθυπουργός. Επομένως, οι απορίες μου είναι εύλογες και επιμένω ότι η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται κινήσεις που ενώνουν. Δυστυχώς ο κ. Σαμαράς επιλέγει να κάνει κινήσεις που τραυματίζουν και πληγώνουν την παράταξη αυτή.
0: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε.
1: Περίμενε
0: πολύ.
1: Ένα τελευταίο πολύ γρήγορο ερώτημα. Με ένα ναι, όχι. Υπάρχει στον ορίζοντα άμεσα τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, το φθινόπωρο συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ντόναλντ Τραμπ?
2: Δεν έχω τέτοια πληροφορία, κύριε Παγάνη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
3: Real FM. Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
6: Ο Πάντρε Καραμούζα,
5: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Δυσγλυκινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από την Natural Factors.
12: Λατό FM. Στους 103,3.
13: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
14: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
15: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
14: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
15: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
14: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
15: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
14: Πολλά ή λίγα.
13: Δηλαδή.
14: Μπαξεβγάνης.
15: Κάτι λίγα.
14: Μπαξεβγάνης.
8: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
18: Το σπίτι μας.
8: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
18: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
8: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
18: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34-100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
18: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
8: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
19: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
8: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
19: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
8: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
19: Αν δεν έρθεις εσύ, έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
8: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
19: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ είμαστε να σας ευχαριστήσουμε όλους πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είτε διαφωνούμε, είτε συμφωνούμε μαζί σας. Για αυτά που λέμε εμείς, για αυτά που λένε οι καλεσμένοι. Είναι και πολιτικές τοποθετήσεις. Όλους σας ευχαριστούμε γιατί με τον τρόπο σας συμβάλλετε στην εκπομπή.

0: περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Το καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει το καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπε στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Μαζί μας όπως πάντα αυτή την ώρα είναι και η Cosmote Telecom. Σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε.
0: Να ξέρεις την έχω και είναι καταπληκτική αυτή η προσφορά.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ. Πολύ ωραίο, αλήθεια είναι αυτό.
0: Σε ενημερώνω. Και ξέρεις, γιατί εγώ περιμένω ακόμα να ζεσταθεί η θάλασσα. Άμα δεν πάει στους 29 με 31, εγώ δεν βουτάω.
1: Καλά, εγώ συνήθως τη βλέπω με τα κιάλια, οπότε...
0: Α, εσύ δεν βουτάς στους 31.
1: Εγώ τρελαίνομαι για θάλασσα, αλλά τη βλέπω πάντα με τα κιάλια.
0: Έχουμε τα δελτία. Έχουμε τα δελτία στον αντένα.
1: Αφιερωμένη. Είμαι κι εγώ πάνω κατά πάνω, όπως εσύ. Είμαστε και οι δύο πάνω κατά πάνω. Κατάλαβες γι' αυτό.
0: Τι έγινε, κυρία Βουτσέσκη, έχεις κάνει κανένα μπάνιο, σε βλέπω. Αφού σε άσπρη, τι έκανες. Έχεις κάνει. Δεν φαίνεται πουθενά.
1: Έχει κάνει, μπορεί να μην κάθεσαι στον ήλιο. Δεν είναι και τη μόδα. Δεν είναι τη μοδό να κάθεσαι στον ήλιο πια. Να είναι σαν. Βέβαια, αν πάρει λίγο αυτό το χρώμα τη μπύρα, καλό θα ήταν.
0: Το χρώμα τη?
1: Τη μπύρα.
0: Ποια μπύρα?
1: Όχι τη μαύρη.
0: Άνευ.
1: Τη ξανδιά τη μπύρα. Τη μπύρα. Το χρώμα τη μπύρα που λέμε. Σε λίγο, σε πολύ λίγο, θα έχουμε τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ μαζί μας.
0: Κάτσε, περίμενε τώρα που το είπες αυτό, γιατί ήταν ένας φίλος νωρίτερα, νομίζω, ο Γιώργος από την Ηλίουπολη.
1: Ο Γιώργος, ναι.
0: Μάλλον. Α, να το, ο κύριος Γιώργος από την Ηλίουπολη. Κύριε Γιώργο, πιθανότατα δεν ακούσατε αυτό που είπαμε. Εμείς δεν είπαμε ότι όλα τα κόμματα ψήφισαν τα μνημόνια. Εμείς είπαμε ότι όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία 15-16 χρόνια ψήφισαν τα μνημόνια. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν εξαιρέσεις όπως για παράδειγμα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Έτσι. Που δεν ψήφισε τα μνημόνια.

0: Λοιπόν, τώρα μπορεί να είναι καλοκαίρι, καλοκαίρι όμως. Και αρκετός κόσμος είναι εδώ και μας ακούει. Άλλοι φεύγουν τα Σαββατοκύριακα ή περισσότερο. Εμείς οργανώνουμε, όπως κάνει ο Real FM πάντα, έναν εξαιρετικό διαγωνισμό από χθες δηλαδή μέχρι 13 Ιουλίου. Ακούστε τώρα τα δώρα. 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, δηλαδή 3 διανυκτερεύσεις, με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Su... στο Casa Sansa Hybrid Retreat. Ένα φοβερό ξενοδοχείο, Casa Sansa Hybrid Retreat, στην καρδιά των Φυρών, με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το ηφαίστειο. Είναι ένα boutique retreat όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά λιοβασιλέματα του κόσμου. Έτσι, ουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Έτσι, ένα καταπληκτικό δώρο για να μας θυμάστε. Δεύτερο δώρο. Δώρο επιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας και εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη Seajets. Με τη Seajets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο τη Seajets. Ταξιδεύστε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, είναι στα δεξιά, θα το βρείτε, και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, δηλαδή 13 Ιουλίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και επιστρέφουμε με τον κύριο Καναθανασόπουλο.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία με κεντρικό διακύβευμα τη συνοχή της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Τα παζάρια του Τούρκου Προέδρου και τα δώρα που μεταφέρει ο Τραμπ. Απευθείας συνδέσεις με την Ουάσιγκτον και την Άγκυρα. Σάλλος με την προφυλάκηση προπονητή Στίβου στην Κεφαλονιά. Οι καταγγελίες αθλητριών για σεξουαλική κακοποίηση και ασέλγεια, πώς τον παγίδευσαν οι αρχές. Μαρτύριο για τους οδηγούς η έβρεση θέσης στάθμευσης στο λεκανοπέδιο. Λύση επιχειρεί να δώσει δωρεάν εφαρμογή Park Out του Δήμου Αθηναίων. Όλες οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία της.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Όπως σας προαναγγείλαμε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή να τον καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Καλή σας ημέρα,
1: κύριε Καραθανασόπουλο. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτή τη συνάντηση, ένα αναμονή συνάντηση δηλαδή που θα έχουν το μεσημέρι ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο πρόεδρο. Πώς τη βλέπετε εσείς, ποια είναι το σχόλιο σας, σας ανησυχεί κάτι?
2: Κοιτάξτε, είναι στα πλαίσια των συνολικότερων διευθετήσεων στην ευρύτερη περιοχή. Και από αυτή την άποψη, επί της ουσίας, το μόνο που μπορεί να βγει από τέτοιες διαδικασίες είναι ακριβώς η επιτάχυνση της υλοποίησης των σχεδιασμών, προνατοϊκών σχεδιασμών, στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Και όλα αυτά είναι στα πλαίσια της συνδιαχείρισης, που επί της ουσίας σημαίνει καταπάτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτές τους σχεδιασμούς τους Αμερικανοατοϊκούς, όχι μόνο δεν πρόκειται να προστατεύσει και να διασφαλίσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά πολύ περισσότερο δημιουργεί όλο και περισσότερα προβλήματα για τον ελληνικό λαό, λόγω ακριβώς και της πορείας εξέλιξης της οικονομίας, της ακρίβειας, αλλά και σε μια σειρά άλλα ζητήματα, οι τεράστιες πολεμικές δαπάνες, οι οποίες τσακίζουν κοινωνικές ανάγκες που έχουν οι εργαζόμενοι και τα ευρύτερα λαϊκά
0: σύνορα. Βέβαια, κύριε Καραθανασόπουλο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν φαίνεται να πολύ θέλει το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, μόνο του φαίνεται να θέλει να κάνει παιχνίδι στην περιοχή.
3: Έχει παράπονα, δηλαδή.
2: Έχει παράπονα κατά πόσο στάθηκαν όλοι σε αυτούς τους σχεδιασμούς.
0: Ναι.
2: Όμως, προσέξτε, ανεξάρτητα τις επιμέρους διαφοροποίησεις οι οποίες υπάρχουν, και η Νατοϊκή Συμμαχία αλλά και περισσότερο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σαφέστατους σχεδιασμούς. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, δεν βρίσκονται σε αντιπαράθεση άμεση, βρίσκονται σε επιμέρους ζητήματα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι ψευτοδίλημα αν θα πάμε με τον Τραμπ ή με τον ΝΑΤΟ.
0: Μάλιστα.
3: Ναι. Στην ουσία, ναι, εγώ θέλω να περάσω τώρα στον χρόνο. Δεν ξέρω, θες να μείνουμε κι άλλο.
0: Όχι, το κομμάτι αυτό το κλείσαμε. Ναι.
3: Ο κόσμος, ο οποίος διαμαρτύρεται και δικαιολογημένα σε πολύ μεγάλο βαθμό, κύριε Καραθανασόπουλε, για τις πληθωριστικές πιέσεις, για την ακρίβεια, τι θεωρείτε ότι θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση που δεν το κάνει μέχρι τώρα?
2: Κοιτάξτε, είναι άμεση επίπτωση η ακρίβεια της εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο. Εμείς λέμε βεβαίως ότι είναι άμεση επίπτωση αυτής της εμπλοκής. Δεύτερον, γιατί η εμπλοκή αυτή σημαίνει εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερος παράγοντας της ακρίβειας είναι ακριβώς η προσπάθεια την οποία κάνουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι για να μεγεθύνουν και να διασφαλίσουν την κερδοφορία τους. Και το τρίτο ζήτημα είναι ακριβώς ότι πάνω σε αυτές τις υψηλές τιμές έχουμε να κάνουμε και με την φορολογία την κρατική, δηλαδή τους έμεσους φόρους του ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα που εκτοξεύουν ακόμη περισσότερο. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και το οποίο οι προτάσεις και της κυβέρνησης αλλά και των υπολείπων συστημικών κομμάτων όχι μόνο δεν το αντιμετωπίζουν αλλά διατηρείται σε όλη του την μεγαλοπρέπεια.
0: Βέβαια το ΚΚΕ λέει ότι πρέπει να συγκρουστούμε με τις αιτίες και όχι να προσαρμοστούμε στις αιτίες που έχουν διαμορφώσει την ακρίβεια. Πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή τι πρέπει να γίνει? Γιατί λένε τα άλλα κόμματα ότι υπάρχουν κοστολογημένες προτάσεις. Το ξέρετε πολύ καλά, το ακούτε κι εσείς.
2: Εμείς με τη λογική των κοστολογημένων προτάσεων διαφωνούμε. Γιατί επί της ουσίας τι σημαίνει κοστολογημένη πρόταση? Σημαίνει προσαρμογή στους κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επί της ουσίας τι έχει να κάνει? Έχει να κάνει με τα λίγα ψίχουλα τα οποία παραμένουν αδιάθετα για το πώς θα μοιραστούν αυτά τα λίγα ψίχουλα τη στιγμή που καθημερινά το καρβέλι από τον κόπο και τον υδρό των εργαζόμενων πηγαίνει στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους ως κερδοφορία. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ζητούμενο, γι' αυτό και εμείς διαφωνούμε με τη λογική του κοστολογημένων μέτρων. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο ζήτημα, ότι για να μπορέσει να κερδίσει ο Ρώσος κάποιος πρέπει να χάσει. Δεν γίνεται δηλαδή και η πίτα ολάκερη και ο σκύλος χορτάτος. Και εμείς λέμε καθαρά ότι για να κερδίσει ο Ρώσος πρέπει να χάσει. Αφενός μεν η επιχειρηματική όμιλη και η κερδοφορία τους και δεύτερον πρέπει να χάσει και το ίδιο το αστικό κράτος μέσα από την δραστική μείωση της φορολογικής επιβάρησης. Άρα δηλαδή η πρότασή μας δεν είναι απλά και μόνο να μειωθεί προσωρινά ο ΦΠΑ σε ορισμένα εμπορεύματα αλλά είναι εμάς να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα βασικά είδη λαϊκής ανάγκης που καλύπτουν βασικές λαϊκές ανάγκες.
0: Και ο ειδικός φόρος στα καύσιμα, έτσι.
2: Αντίστοιχα να καταργηθεί ο ειδικός φόρος στα καύσιμα και στην ενέργεια. Το βλέπουμε λοιπόν αυτό ως κεντρικό ζήτημα και βεβαίως πέρα από αυτά τα θέματα που σχετίζονται και με το επίπεδο των μισθών που λέμε ότι πρέπει να αποκατασταθούν οι μισθοί στην πρώτερη κατάσταση, να επιστρέψουν οι συλλογικές συμβάσεις τριετίες. Το τρίτο ζητούμενο το οποίο υπάρχει είναι το εξής, ότι πρέπει ταυτόχρονα να συμβουστούμε και με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, στο ζήτημα της ενέργειας, της ακριβής ενέργειας και της ενεργειακής φτώχειας, παίζει σημαντικό ρόλο η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απελευθέρωση της ενέργειας και την πράσινη μετάβαση. Ο λαός πληρώνει ένα πανάκριβο ρεύμα και με τα χρηματιστήρια ενέργειας και με τις ρήτρες αναπροσαρμογής, αλλά και ταυτόχρονα και με τα τελείρια που έχουν καταστήσει τον ελληνικό λιγνίτη πανάκριβο σε σχέση με τα υπόλοιπα εισαγόμενα καύσιμα τα οποία υπάρχουν. Άρα λοιπόν είναι ένα πλέγμα μέτρων το οποίο πρέπει ουσιαστικά να στοχεύει στον πραγματικό εχθρό του λαού, που δεν είναι απλά και μόνο η διαχειριστική επάρκεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι απλά και μόνο να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση, αλλά είναι να ιτηθεί και η πολιτική, την οποία τα άλλα κόμματα δεν την αμφισβητούν, αντίθετα τη στηρίζουν.
3: Μάλιστα.
0: Τώρα τις δημοσκοπήσεις πώς τις βλέπετε, κύριε Καραθανασόπουλε, και
3: εδώ,
0: αλλά και τους νέους παίκτες.
3: Καλά το λες αυτό.
0: Σκηνή.
3: Και εγώ να προσθέσω στο ερώτημα της Ρίτσας, ναι, ποιο είναι το διακύβευμα για τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Και με όπως λέει η Ρίτσα και με την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, από ό,τι φαίνεται δημοσκοπικά καταγράφεται ως αξιωματική αντιπολίτευση. Έτσι και της κυρίας Χαριστιανού.
2: Ναι. Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις βεβαίως είναι ένα εργαλείο που αποτυπώνουν, εφόσον χρησιμοποιούνται επιστημονικά κριτήρια, την εικόνα της στιγμής, αλλά και ταυτόχρονα και ένα μέσο επηρεασμού της κοινής γνώμης. Σε μια κατεύθυνση να τη στείλουν σε ανώδυνα για το σύστημα επιλογές. Και το λέμε αυτό γιατί βεβαίως πρέπει να βάλουμε τη μεγάλη εικόνα. Ποια είναι αυτή η μεγάλη εικόνα? Η ανησυχία που υπάρχει στην αστική τάξη, λόγω ακριβώς των τεράστιων ανταγωνισμών και αντιθέσεων οι οποίες υπάρχουν και της δυσκολίας ενσωμάτωσης της λαϊκής δυσαρέσκειας, για να μπορέσει ακριβώς να εγκλωβίσει το λαό σε ανώδυνα για το σύστημα αδιέξοδα. Το λέμε αυτό γιατί δημιουργούνται κόμματα τα οποία μπορούν να παίξουν ως εναλλακτικό ρόλο σε μια υπόθεση διακυβέρνηση της χώρας την επόμενη μέρα, αλλά και ταυτόχρονα και κόμματα τα οποία έχουν και το εξής
0: χαρακτηριστικό. Δεκανίκια λέτε δηλαδή τώρα.
2: Δεκανίκια ακριβώς, αλλά και κόμματα τα οποία μπορούν να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Αυτή η επιφάνεια των κομμάτων στοχεύει προς αυτές τις δύο βασικές κατευθύνσεις. Από αυτή την άποψη, το ζητούμενο για το ΚΚΕ δεν είναι απλά και μόνο να αλλάξει ο Μανολιός και να βάλει τα ρούχα του αλλιώς. Γιατί η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι, θα παδίσει πάνω στις ράγες που έχουν ήδη διαμορφωθεί. Και τις ράγες αυτές τις έχει διαμορφώσει η συμμετοχή της χώρας μας στο ΝΑΤΟ και στην στρατηγική συμμαχία με τη ΣΥΠΑ, η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Άρα λοιπόν αυτές οι στρατηγικές επιλογές δεν αμφισβητούνται από όλα τα άλλα κόμματα.
3: Βλέπετε ότι έρχεται κυβέρνηση συνεργασίας.
2: Και τα παλιά και τα καινούργια. Βεβαίως είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο, γιατί προσέξτε, μόνο και μόνο η μετακινήση πολιτικού προσωπικού από το ένα κόμμα στο άλλο, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι διαφορές ανάμεσα στα κόμματα είναι πάρα πολύ μικρές. Άρα λοιπόν δεν τους εμποδίζει όπως το παρελθόν να μετακινούνται με μεγάλη ευκολία από το ένα κόμμα στο άλλο. Άρα λοιπόν το ζητούμενο δεν είναι τι κυβέρνηση θα έχουμε την επόμενη μέρα, αλλά πόσο δυνατός θα είναι το αντίπαλο δέος. Και το αντίπαλο δέος στην προκειμένη περίπτωση είναι ο λαός και οι ανάγκες του.
3: Μάλιστα.
2: Και από αυτή την άποψη λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να ισχυροποιηθεί ακόμη και αποφασιστικά το ρεύμα αμφισβήτησης κυρίαρχης και πολιτικής και ενίσχυση του ΚΚΕ κατά συνέπεια.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραθανασόπουλε. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
3: Ο βουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.

0: Κοίτα, διαβάζω το μήνυμα του φίλου μας του Γιάννη. Από το δροσερό σου Λάρι Αρκαδίας.
1: Α, γεια σου Γιάννη.
0: Για το πανηγύρι με πάρτι και
1: 18 κουρό. Ιουλίου, μην μου πεις ποτέ, τα ξέρω όλα απ' έξω. 18 Ιουλίου στο σουλάρι.
0: Με γουρνοπούλα λέει.
1: Ναι, μωρέ.
0: Και σκέφτομαι την καλοκαιρινή μου διατροφή. Θα την πω γιατί εσύ δεν το κάνεις ποτέ. Ξέρεις ποια είναι?
1: Όχι.
0: Η δική μου καλοκαιρινή διατροφή.
1: Καρπούζι.
0: Η διατροφή είναι τι θα βάλεις σήμερα, τι θα βάλω σήμερα. Απάντηση, ό,τι κουμπώνει.
1: Α, σωστό, ναι.
0: Για καλοκαίρι. Έχεις φάει γουρνοπούλα, παιδί μου?
1: Δεν
0: είναι το αθλήματος.
1: Δεν είμαι αυτό το άθλημα. Αυτός που είναι αυτό το αθλήματος είναι και είναι δυνατός, παίκτης και γερό πυρούνι.
0: Εγώ με τον Ρογκάκο έπρεπε να τον,
1: ναι,
0: να τον έχω,
1: ναι,
0: να
1: με τον Ρογκάκο θα τα βρίσκατε τόσο ωραία. Ναι. Τόσο ωραία. Είναι πραγματικά.
0: Από τη Λακωνία δεν είναι ο Νίκος?
1: Ναι, από τα κόκκινα λουριά, σα παρακαλώ. Ναι, αυτές οι ερωτήσεις να μην ακούγονται, γιατί τώρα, κοντεύουμε και εμείς να χτίσουμε δίπλα με σωτυχία και με την Κατερίνα ένα μικρόβιο. Ένα δωμάτιο στα κόκκινα λουριά.
0: Εντάξει, θα μάθουμε και αυτή τη γουρνοπούλα σιγά σιγά.
1: Νομίζω ότι τρώει. Απλά θέλει και ένα μποστάνι δίπλα.
0: Γιατί
1: σου λέει, θα με χορταράκια.
0: Να ξεκουράζει το στομάχι, ε.
1: Λέει, βάζω χορταράκια, λέει μελάδι και λίγο αυτό. Αλλά δίπλα εννοεί μια σταυλίσια 1,5 κιλό.
0: Ξέρει, ο Κάκο ξέρει.
1: Τι θέλει για να πάει, να γλιστράει, να γλιστράει η μπριζολίτσα.
0: Και το άλλο, μιας και έχω πολύ καιρό να σου πω, κούς.
1: Έλα, ναι. Λοιπόν, έχεις ανεκδοτό.
0: Πηγαίνει μια κυρία, λοιπόν, στο αστυνομικό τμήμα να δηλώσει την εξαφάνιση του συζύγου της. Και έτσι λέει ο αστυνομικός εκεί που δέχεται την καταγράφει την εξαφάνιση, λέει, τι φορούσε ο άντρας σας όταν εξαφανίστηκε? Και απαντάει η κυρία, άσπρο τζιν, πράσινο μπουκάμισο, μπανάνα στη μέση και ροδακινέ εσταντίγες. Εσπραντίγες, πώς λέγονται αυτές?
1: Εσπραντίγες, ναι.
0: Και έτσι λέει ο αστυνομικός, και γιατί το ψάχνετε?
1: Αχ, όχι. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, μιλήστε μου στο πληθυντικό, θα με υποχρεώσετε. Παναγία μου.

0: από εδώ, εμείς δειλά-δειλά. Ο Γιώργος.
1: Γενναία θα χαιρετήσουμε.
0: Ναι, ο Μάνος και ο Μπάμπης έρχονται με φόρα.
1: Εδώ είναι και οι δύο. Επίσης είναι και σκεπτικός από ό,τι βλέπω.
0: Κάτι θα συμβαίνει, κάτι θα διαβάζει. Ενημερώνεται και είναι και αυτός πάνω κατά πάνω στο ρεπορτάζ. Είμαστε όλοι πάνω κατά πάνω στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα σας. Σας ευχαριστούμε όλους.
1: Καλημέρα σας. Εμείς ραντεβού αύριο στις 10.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν θα ταλαιπωρηθείς πολύ αύριο, δεν θα έχει πολύ κίνηση.
0: Τα ξέρεις εσύ αυτά. Έχεις μιλήσει. Ναι, γεια.

0: 12. Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: ανεμία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engraphes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
5: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
7: Το σπίτι μας.
6: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
7: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
6: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
7: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM 103,3.
9: Hi, this is Jeanette.
10: And this is Chris.
9: Tune in.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Αν δεν έρθεις εσύ, έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο. Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Εγώ γεννήθηκα στα
1: κύματα. Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλυσης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Όλα.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
9: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Στις πρώτους μήνες ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Real FM. Η ώρα είναι 2.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τρίτη, 7 Ιουλίου σήμερα, με την κρίσιμη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα για το μέλλον του ΝΑΤΟ, με το δάγκωμα αλλουόμενης από λαγοκέφαλο στην Πάτρα και με τη σύλληψη προπονητής Στίβου στην Κεφαλονιά για σεξουαλική παρενόχληση. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στο Νορίαλ FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Αρχίζει στην Άγκυρα η 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, στις 3 μετά το μεσημέρι θα γίνει η επίσημη τελετή υποδοχής του Ντόναλντ Τραμπ από τον Τούρκο Πρόεδρο και θα ακολουθήσει η διμερή συνάντηση. Έτοιμος να επιτρέψει την πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία είναι ο Τραμπ, αναφέρουν οι New York Times. Μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα άρσης της απαγόρευσης στην Τουρκία για προμήθεια των F-35 έστειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Για να μπορέσει η Άγκυρα να αποκτήσει τα μαχητικά χρειάζεται αλλαγή του Αμερικανικού νόμου περί κυρώσεων και δεν υπάρχει στο Κογκρέσο πνεύμα σύμπνοιας για τέτοια απόφαση, δήλωσε στον Νορίαλ FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Η εμπλοκή της Ελλάδας στην Ατοϊκή Συμμαχία δεν πρόκειται να προστατεύσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, είπε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. Σάλος με την προφυλάκηση προπονητή Στίβου στην Κεφαλονιά. Οι καταγγελίες ανηλίκων για σεξουαλική κακοποίηση και ασέλγεια, τηλεφώνημα μητέρας και ο τρόπος που τον παγίδευσαν οι αρχές. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στις 16 του μηνός λήγει η προθεσμία. Εφιάλτης για τους γονείς η έβρεση φθηνής φοιτητικής κατοικίας. Αύξηση των ενοικίων στα μικρά σπίτια δείχνει νέα έρευνα που κυμαίνονται οι τιμές ανά τετραγωνικό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Λύση στο οξύτατο πρόβλημα του πάρκινγκ στην Αττική επιχειρεί να δώσει ο Δήμος Αθηναίων θεσπίζει δωρεάν εφαρμογή Park Out μέσω της οποίας ο οδηγός θα ειδοποιεί πού και πότε αδειάζει μια θέση. Αυξημένος κατά

0: 6,4% το πρώτο πενταμήνο του έτους ο τζίρος στα σούπερ μάρκετ. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τα προϊόντα που θα περιλαμβάνει η Εθνική Συμφωνία, στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τον προσεχή Σεπτέμβριο. 64χρονη σε παραλία της Πάτρας δέχθηκε δάγκωμα από λαγοκέφαλο στο λαιμό. Πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας της? Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από δύο ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν στη Δαμασκό, κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Μακρόν, ο οποίος επισκέφτεται τη Συριακή πρωτεύουσα. Το γραφείο του Γάλλου Προέδρου ανακοίνωσε ότι είναι ασφαλής και συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων και ένας ακόμη σε όχημα. Κορυφαίος πολιτιστικός προορισμός των Κυκλάδων αναδεικνύεται η Σύρος μέσα από αφιερώματα διεθνούς ταξιδιωτικού μέσου. Το νησί περιλαμβάνεται στη λίστα με τις καλύτερες προτάσεις για ταξίδια στο Αιγαίο. Στα αθλητικά, Βέλγιο και Ισπανία προκρίθηκαν στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αγωνίστηκε τελικά παρά τη θύελλα αντιδράσεων ο Μπάλογκαν, για τον οποίο έκανε ευθεία παρέμβαση στη FIFA ο Τραμπ, προκειμένου να μην μετρήσει η αποβολή του. Επίσημα, οι Miami Heat ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος αποχώρησε από τους Milwaukee Bucks μετά από 13 χρόνια. Και στα του καιρού, γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά, άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, μικρή περαιτέρω άνοδος του υδραργύρου αύριο.
1: Κίνηση στους δρόμους.
0: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο και από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στη Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Με κεντρικό διακύβευμα τη συνοχή του ΝΑΤΟ συνεδριάζουν σήμερα και αύριο στην Άγκυρα ηγέτες της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία με πολλά μέτωπα ανοιχτά, όπως είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και η στήριξη της Ουκρανίας. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην παρουσία του Αμερικανού Προέδρου και στο τέτ-α-τέτ που θα έχει με τον Τούρκο ομολογό του σε λίγη ώρα. Ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν ποντάρει τα πάντα στη στήριξη του Τραμπ για άρση των αμερικανικών κυρώσεων και για επανεκκίνηση τη μερούς αμυντικής συνεργασίας. Η τουρκική πρωτεύουσα Νίκο Νανούρη θυμίζει φρούριο. Υπάρχουν παντού αστυνομικές δυνάμεις που πραγματοποιούν αυστηρότατους ελέγχους. Ποιες είναι οι επιδιώξεις του Τούρκου ηγέτη από τη συνάντηση σε λίγη ώρα με τον Αμερικανό ομολογό του?
3: Βασίλη, η καρδιά της παγκόσμιας διπλωματίας χτυπάει σήμερα και αύριο στην Άγκυρα, όπου ξεκινούν οι εργασίες της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, μια από τις κρισιμότερες συνόδους των τελευταίων ετών. Ωστόσο, να μεταδώσουμε ότι πριν από λίγα λεπτά προσγειώθηκε το αεροσκάφος, το Air Force One του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ. Η εικόνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι βρίσκεται ήδη, έχει προσγειωθεί ήδη στο νέο στρατιωτικό αεροδρόμιο στην Άγκυρα. Έχει κατέβει σκάλα, υπάρχει ένα άγγιγμα αυτή τη στιγμή έξω από το αεροπλάνο και από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να κατέβει ο Αμερικανός Πρόεδρος, προκειμένου να γίνει δεκτός από τον Ταγίπ Ερντογάν και να ξεκινήσει έτσι η επίσκεψη ενός Αμερικανού Προέδρου στην Τουρκία ύστερα από 17 χρόνια. Η ατζέντα της συζήτησης είναι βαριά, Βασίλη, καθώς μετά την υποδοχή που του επιφυλάσσει στο Προεδρικό Μέγαρο ο Τούρκος Πρόεδρος και οι δηλώσεις που αναμένεται να κάνουν, λένε πληροφορίες, λίγο πριν ξεκινήσει η συνάντηση, αναμένεται οι δύο ηγέτες να επικεντρωθούν στο θέμα των εξοπλιστικών. Εκεί η Τουρκία ζητάει μια θετική δήλωση, ένα θετικό νεύμα από τον Αμερικανό Πρόεδρο για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, παρόλο που ακόμα δεν έχει βρεθεί μια φόρμουλα προκειμένου να απομακρύνει τους S-400. Οι S-400 παραμένουν ένα αγκάθι προκειμένου να επανταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα.
0: Έχουμε το αγκάθι, Νίκο, των S-400, έχουμε και το Κογκρέσο.
3: Είναι και το Κογκρέσο, όπου είναι κάθετη η στάση του Κογκρέσου ότι όσο η Τουρκία διαθέτει το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα, τότε δεν μπορεί να πιστεί προκειμένου να επικυρώσει την πώληση των F-35 στην Άγκυρα. Θεωρούν ότι σήμερα δεν θα λυθεί το θέμα. Θεωρούν όμως, εκτιμούν ωστόσο, ότι μια θετική δήλωση θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο προκειμένου στο βάθος χρόνου η Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς. Το άλλο θέμα, το οποίο πρόκειται να συζητηθεί, είναι το θέμα της αναβάθμισης του στόλου των F-16, ένα θέμα το οποίο μπαίνει ξανά στην ατζέντα των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ακούγαμε τις προηγούμενες ημέρες, όμως σήμερα τα ρεπορτάζ των τουρκικών μέσων ενημέρωση επικεντρώνονται και σε αυτό το θέμα της αναβάθμισης του στόλου των F-16, ενώ το άλλο θέμα που περιμένουν από τον Αμερικανό πρόεδρο είναι να επικυρώσει και επίσημα την πώληση των κινητήρων για το που θα στελεχώσουν το μαχητικό ΚΑΝ, το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος. Τα εξοπλιστικά λοιπόν, Βασίλη, θα είναι στην κορυφή της ατζέντα συνάντησης. Βεβαίως και οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ. Έχουμε δει πάρα πολύ ότι οι σχέσεις των δύο χωρών πάνε από το κακό στο χειρότερο. Πριν από λίγη ώρα, μάλιστα, πρέπει να σου πω στο παραπέτη της άφηξης του Αμερικανού Προέδρου στην τουρκική πρωτεύουσα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε μια ανακοίνωση κατά του Ισραήλ με φόντο και τις προειδοποίησεις του Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην πολιτούν τα F-35 στην Τουρκία, κατηγορώντας η Άγκυρα το Τελαβίβ ότι διαστρεβλώνει οποιαδήποτε κριτική ασκείται εναντίον του και ουσιαστικά έχει στόχο να συγκαλύψει την γενοκτονία στη Γάζα. Υπάρχει σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άγκυρα και Τελαβίβ και αυτή η αντιπαράθεση αναμένεται να είναι στο μενού της ατζέντας της συνάντησης του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Μόλις προσγειώθηκε λοιπόν το αεροσκάφος του Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία, για οτιδήποτε νεότερο, Νίκο Νανούρη, διακόπτης στη ροή του προγράμματος και μας ενημερώνεις. Να πάμε αμέσως και στην Ουάσιγκτον, στον ανταποκριτή μας Θανάση Τσίτσα, προκειμένου να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα για τα δώρα που υποσχέθηκε ο Τραμπ στον Ερντοάν. Θανάση, New York Times αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι έτοιμος να δηλώσει πως θα μπορούσε υπό όρους και παρά τις σφοδρές αντιδράσεις του Κογκρέσου να επαναφέρει την Τουρκία σε πρόγραμμα που θα της επέτρεπε να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τα οποία επιθυμεί διακαώς.
4: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με το δημοσίευμα και ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάται να ενημερώσει τον Ραντζίπ Τεγέν Ερντογάν ότι επιθυμεί να ανοίξει το δρόμο για την επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα, εφόσον ξεπεραστούν τα νομικά και πολιτικά εμπόδια. Το βασικό εμπόδιο παραμένει η Αμερικανική νομοθεσία, η οποία απαγορεύει την πώληση των F-35 στην Τουρκία, όσο διατηρεί σε επικρισιακή κατάσταση τους S-400. Στην Ουάσιγκτον εξετάζονται διάφορες λύσεις, όπως η μεταφορά των συστημάτων σε τρίτη χώρα ή η αδρανοποίησή τους, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Κογκρέσου. Η αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα το 2019 βασίστηκε στις ανησυχίες ότι η ταυτόχρονη λειτουργία S-400 και F-35 θα μπορούσε να εκθέσει ευαίσθητα τεχνολογικά δεδομένα του αμερικανικού μαχητικού στη Ρωσία. Ως αποτέλεσμα, επιβλήθηκαν κυρώσεις στην τουρκική αμυντική βιομηχανία και δεν παραδόθηκαν τα αεροσκάφη που είχε ήδη πληρώσει η Άγκυρα. Παρά την πρόθεση του Τραμπ να αναζητήσει λύση, η πιθανή αλλαγή πολιτικής αναμένεται να συναντήσει αντιδράσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο αλλά και από το Ισραήλ. Χθες είχαμε ένα δημοσίευμα από τον ιστότοπο Axios, σύμφωνα με το οποίο ο Νετανιάχου προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ για αυτή την επικείμενη ίσως παραχώρηση, εκφράζοντας ανησυχίες για την πολιτική του Ερντογάν και τις επιπτώσεις στην περιφερειακή ασφάλεια. Βασίλη.
0: Την ίδια ώρα, μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα άρσης της απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των F-35 έστειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σχολιάζοντας σχετικές αναφορές, υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία και ότι για την άρση τους απαιτείται νέα απόφαση του Κογκρέσου. Ο Γιώργος Λικουρέτζος μας ενημερώνει αναλυτικά.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, Βασίλη. Ο κύριος Γεραπετρίτης, εχθές απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, του κύριου Καζαμία, θα έλεγα με κατηγορηματικό τρόπο απέκλεισε το ενδεχόμενο της πώλησης F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, λέγοντας ξεκάθαρα ότι οι ίδιοι όροι στην Αμερικανική νομοθεσία που έβγαλαν την Τουρκία εκτός προγράμματος εξακολουθούν να ισχύουν ακόμα και σήμερα και ότι δεν θα πρέπει να δίνεται τόσο μεγάλη βαρύτητα σε δημοσιεύματα όπως αυτά τα οποία επικαλέστηκε ο κύριος Καζαμίας. Ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται πέρα από κάθε αμφιβολία στο καλύτερο σημείο που βρίσκονταν ποτέ και θύμισε ότι το 2019 η Ελλάδα ήταν εκτός προγράμματος των F-35 και η Τουρκία μέσα. Σήμερα ωστόσο τα πράγματα έχουν αλλάξει. Είναι χαρακτηριστικό ότι επέμεινε αρκετές φορές ο κύριος Γεραπετρίτης στο ότι η Αμερικανική νομοθεσία έχει βάλει περιορισμούς, αναφερόμενος προφανώς στην απόφαση του Κογκρέσου, με προκειμένου να μην δοθούν τα μαχητικά F-35 στην Τουρκία. Και από εκεί και πέρα είπε ότι σε ό,τι αφορά τα F-16 έχει υπάρξει συμφωνία για την αναβάθμιση 83 αεροσκαφών με τεχνολογία η οποία είναι πολύ πιο ενισχυμένη και αποτελούν σημαντικά όπλα. Είπε ότι ήδη 56 από αυτά τα αεροσκάφη έχουν παραδοθεί στην πιο σύγχρονη και εξελιγμένη μορφή τους, ενώ η Ελλάδα αναμένει και τα υπόλοιπα το αμέσως προφανώς προσεχές διάστημα.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, που μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
6: Για να πάρει το F-35 σήμερα χρειάζεται την έγκριση του Κογκρέσου και την αλλαγή του νόμου περί κυρώσεων κάτω. Τα πόλη Αθήνα παρακολουθεί τα πάντα, δεν εκπλήσεται, γνωρίζει, έχει πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει. Θα θυμίσω ότι η σχέση Τραμπ-Ερντογάν έχει διατυπωθεί, έχει περιγραφεί εδώ και πολλά χρόνια ως μια σχέση σχετικώς κοντινή. Μόνο που ο Τραμπ ήταν εκείνος την πρώτη του θητεία που έφερε το νόμο με τις κυρώσεις κάτσα κατά της Τουρκίας λόγω της κατοχής των ρωσικών πυράβλων στα 300. Άρα λοιπόν, να έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί οι δύο ηγέτες να έχουν μια καλή σχέση, μια καλή χημεία, αλλά υπάρχουν αρκετά βαρύδια στις σχέσεις Αμερικής-Τουρκίας, τα οποία δεν μπορούν πάντοτε εύκολα να ξεπεραστούν. Και ασχέτως των σχέσεων Τουρκίας-ΗΠΑ, οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ έχουν μεγάλο στρατηγικό βάθος σε πολλά επίπεδα.
0: Αδιαμφισβήτητη είναι η υπεροχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων έναντι των τουρκικών, ακόμη και αν ο Αμερικανός πρόεδρος ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση των F-35 από τη γείτονα. Στο Υπουργείο Άμυνας άρχισε η υλοποίηση του 12ετούς μακροπρόθεσμου προγραμματισμού αμυντικών εξοπλισμών με το πλέον εμβληματικό έργο της ασπίδας του Αχιλέα. Ο Χρήστος Μαζανίτης μας ενημερώνει αναλυτικά.
7: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από την αρχή και να στοχειολογήσουμε όλα αυτά τα οποία έχει προγραμματίσει η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων για τα επόμενα 12 χρόνια, αρχής γενομένης από την αεροπορική υπεροχή έναντι της Τουρκίας. Το πρώτο λοιπόν έχει να κάνει με το πρόγραμμα των F-16. Έχουμε συνολικά 82 μαχητικά Block 52 Plus Advanced F-16, τα οποία αναβαθμίζονται στην κατηγορία Viper. Η κατηγορία Viper είναι τα Block 70, ό,τι πιο σύγχρονο δηλαδή, η πιο σύγχρονη έκδοση του F-16 που υπάρχει παγκοσμίως και έχει χαρακτηριστεί από τους ειδικούς ως ένα mini F-35, καθότι υιοθετεί αρκετές από αυτές τις τεχνολογίες του, χωρίς ωστόσο να είναι stealth. Μετά από αυτό έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο επίσης έχει εγκριθεί από το ΚΙΣΕΑ που αφορά την αναβάθμιση σε Viper επιπλέον 38 F-16 Block 50. Άρα μιλάμε για μια δύναμη 120 αεροσκαφών F-16 σε κατηγορία Viper, τα οποία θα τα έχει διαθέσιμα η Ελλάδα περίπου το 2034. Σε αυτά έχονται να προσθεθούν τα 24 Rafal, τα οποία ήδη έχει με το πανίσχυρο ραντάρ το Spectra που διαθέτει, και από εκεί και πέρα έχουμε τα Mirage που έχουν την υπεροχή στο Αιγαίο, ειδικά στις κλειστές αερομαχίες, καθότι μπορούν να φέρουν και τους στρατηγικούς πυράβλους Kalb, αλλά να εκτοξεύσουν και τους πυράβλους Mika. Και από εκεί και πέρα έχουμε προς το παρόν τα Phantom, τα οποία θα αποσυρθούν το 2030, οπότε και αναμένεται να έρθουν τα πρώτα F-35. Υπολογίζουμε ότι μέχρι το 2032 η Ελλάδα θα έχει λάβει συνολικά 20 F-35, ενώ υπάρχει η προαίρεση για την παραγγελία επιπλέον 20. Άρα μιλάμε για έναν στόλο περίπου 200 μαχητικών, 4,5 και 5 γενιάς. 200 τουλάχιστον μαχητικών 4,5 και 5 γενιάς. Και λέω τουλάχιστον διότι υπάρχει η σκέψη να παραγγελθούν επιπλέον 20-35 όπως είπαμε, αλλά να παραγγελθούν και επιπλέον Ραφάλ, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα Mirage 2005 που διαθέτει αυτή τη στιγμή η πολεμική αεροπορία. Πάμε τώρα σε ό,τι αφορά την Τουρκία να δούμε σε περίπτωση που πάρει τα F-35 πότε θα είναι. Ακόμη και αν η Τουρκία αποφασίσει η Αμερική να ξεπεράσει όλα αυτά τα εμπόδια τα οποία ακούσαμε στο προηγούμενο ρεπορτάζ για να της δώσει τα F-35, έχει δύο σενάρια. Το πρώτο είναι να πάρει τα 6 F-35 που είναι τα Block Alpha, τα Block 1, τα οποία ήδη είναι δεσμευμένα, και μιλάμε για μια έκδοση που είναι κατά πολύ υποδέστερη αυτών των οποίων θα πάρει η Ελλάδα. Η Ελλάδα θα πάρει τα Block 4, άρα μιλάμε για μαχητικά τα οποία δεν θα έχουν τις δυνατότητες που έχει θα έχουν τα ελληνικά μαχητικά. Ακόμη όμως και αν πει ότι θα πάει στην έκδοση την τελευταία, για να μπορέσει να μπει μέσα στα σλότ παραγωγής αυτή τη στιγμή των εργοστασίων παραγωγής των F-35, θα πρέπει να περιμένει 7 έως 8 χρόνια. Άρα θα μιλάμε για παν μετά το 2035 για ένταξη των πρώτων μαχητικών στην τουρκική πολεμική αεροπορία. Σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι των κινητήρων, εδώ που θέλει για τα ΟΚΑΝ, τους F-110, εδώ περιπλέκεται ακόμα περισσότερη κατάσταση, διότι ναι, μεν η Τουρκία διεκδικεί να πάρει τους F-110, όμως θέλει το τελευταίο μπλοκ, την τελευταία έκδοση των F-110, η Αμερική της προσφέρει το μπλοκ που είναι παλαιότερης γενιάς, δηλαδή είναι οι κινητήρες που χρησιμοποιούν παρόμοια τεχνολογία και τα F-16, δεν τους κάνει. Δεν κάνουν αυτοί οι κινητήρες για την Τουρκία που θέλει να τους χρησιμοποιήσει ως ζεύγος για τα ΚΑΝ και ταυτόχρονα διεκδικεί να πάρει και το λογισμικό αυτών των κινητήρων προκειμένου ως δίδυμοι να μπορούν να συνεργάζονται με το μαχητικό αεροσκάφος. Ειδικά η μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας που έχει να κάνει με το λογισμικό είναι μια πολύπλοκη κατάσταση η οποία για να αποδεσμευτεί από την, Αμερικανική βιομηχανία θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη απόφαση του Κογκρέσου. Άρα ακόμη και σε αυτό το σενάριο πάλι περιπλέκεται πάρα πολύ η κατάσταση. Η εκτίμηση πάντως είναι ότι η Τουρκία πολύ δύσκολα έως αδύνατο θα πάρει τα F-35, ενώ σε ό,τι αφορά το κομμάτι των κινητήρων θα υπάρξουν, ακόμη και αν υπάρχει θετική εισήγηση, πολλές γραφειοκρατικές παρεμβάσεις.
0: Και το γεγονός είναι ότι είναι αδιαμφισβήτητη, όπως είπαμε, η υπεροχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με βάση τα στοιχεία που μας ανέλησες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο Μαζανίτη. Και να αλλάξουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Στη φυλακή οδηγήθηκε προπονητής Θήβου στην Κεφαλονιά μετά από βαρύτατες καταγγελίες ανήλικων αθλητριών σε βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά από ανώνυμο τηλεφώνημα μητέρα στη γραμμή SOS 1056. Μέχρι στιγμής, Θεοδόση Πάνου, τον έχουν καταγγείλει 4 ανήλικες αθλητρίες για σεξουαλική κακοποίηση και ασέλγεια.
8: Και όχι μόνο, γιατί μέσα στη σεξουαλική κακοποίηση και την ασέλεια περιέχεται και η κακοποιητική συμπεριφορά, διότι ως προπονητής δεν δίσταζε όταν κάτι δεν πήγαινε καλά στην προπόνηση να σηκώνει και το χέρι του.
0: Ας πούσε βία.
8: Δηλαδή σπαλιάρες και χαστούκια, έτσι ακριβώς όπως αναφέρεται άλλωστε και στα δικόγραφα. Και οι 4 είναι οι πολύ σοβαρές καταγγελίες, διότι υπάρχουν και άλλες καταγγελίες από αθλήτριες για αυτό που σας προείπα, δηλαδή για κακοποιητικές και προσβλητικές συμπεριφορές απέναντί τους όταν δεν έβγαζαν το πρόγραμμα της προπόνησης. Όλα ξεκίνησαν όταν μια μητέρα, συζητώντας με την κόρη της, άρχισε να την ακούει να της λέει ότι την παρενοχλεί σεξουαλικά ο συγκεκριμένος προπονητής Θήβου στο νησί της Κεφαλονιάς. Δεν πίστευε στα αυτιά της. Πήρε αμέσως τηλέφωνο στο χαμόγελο του παιδιού. Η πολύ σοβαρή καταγγελία διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελία με αποτέλεσμα να διαταχθεί προκαταρτική έρευνα, η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, το βράδυ της προηγούμενης Παρασκευής, και όταν πια οι δικαστικοί λειτουργοί είχαν στα χέρια τους το σύνολο της δικογραφίας, τον κάλεσαν να απολογηθεί. Ο ίδιος πρέπει να σας πω ότι νόμιζε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό και άρχισε να λέει ότι στο πλαίσιο της προπόνησης, επειδή είμαι σκληρός προπονητής, γι' αυτό μου κάνουν τις καταγγελίες. Βεβαίως και οι δικαιολογίες αυτές δεν έγιναν πιστευτές τόσο από τον εισαγγελέα όσο και από τον ανακριτή, καθώς η απόφαση για την προφυλακισή του ήταν ομόφωνη.
0: Άνοιξε η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων των μαθητών που έλαβαν μέρος στις πανελληνίες εξετάσεις. Οι υποψήφοι μπορούν με τη χρήση των προσωπικών κωδικών τους να υποβάλουν το δελτίο έως και τις 16 του μηνός. Η Κασιανή Βραχά θα μας επισημάνει τι πρέπει να προσέξουν.
9: Όπως είπες, Βασίλη, σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού αλλά και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η προθεσμία λύγει βγει την ερχόμενη Πέμπτη, στις 16 Ιουλίου, την επόμενη εβδομάδα. Οι μαθητές, οι υποψήφοι, έχουν περίπου 10 μέρες στην διάθεσή τους. Οι ενδιαφερόμενοι έρχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης, προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης, προκειμένου να υποβάλουν το μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και το παράλληλο μηχανογραφικό για την εισαγωγή στις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Το παράλληλο μηχανογραφικό μπορούν να το υποβάλουν και μαθητές που δεν έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι που δεν έχουν εκδώσει ακόμα τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας μπορούν να απευθυνθούν στο λύκειό τους για να το αποκτήσουν. Στην εφαρμογή, οι μαθητές μπορούν να ενημερωθούν για την ελάχιστη βάση εισαγωγής κάθε τμήματος, ενώ παράλληλα τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων βρίσκονται ήδη καταχωρημένα από το σύστημα και εμφανίζονται αυτόματα και τα μόρια που έχουν συγκεντρώσει. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε υποψήφιος θα βλέπει αποκλειστικά τις σχολές τις οποίες μπορεί να διεκδικήσει, καθώς το σύστημα δεν θα εμφανίζει τμήματα για τα οποία δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής.
0: Κασιανή, ποια είναι τώρα τα κρίσιμα σημεία για τη σωστή υποβολή ενός μηχανογραφικού δελτίου?
9: Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού, Βασίλη, αποτελεί το τελευταίο και το πιο κρίσιμο στάδιο μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Απαιτείται από τους υποψηφίους σωστή ενημέρωση αλλά και στρατηγική. Η σειρά με την οποία θα δηλωθούν οι σχολές είναι καθοριστική για το ακαδημαϊκό μέλλον κάθε υποψηφίου, γι' αυτό και ένα βιαστικό βήμα μπορεί να οδηγήσει σε μια σχολή που τελικά δεν ανταποκρίνεται ούτε στους στόχους ούτε στις προσδοκίες του υποψηφίου. Για αρχή, οι μαθητές βλέπουν τις σχολές στις οποίες έχουν πρόσβαση και έπειτα πρέπει να αποφασίσουν σε ποιες από αυτές επιθυμούν να φοιτήσουν αλλά και ποιες τους ελκύουν το ενδιαφέρον. Στη συνέχεια είναι το πιο κρίσιμο στάδιο. Οι υποψήφοι θα πρέπει να ελέγξουν καλά το πρόγραμμα σπουδών των τμήματων, τα μαθήματα των εξαμήνων και κυρίως τα εργασιακά δικαιώματα που τους δίνει το πτυχίο της σχολής. Αφού λοιπόν γίνουν όλα αυτά και οι υποψήφοι αποφασίσουν τη σειρά προτίμησης, μπορούν να τη μεταφέρουν στην πλατφόρμα. Το μηχανογραφικό δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί μέσα σε μία ημέρα. Αντίθετα, συνιστάται οι υποψήφοι να αξιοποιήσουν όλο το χρονικό διάστημα που διαθέτουν. Η εφαρμογή επιτρέπει προσωρινή αποθήκευση, να μπορείς να ξαναμπείς όσες φορές χρειαστεί, να αλλάξεις τη σειρά προτίμησης, να προσθέσεις ή να αφαιρέσεις σχολές και να προχωρήσεις σε νέα αποθήκευση. Οπωσδήποτε πριν την οριστική υποβολή, οι υποψήφοι θα πρέπει να ελέγξουν πολύ προσεκτικά το μηχανογραφικό τους δελτίο. Μάλιστα, το Υπουργείο συνιστά στους υποψηφίους αμέσως μετά την οριστικοποίηση της αίτησής τους να εκτυπώσουν ή να αποθηκεύσουν το τελικό μηχανογραφικό δελτίο, το οποίο φέρει αυτόματα έναν αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε ανά πάσα στιγμή να έχουν πρόσβαση στις τελικές επιλογές τους. Μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και Μπάμπα Παπαδημητρίου, ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού Χρήστος Ταουσάνης διευκρίνησε ότι στην ελληνική αγορά εργασίας υπάρχει κενό στα τεχνικά επαγγέλματα.
10: Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι, πρώτον, να κάνουν μια πολύ προσεκτική μελέτη των τμήματων που έχουν πρόσβαση. Όσα τμήματα πιάνουν μετά την ελάχιστη βάση εισαγωγής θα το προσέξουν. Υπάρχει ένα μεγάλο κακό σε αυτή τη διαδικασία. Πολλές φορές μένουμε σε παραδοσιακές και γνωστές σχολές και χάνουμε ευκαιρίες. Ωραία, ξέρουμε τι θα γίνει από τη νομική, από την ιατρική, από την ψυχολογία ο απόφυτος. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν πολύ αξιόλογα τμήματα τα οποία δίνουν τεράστιες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Πόσοι από τους ακροατές γνωρίζουν, για παράδειγμα, τμήματα όπως το Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού? Μάλιστα. Είναι τμήμα που σχετίζεται με τα logistics. Πόσοι γνωρίζουν, ας πούμε, ότι για πρώτη φορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φέτος έχει δομηθεί το τμήμα Φιλοσοφία και Διακυβέρνηση της Τεχνολογίας, που προετοιμάζει στελέχη AI για την επόμενη μέρα, για κανονιστικά πλαίσια της επιχειρήσης, για το AI Act που συζητάμε.
0: Πότε αναμένονται, Κασιανή, να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής?
9: Με βάση τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, Βασίλη, οι βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχόντων αναμένεται να ανακοινωθούν στις 23 ή 24 Ιουλίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πονοκέφαλο προκαλεί στους γονείς η έβρεση φοιτητικής στέγης. Νέα έρευνα καταδεικνύει μεγάλες αυξήσεις στα ενοίκια κυρίως μικρών σπιτιών. Στο κέντρο της Αθήνας η μέση τιμή ένα τετραγωνικό μέτρο φθάνει στα 12,58 ευρώ και στην Καλλιθέα στα 11,53. Είναι εφιαλτικό το κοκτέιλ περιορισμένες κατοικίες και υψηλό κόστος ενοικίου, Μέρη Παπακωνσταντίνου.
11: Πράγματι, Βασίλη, σε λίγο βγαίνουν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών όπως ακούσαμε και θα αρχίσει ο αγώνας της στέγασης. Η κρίση στη φοιτητική στέγη πιέζει έντονα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και φέτος θα είναι και επίσης δύσκολα όπως και τις προηγούμενες χρονιές, αφού τα πρόσφατα στοιχεία και αναλύσεις αποτυπώνουν μια εξαιρετικά δύσκολη πραγματικότητα για χιλιάδες φοιτητές. Στην Αθήνα, η μέση ζητούμενη τιμή για φοιτητικές κατοικίες καταγράφει σταθερή ετήσια άνοδο άνω του 7%. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε 9% και στην Πάτρα, μια παραδοσιακή φοιτητούπολη, η αύξηση υπολογίζεται στο 5-6%. Αυτό που κάνει όμως εντύπωση είναι ότι σε βάθος δεκαετίας η αύξηση των τιμών σε ορισμένες περιοχές αγγίζει ή και ξεπερνά και το 110%. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα αρχίσουν οι φοιτητές να ψάχνουν μαζί με τις οικογένειές τους, θα δουν ότι δεν υπάρχουν πλέον οικονομικές επιλογές, αφού τα διαμερίσματα με νίκιο κάτω των 300 ευρώ έχουν πλέον σχεδόν εκμηδενιστεί, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Τα μικρά διαμερίσματα από 30-45 τετραγωνικά μέτρα.
0: Το μίσθωμα που ζητάτε ακόμα και για αυτά μέρη ξεπερνά κατά πολύ τα 300 ευρώ. Φτάνει κοντά στα 400.
11: Ακριβώς, Βασίλη, θα σου πω τώρα, μια και ανέφερες και δύο περιοχές, θα σου πω ότι κατά μέσο όρο τη γενική κατάσταση και θα σου πω και ειδικά για κάποιες περιοχές, εκεί στα 30-45 τετραγωνικά μέτρα, που είναι πλέον πολύ διαδεδομένο κάποια μικρά, τα μικρά τα σπίτια, οι τιμές ξεκινούν από τα 300 ευρώ και μπορούν να φτάσουν μέχρι και 550. Και φυσικά το κόστος ανεβαίνει για τα μεγαλύτερα από 50-60 τετραγωνικά μέτρα, που ξεκινά το κόστος από 380 και ξεπερνά τα 650, ειδικά αν είναι ανακαινισμένα ή επιπλωμένα. Και φυσικά αυτή η ανωδική πορεία συντηρείται από τη μεγάλη ανισορροπία της προσφοράς και της ζήτησης, με τη ραγδαία εξάπλωση των βραχυχρόνων μισθώσεων, που έχει αφαιρέσει χιλιάδες κατάλληλα κινητά από την παραδοσιακή αγορά ενοικίων για φοιτητές. Στο κέντρο της Αθήνας τώρα το 93,4% των διαθέσιμων κατοικιών ως 50 τετραγωνικά μέτρα έχει ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400 ευρώ το μήνα. Και το 2025 αυτό το ποσοστό ήταν στο 89,7%. Ενώ φαίνεται ότι 7 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες θέλουν το μίσθωμα άνω των 500. Λοιπόν, έχουμε να πούμε κάποιες περιοχές. Του Ζωγράφου και στο Γουδί, που είναι πολύ κοντά στην Πανεπιστημιούπολη, είναι 11,83 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο κατά μέσο όρο. Δηλαδή ένα διαμέρισμα των 40 τετραγωνικών μέτρων αγγίζει 470. Στο Κουκάκι και Μακρυγιάννη, επίσης κοντά σε πανεπιστήμια, ξεπερνά τα 500 ευρώ ένα διαμέρισμα των 40 τετραγωνικών μέτρων, και το καταλαβαίνουμε γιατί εκεί έχουμε και τους ξένους με τα Airbnb. Στο Παγκράτη 40 τετραγωνικά μέτρα το ενίκιο κυμαίνεται στα 475. Ενώ οι πιο οικονομικές περιοχές είναι Κυψέλη και Πατήσια, με 8,5 και 9,5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή από 340 με 380. Η Καλυθέα περίπου, και αυτή στα 45 τετραγωνικά μέτρα, είναι περίπου στα 520 ευρώ, 11,53 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Μετά πάμε στον Πειραιά, που επίσης έχει πανεπιστήμια. Στο κέντρο του Πειραιά είναι 9,8 το τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή ένα διαμέρισμα 45 τετραγωνικά κοστίζει περίπου 440, ενώ πιο οικονομικές επιλογές είναι προς τα Μπούρια και Νίκαια με 8,20, που γύρω στα 370 ευρώ ένα διαμέρισμα 45 τετραγωνικών. Στη Θεσσαλονίκη πάλι, εκεί μέσα.
0: Τα Μπούρια και Νίκαια, που είναι και απομακρυσμένες περιοχές από πανεπιστημιακές σχολές.
11: Ακριβώς. Αλλά λόγω κόστους, πολλοί είναι αυτοί που.
0: Αναγκάζονται και καταφεύγουν σε μακρινότερες περιοχές.
11: Ακριβώς. Και κάτι ανάλογο ισχύει και στη Θεσσαλονίκη. Όπου εκεί, στο κέντρο, πλέον τα μικρά διαμερίσματα έχουν και εκεί ακριβήνει πολύ. Τα 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα έχουν μισθώματα από 380 ευρώ που φτάνουν στα 600. Στην Άνω Πόλη 300 έως 600 ευρώ για κάποιο στούντιο, και στην Κάτω Τούμπα οι τιμές κυμαίνονται από 380 έως 600 ευρώ για γκαρσονιέρες. Στην Πάτρα πάλι τώρα, Βασίλη, που είναι επίσης μια παραδοσιακή πανεπιστημιούπολη, εκεί έχουμε από το 2016 η αύξηση στις τιμές είναι στο 128%. Τα ψηλά αλόνια και στο κέντρο οι τιμές είναι ακριβές. Μιλάμε λίγο χαμηλότερα τα μισθώματα σε απόλυτες τιμές. Δηλαδή το στούντιο ως 25 τετραγωνικών μέτρων είναι από 280 έως 450 ευρώ το μήνα. Αλλά αν αναλογιστεί κάποιος την αύξηση, βλέπει ότι είναι πολύ μεγάλες αυξήσεις. Στο Ηράκλειο Κρήτης επίσης έχουν ένα θέμα, και εκεί από τα Airbnb η μέση τιμή, αν βρει κάποιος, είναι γύρω στα 10 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τα Ιωάννινα είναι πιο ήπια και πιο οικονομικά. Τα στούντιο κοστίζουν 250-400 ευρώ, τα διάρκεια από 400-600. Και σε μικρότερες επαρχιακές πόλεις όπως είναι η Κομωτινή, Ξάνθη και ο Βόλος, υπάρχουν πιο αξιοπρεπή φοιτητικά σπίτια με νίκιο μεταξύ 200-400 ευρώ το μήνα.
0: Γολγοθάς, λοιπόν, η έβρεση φοιτητικής στέγης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, λύσει στο οξύτατο το πρόβλημα του πάρκινγκ στην Αττική. Επιχειρεί να δώσει ο Δήμος Αθηναίων. Θεσπίζει δωρεάν εφαρμογή Park Out. Πώς θα λειτουργεί?
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
14: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
15: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
16: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
17: Να ζήσετε!
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.
21: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
23: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
24: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
23: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
25: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
26: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
27: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8. Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μαρτύριο για τους οδηγούς στο λεκανοπέδιο της Αττικής αποτελεί η έβρεση θέσης στάθμευσης. Πολύ ωραίες είναι οι αναζητήσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με τους μπλοκαρισμένους δρόμους δοκιμάζουν τα νεύρα των οδηγών συνεχώς. Σχέδιο που επιχειρεί να δώσει λύση στο πρόβλημα αρχίζει να υλοποιεί ο Δήμος Αθηναίων. Πρόκειται για το λεγόμενο park out και ο Γρηγόρης Διβάνης που είναι κοντά μας θα μας εξηγήσει αναλυτικά πώς λειτουργεί.
1: Η νέα δωρεάν εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων που ονομάζεται Parkout λειτουργεί ως μια κοινότητα συνεργασίας μεταξύ των οδηγών, οι οποίοι ανταλλάσσουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τις θέσεις στάθμευσης που ελευθερώνονται. Πώς λειτουργεί η εφαρμογή? Τα βήματα είναι απλά για τη χρήση της όταν βρισκόμαστε με αυτοκίνητο στο ευρύτερο κέντρο και συγκεκριμένα στις περιοχές του Δήμου Αθηναίων όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, καθώς για αυτές τις περιοχές υπάρχει εφαρμογή My Athens Pass. Δεν απαιτεί αισθητήρες ή ειδικές υποδομές στους δρόμους, αλλά βασίζεται αποκλειστικά στην αλληλεγγύη των χρηστών. Ο οδηγός που φεύγει, που ξεπαρκάρει, δηλώνει στην εφαρμογή ότι αποχωρεί από τη θέση του και σημειώνει την ακριβή τοποθεσία στον χάρτη. Ο οδηγός που ψάχνει ενημερώνεται άμεσα σε πραγματικό χρόνο για τη διαθέσιμη θέση που βρίσκεται κοντά του και η πλοήγηση τον καθοδηγεί απευθείας εκεί. Το αποτέλεσμα είναι όταν δύο ή περισσότεροι οδηγοί συνδέονται μέσω της εφαρμογής, θεωρητικά μειώνεται ο χρόνος αναζήτησης και η άσκοπη κυκλοφορία. Πού λειτουργεί η εφαρμογή? Λειτουργεί σε 36 πυκνοκατοικημένες γειτονιές όπως το Παγκράτη, Κυψέλη, η Αμπελόκηπη, τα Πατήσια, όπου δεν υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση και το πρόβλημα είναι οξύ. Στη θεωρία και στα επίσημα πλάνα η χρησιμότητα της εφαρμογής θεωρείται υψηλή, ωστόσο η πραγματική της επιτυχία θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τη μαζική συμμετοχή των ίδιων των πολιτών. Όπως επισημαίνουν οι πρώτες κριτικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες φίλων του αυτοκινήτου, δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχει κάποιο απτό κίνητρο, όπως ένα σύστημα επιβράβευσης, ίσως με πόντους για τον οδηγό που φεύγει, πέρα από τον καθαρό αλτρουισμό. Ορισμένοι πολίτες εκφράζουν ανησυχίες για το αν η χρήση της εφαρμογής μπορεί να αποσπάσει την προσοχή ή να οδηγήσει σε πρόστιμα για χρήση κινητού. Και βέβαια εκφράζονται επιφυλάξεις για την κρίσιμη μάζα των χρηστών που απαιτείται. Αν σε μια γειτονιά κατεβάσουν την εφαρμογή ελάχιστα άτομα, το σύστημα δεν θα έχει επαρκή δεδομένα για να εμφανίσει ελεύθερες θέσεις. Κατά την παρουσίαση της εφαρμογής, ο αντιδήμαρχος Πάρης Χαρλάφτης δήλωσε ότι οι έξυπνες πόλεις δεν βασίζονται μόνο στην τεχνολογία, αλλά και στη συμμετοχή των πολιτών.
2: Η σκέψη είναι απλή. Φεύγει ένα αυτοκίνητο, κάποιος άλλος ψάχνει εκείνη την ώρα. Οπότε, στην περίπτωση που είμαι μακριά, είμαι κανένα δύο τετράγωνα, αντί να ψάχνω ατέρμονα χωρίς να ξέρω εκ προημίου ποιος φεύγει, μπορώ μια εφαρμογή να συνδυάζω την προσφορά και τη ζήτηση. Όχι με όρους οικονομικούς, βέβαια, είναι χαρά δωρεάν και θελοντικό. Οπότε, να ξέρω ακριβώς ποιος φεύγει, σε πόση ώρα και να μπορώ να ταιριάξω τη δικιά μου την επιθυμία και την αποχώρηση του συμπολίτη μου.
3: Η λειτουργία από εχθές είναι κατεβάσει πιλωτική ασφάλιση. Λειτουργεί κανονικά όμως, δεν είναι ότι είναι κάποιο demo. Είναι στα όρια του Δήμου Αθηναίων. Έχουν κατεβάσει χίλιοι συνδημότες μας, οι συμπολίτες μας, έχουν κατεβάσει την εφαρμογή. Επομένως, στο επόμενο διάστημα θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη και τι προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίσουν. Θα πρέπει κάπως να μειωθεί η ακτίνα. Δηλαδή, προηγουμένως έψαχναν στην εφαρμογή θέση και μου βγάλε μία στην Παγκράτη. Εγώ είμαι τώρα στο Κυψέλη, καταλαβαίνετε. Δεν σημαίνει ότι η θέση είναι νόμιμη. Δηλαδή, εγώ απλά δείχνω από πού φεύγω, οπότε κάποιος άλλος παρκάρει υπευθύνεται.
0: Να αλλάξουμε θέμα. Κόβουν εξόδους οι καταναλωτές και προτιμούν φαγητό στα σπίτια. Με αποτέλεσμα ο τζίρος των σούπερ μάρκετ να είναι αυξημένος κατά 6,4% το πρώτο πεντάμινο του έτους. Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ πρόσθεσαν σχεδόν 350 εκατομμύρια ευρώ στον κύκλο εργασιών τους, με τις πωλήσεις να φτάνουν τα 5,7 δισεκατομμύρια. Δημήτρη Χριστούλια.
4: Αύξηση 6,4% καταγράφουν οι πωλήσεις των ταχυκίνητων βασίλη καταναλωτικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ το πρώτο πεντάμινο του 2026 σε αξία πάντα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τυρκάνα, η αγορά συνεχίζει να κινείται ανωδικά με την ανάπτυξη να στηρίζεται τόσο στην αύξηση των βολούμενων ποσότητων όσο και στις ανατιμήσεις όμως, Βασίλη. Η συνολική αξία της αγοράς, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, διαμορφώθηκε στα 5,75 δισεκατομμύρια ευρώ από 5,41 δισεκατομμύρια ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Επιβεβαιώνοντας, Βασίλη, ότι ο κλάδος διατηρεί υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά το ιδιαίτερα θετικό 2025. Να σου πω το εξής, και αυτό έχει νομίζω πολύ σημαντική, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ανωδικά κινείται η αγορά των χύμα προϊόντων, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 8,8%. τα κρέατα, Βασίλη, τα ψάρια, τα λαχανικά και το κοτόπουλο καταγράφουν ακόμα και διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ μόνο τα λαντικά και τα γαλακτοκομικά παρουσιάζουν μικρή υποχώρηση. Τα χύμα προϊόντα αντιπροσωπεύουν πλέον το 23,3%.
0: Άρα οι καταναλωτές τρέφονται πλέον στα χύμα προϊόντα, από ό,τι μας λες, Δημήτρη.
4: Σχεδόν ένα στα τέσσερα προϊόντα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ είναι χύμα, ενώ αντίστοιχα και τα τυποποιημένα προϊόντα σημείωσαν αύξηση της αξίας πωλήσεων κατά 5,6%.
0: Και πώς να μην αυξηθεί ο τζίρος όταν έχουμε τέτοιου είδους τιμές ανεβασμένες ιδιαίτερα.
4: Σωστά. Τώρα, Βασίλη, πρέπει να σου πω κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι την Πέμπτη υπάρχει νέα συνάντηση ανάμεσα στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα αμέσως, Δημήτρη, ότι έχεις πληροφορίες για το τι θα περιλαμβάνει η Εθνική Συμφωνία κατά της ακρίβειας και για το σε ποια προϊόντα θα υποχωρήσουν οι τιμές από τον προσεχή Σεπτέμβριο.
4: Θα σου πω το εξής, ότι στη συνάντηση της Πέμπτης ανάμεσα στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, με εκπροσώπους από τις βιομηχανίες των φήμων και τα σούπερ μάρκετ, είναι πολύ πιθανό, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Real FM, να οριστικοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η λύσα με τα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται φθηνότερα από τις αρχές Σεπτεμβρίου στα σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο, Βασίλη, της Εθνικής Συμφωνίας κατά της Ακρίβειας. Προς αυτή την κατεύθυνση δεν αποκλείεται, εκτός από τα τυποποιημένα προϊόντα, οι μειώσεις τιμών να αφορούν και τα χύμα, τα οποία φυσικά, όπως είπαμε πριν από λίγο, αντιπροσωπεύουν στο ένα στα τέσσερα προϊόντα που αγοράζουν καθημερινά οι καταναλωτές. Τώρα.
0: Και αρκεί τα προϊόντα, Δημήτρη, αυτά στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τον προσεχή Σεπτέμβριο, να είναι ευρείας κατανάλωσης.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτό που είπες τώρα έχει την πιο μεγάλη σημασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επικρατέστερο σχέδιο που επεξεργάζονται οι επιχειρήσεις είναι η λίστα να περιλαμβάνει περίπου 500 και λίγο παραπάνω προϊόντα ευρείας κατανάλωσης όμως, τα οποία να έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση, με τις μειώσεις να φτάνουν ή και να ξεπερνούν το 10% στην πληρονότητα των περιπτώσεων. Όπως χαρακτηριστικά μου έλεγαν γνώστες του θέματος, στόχο είναι να υπάρχουν συγκεκριμένα προϊόντα σε κάθε μία από τις μεγαλύτερες κατηγορίες τροφίμων και άλλων βασικών αγαθών, έτσι ώστε οι μειώσεις των τιμών, Βασίλη, να γίνουν άμεσα αντιληπτές από τους καταναλωτές. Προς αυτή την κατεύθυνση, στη λίστα θα περιλαμβάνονται κυρίως τρόφιμα όπως γάλα, ζυμαρικά, αλεύρι, βρετικά είδη, ψωμί, κοτόπουλο, γιαούρτι, λαχανικά, μυστηριά, αναψυκτικά, χυμή, καταψυκτικά προϊόντα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και υπερποίησης, απορριπαντικά και πολλά ακόμα προϊόντα. Ωστόσο, δεν αποκλείεται, εφόσον μπουν στη λίστα και τα νοπά προϊόντα, ο αριθμός των προϊόντων να αυξηθεί και να φτάσει ακόμα και να ξεπεράσει τα 1000. Κλείνω με αυτό, Βασίλη, που θα σου πω και υπενθυμίζω ότι η Εθνική Συμφωνία για να μειωθούν οι τιμές βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Πρώτον, το πάγωμα των τιμών σε σούπερ μάρκετ σε όλα τα προϊόντα για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Δεύτερον, η κατάργηση του πλαφόρου στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Και φυσικά η συμφωνία για να μειωθούν οι τιμές σε βασικά είδη διατροφής και άλλων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης από το Σεπτέμβριο. Βασίλη.
0: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για να λήξει η προθεσμία έκδοσης νέων ταυτοτήτων και στα αστυνομικά τμήματα υπάρχει φόρτος εργασίας, καθώς ως γνωστόν οι Έλληνες είναι της τελευταίας στιγμής. Τα ραντεβού έγιναν εκ νέου δυσέβρετα, Σοφία Γαλάνη.
5: Ναι, γιατί από τις 3 Αυγούστου να πούμε ότι οι παλαιότυπου αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, οι παραδοσιακές μπλε αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, καθιστώντας απαραίτητη την έκδοση της νέας ταυτότητας ή τη χρήση διαβατηρίου για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Λόγω των στενών χρονικών πλαισίων, όπως είπες, τώρα η ζήτηση στα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Αρκετοί λοιπόν είναι οι πολίτες που ψάχνουν να κλείσουν το ραντεβού τους, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις δεν βρίσκουν διαθεσιμότητα πριν από τη λήξη της προθεσμίας και αναγκαστικά θα πάνε μετά τον Αύγουστο ή πολλές φορές και Σεπτέμβριο. Η διαδικασία τώρα, να θυμίσουμε
0: ακριβώς τη διαδικασία, Σοφία.
5: Για να μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για έκδοση νέας ταυτότητας μέσω του gov.gr με κωδικούς Taxisnet, ο πολίτης θα επιλέγει στην αίτησή του την αρχή έκδοσης με βάση τη διεύθυνση προσωρινής ή μόνιμης διαμονής του στην Ελλάδα, συγκεκριμένη μέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, για να πάει να εξυπηρετηθεί στο αστυνομικό τμήμα. Τα στοιχεία του ατλούνται αυτόματα από το Μητρό Πολιτών και το Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας. Τώρα, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος, λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τις βασικές πληροφορίες για το ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρχής έκδοσης που έχει επιλέξει. Να πούμε ότι το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί, να ακυρωθεί και να υποβληθεί εκ νέου μία ώρα το αργότερο πριν την έναρξη του προγραμματισμού. ορισμένου ραντεβού. Τώρα, να θυμίσουμε επίσης ότι για την έκδοση της νέας ταυτότητας θα πρέπει να ληφθεί ψηφιακή φωτογραφία, η οποία μπορεί να τραβηχτεί είτε απευθείας στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, είτε σε πιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος μετά θα ανεβάσει τη φωτογραφία στην πλατφόρμα MyPhoto του gov.gr. Και για την έκδοση της νέας ταυτότητας, να θυμίσουμε επίσης ότι.
0: Η ηλεκτρονική πληρωμή παραβόλων.
5: Ακριβώς. Απαιτείται η πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου των 10 ευρώ που καλύπτει τα έξοδα κατασκευής, εκτύπωσης και μεταφοράς. Σε όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας ή παράβολο. Σε περίπτωση λάθους δεν προβλέπεται η διαδικασία επιστροφής. Και να πούμε επίσης ότι η παράδοση της παλιάς μπλε ταυτότητας είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της έκδοσης του νέου δελτίου πλέον ταυτότητας.
0: Απαιτείται λοιπόν το παράβολο των 10 ευρώ συν άλλο ένα των 0,50 λεπτών. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία Γαλάνη. Τήρηση του ωραρίου αφήξεων και αναχωρήσεων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος αποφασίστηκε αρχικά στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες και διήρκησε περισσότερες από 3 ώρες με στόχο τον περιορισμό των καθυστερήσεων. Το φαινόμενο του θερινούς μήνες οξύνεται σε όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, Εύα Οικονομάκη, όπως λέγαμε χθες, λόγω της μεγάλης αύξησης του πτητικού έργου.
6: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Για αύριο Τετάρτη, να πούμε αρχικά ότι έχει προγραμματιστεί η νέα συνάντηση μεταξύ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών και των δύο μεγάλων εγχώριων αεροπορικών εταιριών, της Aegean και της SkyExpress, με στόχο την διαχείριση και μάλιστα την καλύτερη μείωση των καθυστερήσεων στις πτήσεις. Να πούμε ότι στη χθεσινή συνάντηση δεν βρέθηκε ακριβώς η χρυσή τομή για τον καλύτερο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων προκειμένου να περιοριστούν οι καθυστερήσεις. Ως εκ τούτου, στην αυριανή συνάντηση στο επίκεντρο θα βρεθούν ζητήματα τεχνικής φύσεως με στόχο την διαχείριση και τη διευκόλυνση της εναέριας κυκλοφορίας. Βασικό στοιχείο σε κάθε περίπτωση, όπως είπε και εσύ, Βασίλη, είναι η τήρηση των συμφωνηθέντων σε ό,τι έχει να κάνει με τα slots, δηλαδή τις χρονοθυρίδες, τις αφήξεις και τις αναχωρήσεις επί της ουσίας των αεροπορικών εταιριών. Και αυτό διότι αν μεταβληθεί αυτός ο προγραμματισμός με περισσότερες πτήσεις να συγκεντρώνονται τις ώρες αιχμής, τότε αυξάνεται η πίεση, δημιουργούνται καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να επηρεαστούν και όλα τα δρομολόγια από εκείνη την ώρα και έπειτα, δημιουργώντας ένα ντόμινο. Να πούμε ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας από τη μεριά τους υποστηρίζουν ότι καλούνται να διαχειριστούν περισσότερες κινήσεις από όσες προβλέπει ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αυτές οι καθυστερήσεις. Και τέλος, να πούμε, Βασίλειο, ότι φέτος σημαντικό ρόλο στις καθυστερήσεις διαδραματίζει και η κρίση στη Μεσαία Ανατολή, καθώς οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στις διεθνείς αεροπορικές διαδρομές έχουν αυξήσει σημαντικά τις υπερπτήσεις μέσω του FIR Αθηνών, επιβαρύνοντας έτσι τα κέντρα ελέγχου της περιοχής των Αθηνών και της Μακεδονίας. Οπότε, Βασίλη, στην αυριανή σύσκεψη ελπίζουμε ότι θα υπάρξει πιο ξεκάθαρη λύση σχετικά με τις καθυστερήσεις, καθώς είμαστε και στους μήνες αιχμής της φετινής τουριστικής σεζόν.
0: Περιστατικό δαγκώματος από λαγοκέφαλο κατήγγειλε ότι δέχθηκε λουόμενη στην Πάτρα. Το ψάρι δάγκωσε την 64χρονη στο λαιμό και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Θοδωρής Αξελός.
7: Ένα απίστευτο και άκρος επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στην πλάση της Πάτρας όταν μια γυναίκα βουτώντας στη θάλασσα για να κολυμπήσει δέχθηκε ξαφνική επίθεση από ψάρι, το οποίο σύμφωνα με την ίδια ήταν λαγοκέφαλος. Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή με το ψάρι να δαγκώνει την 64χρονη στο λαιμό της και μάλιστα κοντά στην καροτίδα. Η γυναίκα δέχθηκε αμέσως τη βοήθεια άλλων λουόμενων, έπλυνε με σαπούνι τα τραύματά της και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της περιοχής, όπου εφαρμόστηκε ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο για δαγκώματα ανθρώπων από τοξικά ψάρια. Συγκεκριμένα της χορηγήθηκαν άμεσα αντιτετανικός ορός και αντιβίωση, ενώ της έγινε και καθαρισμός των τραυμάτων. Λίγο αργότερα η γυναίκα επέστρεψε σε σπίτι της και είναι καλά στην υγεία της. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στους κατοίκους της Πάτρας, καθώς η συγκεκριμένη παραλία αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστες της περιοχής, συγκεντρώνοντας καθημερινά εκατοντάδες λουόμενους όλων των ηλικιών.
0: Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι η σκυλή στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου δάγκωσε λαγοκέφαλο και πέθανε.
7: Αθλητικά.
0: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι κοντά μας. Βέλγιο και Ισπανία, Δημήτρη, προκρίθηκαν στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
8: Έτσι είναι τα πράγματα, Βασίλη, αλλά πρώτα θα ξεκινήσουμε με ειδήσεις με μεταγραφές που ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον κόσμο. Συγκεκριμένα επισημοποιήθηκε από την ΑΕΚ ο 27χρονος Φιλανδός μέσος Καν Κάιριν που ανακοινώθηκε. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στον Ολυμπιακό χθες είχαμε επίσημα την ανακοίνωση της μεταγραφής του 22χρονου Σουηδού αμυντικού Ζεντεντίν Σμαϊλόβιτς. Έπαιζε στο ερβική Σάντερφιορ, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ο Ζώτα Σίλβα, 26χρονος Πορτογάλος εξτρέμ, δίνεται δανεικός από την Νότιγχαμ Φόρεστ, όπου ανήκει και αναμένεται σήμερα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην αποστολή των Ερυθρολεύκων. Και στο μπάσκετ έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Στο Παναθηναϊκό βρίσκεται στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό Μπράκου Μπατιό, ο Σενεγαλέζος άσος, έπαιζε στη Βαλένθια, περνάει από ιατρικές εξετάσεις και υπογράφει τριετές συμβόλαιο. Λίγο πριν τις 5 το απόγευμα αναμένεται επίσης στην Αθήνα ο 26χρονος Γερμανός Ιζάκ Μπόγκα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να οριστικοποιήσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, έπαιζε στην Παρτιζάν Βελιγραδίου. Πάμε τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Όπως είπες Βασίλη, Βέλγιο και Ισπανία στους 8 της διοργάνωσης. Πολύ κακό για το τίποτα. Το Βέλγιο κέρδισε άνετα στο Σιάτλ 4-1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέρασε στα προημιτελικά. Έπαιξε με τη ΣΥΠΑ ο Φολαρίν Μπάλοκαν, όπου είχε γίνει, έγινε μεγάλο θόρυβος γιατί τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική. Αλλά ελαίο τράπο, η ποινή έγινε με αναστολή και δεν αλλάξε.
0: Μια παρέμβαση, κάτι. Δημήτρη, που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.
8: Ναι, θα ακούσουμε σε λίγο τι είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτό το θέμα. Όμως δεν άλλαξε κάτι, αφού το Βέλγιο ήταν καλύτερο. Είχε κορυφαίο τον Κετελάρε, τον άσο της Αταλάντα, πέτυχε δύο γκολ. Ο Φάνα και ένα γκολ και ο Λουκάκου το άλλο τέρμα για τους Βέλγους, που ανώτεροι ήταν και πέρασαν τους 8, το μόνο που κατάφεραν οι Αμερικάνοι ήταν στο 31 με τον Τίλμαν να εσωφαρίσουν.
0: Μου θυμίζει την εκδίκηση της μπάλας, Δημήτρη.
8: Βέβαια, ήταν πολύ καλύτερη η ομάδα του Βελγίου. Πρόκριση για την Ισπανία 1-0 την Πορτογαλία. Ο Μερίνο με γκολ στις καθυστερήσεις μετά από παλιά του Φέραν Τόρες το γκολ, και οι δύο είχαν περάσει αλλαγή το 25ο λεπτό. Πρέπει να πω ότι ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Κριστιάνο Ρονάλντο με την εθνική της Πορτογαλίας μετά από 23 χρόνια. Πριν το Κριστιάνο, η Πορτογαλία δεν είχε κερδίσει τίποτα, είπε χαρακτηριστικά. Το Euro που πήραμε ήταν το πιο σημαντικό επίτευγμά μας. Στα προημιτελικά θα παίξουν η Ισπανία με το Βέλγιο. Σήμερα ολοκληρώνει τη φάση των 16:07 η ώρα Αργεντινή με Αιγυπτό. 11 η ώρα το βράδυ η Κολομβία με την Ελβετία. Τώρα, πρώτα-πρώτα, ο Μπάλογκαν, ο οποίος ήταν το πρόσωπο της ημέρας των τελευταίων ημερών, αποδέχτηκα την απόφαση όταν μου δόθηκε η κόκκινη κάρτα. Και αποδέχτηκα την απόφαση όταν μου επιτράπηκε να παίξω, είπε χαρακτηριστικά ο άσος της Μονακό και τον είπα. Δεν είχα καμία ανάμειξη στην υπόθεση που έγινε. Ο Τραμπ
0: παραδέχτηκε
8: ότι τηλεφώνησε στον Γιάννη Ιφαντίνο. Η Ιφαντίνο είπε ότι μίλησε με τον Τραμπ. Ο πρόεδρος τον είπα, ανέφερε ότι δεν ξέρει την κόκκινη κάρτα και απλώς οι παίκτες πρόκτηκαν να τον ακούσουμε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
9: Αλλά το μόνο που έκανα, ήταν να ζητήσω την επανεξέταση, γιατί δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ. Και ξέρεις, ξανά, είμαι καλός σε αυτά τα πράγματα. Δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ. Νόμιζα ότι ήταν δύο σπουδαίοι αθλητές που συγκρούστηκαν μεταξύ τους και μπλέχτηκαν. Δεν ήταν κάποιος που χτυπούσε κάποιον στο πρόσωπο ή κάτι τέτοιο που ξέρεις θα ήταν διαφορετικό. Πώς θα ένιωθες αν έβγαζα, ξέρεις, αν βγάζαμε το Μέση. Κοίτα, ξέρεις, έπεσε πάνω σε κάποιον. Ή αν βγάζαμε τον Ρονάλντο. Ρονάλντο, χτύπησες κάποιον. Σας βγάλουμε από το παιχνίδι.
7: Ο καιρός.
0: Καλώς ορίζουμε τον Τάσο Αρνιακό. Μικρή περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας αναμένουμε αύριο, Τάσο.
10: Πράγματι θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία αύριο. Κατά τα άλλα ο καιρός, οι γενικές γραμμές θα εξακολουθήσουν οι ίδιες. Περιμένουμε ουσιαστικά ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα. Όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Αλλά το βράδυ έχουμε επιδείνωση, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Θεσσαλία, με νέες νεφώσεις που θα πυκνώσουν και τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν στο Αιγαίο να πνέουν με εντάσεις 5 με ξυμποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, τοπικά και τους 36 στις κλειστές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα, και στα νησιά με 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα καλή ώρα σαν σήμερα θα συννεφιάσει και θα υπάρχουν μερικές πιθανότητες για τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά.
0: Και στη Θεσσαλονίκη.
10: Η θερμοκρασία αύριο στην Αθήνα μέχρι 35. Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου με ασθενείς ανέμους και στις δύο περιοχές.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
11: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, αλλά και στο ύψος του Μοσχάτου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, σε Μάρνη και Πανεπιστημίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο enikos.gr. Η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ έφτασε στην Άγκυρα, ο Τραμπ. Και στο real.gr, σύνοδος του ΝΑΤΟ έφτασε στην Άγκυρα, ο Τραμπ. Στις 3 και 4 αναμένεται η συνάντηση με τον Ερντοάν. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Κατερίνα Βουτσά και Μαρία Ψάλτη. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
12: Real FM. Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα

0: καλύτερη από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχου, 13 Ηλιούπολη.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
2: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
2: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχει Κώστα.
1: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα, πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω! Με το που το έβαλα. Ελά, γόρι μου, ελά! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε. Και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
6: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την

0: στους 103,3.
1: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα at Austria Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Και τώρα.
3: Οι πέντε μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας.
4: Αυτή

Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομίνου, στην γνωσό, με αυτά της εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή. Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: δικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια.

Γιώργος Σαμπάνης. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Oui, c'est moi. Ça va? Ok, on peut se rencontrer dans 2 heures.

Έχουμε προσωπικότητα. Έχουμε σκέψη. Έχουμε τη δική σας μεγάλη παρέα. Λατώ FM 103,3. Έχουμε ραδιόφωνο.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιερά Πέτρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιερά Πέτρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείως η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
0: Λατό FM στους 103,3.

0: μουσικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική πρόταση.
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Τιμπέρ.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη.

0: dances in the sea and sound of happiness.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: 100,8 FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω ότι λεκανής είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες. Ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.
8: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Καλησπέρα σε όλους. Τρίτη σήμερα από τις πιο παρεξηγημένες μέρες της εβδομάδας. Η Δευτέρα πέρασε, το Σαββατοκύριακο ακόμα κάνει πως δεν μας ξέρει. Είναι η μέρα που λες, άντε ας κάνουμε ό,τι ξέρουμε τι κάνουμε. Και κάπως έτσι προχωράει και ολόκληρη η ανθρωπότητα. Αλλά δεν το ούμαστε. Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε ότι μία Τρίτη μπορεί να γίνει η καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Γι' αυτό βάλτε τον καφέ δίπλα σας, ανοίξτε λίγο την ένταση και ελάτε να περάσουμε μαζί το επόμενο 2 ώρο.

Λοιπόν, για να ξέρουμε πού βαδίζουμε σήμερα, διανύουμε την 188η ημέρα του έτους στο πανέμορφο, ηλιόλουστο και ελαφρώς ψημένο Ηράκλειο. Η Ανατολή του Ηλίου μας βρήκε το πρωί στις 6:12, ενώ η Δύση μας αποχαιρετά στις 8:37 το βράδυ. Όσο για το ποιος κερνάει σήμερα, σύμφωνα με το χριστιανικό ημερολόγιο, γιορτάζει η Αγία Κυριακή, οπότε Κυριακό, Κυριακή, αν μας ακούτε, την ώρα που επιστρέφετε από τη δουλειά, περιμένουμε κέρασμα. Χρόνια σας πολλά, με υγεία, χαρά και πάντα ευτυχισμένα. Πάμε τώρα και στα φρέσκα της πόλης μας, με τον καιρό να μας δείχνει τι θα πει κριτικό καλοκαίρι. Τι καιρό κάνει στο Ηράκλειο αυτή την ώρα? Ο γνωστός κλασικός καύσωνας. Το θερμόμετρο έχει κολλήσει στο δεν περιγράφω άλλο. Η ασφάλτος λιώνει και η μόνη πραγματική οάση δροσιάς είναι το κλιματιστικό στο γραφείο που το αφήσατε αναμένο για να βρείτε παγωνιά αύριο το πρωί πονηρή. Εντάξει, δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 29. Ο άνεμος πνέει από τα βόρεια-βορειοδυτικά με ένταση στα 4 μπουφόρ. Μας έχει σώσει αυτό το βοριαδάκι, θα το λέω. Βγάλαμε τον Ιούνιο, κοντεύουμε να βγάλουμε και Ιούλιο. Καλησπέρα Στέφανε. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Μάριο που μου φτιάξε το απόγευμα. Μάριε, θα στο βάλω το κομμάτι πιο μετά όμως, έτσι. Ταιριάζει σήμερα και με το ύφος της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο αγαπημένο μου σημείο για σήμερα, γιατί θα αφήσουμε λίγο το 2026 στην άκρη και θα μπούμε στη χρονοκάψουλα, γιατί κακά τα ψέματα σαν τη ρετρό μουσική δεν έχει. Λοιπόν, σήμερα το απόγευμα ξεσκονίζουμε τα βινίλια, γυρνάμε τις κασέτες με το στυλό και πάμε να θυμηθούμε εκείνα τα κομμάτια που μας μεγάλωσαν, μας έκαναν να ερωτευτούμε, να κλάψουμε ή απλώς να χορέψουμε σαν τρελή μπροστά στον καθρέφτη του δωματίου μας. Πιστεύω να τα θυμάστε, ε? Παίξουμε μουσικές από τότε που για να μάθεις τους στίχους ενός ξένου τραγουδιού έπρεπε να αγοράσεις περιοδικό και όχι να γκουγκλάρεις σε μισό δευτερόλεπτο. Τότε που αν σου άρεσε ένα κομμάτι περίμενες με το δάχτυλο στο ρεκ πάνω στο ραδιόφωνο για να το γράψεις και σου το χάλαγε πάντα ο παραγωγός που μιλάγε πάνω στο intro. Τα θυμάστε? Εγώ υπόσχομαι σήμερα να προσπαθήσω να μην μιλάω πάνω στο introductions. Αν θέλετε να γράψετε δηλαδή. Γι' αυτό είτε είστε στη γενιά των 80s, είτε των 90s, είτε απλά εκτιμάτε την καλή μουσική, αυτό το δίωρο είναι αφιερωμένο σε εσάς. Και θέλω να μου στείλετε τώρα μήνυμα ποιο είναι το δικό σας αμαρτωλό ρετρό τραγούδι. Αυτό που το ακούτε στο αμάξι και δυναμώνετε την ένταση μέχρι το τέρμα. Και ας κοιτάνε περίεργα στα φανάρια της παραλιακής. Γι' αυτό κουμπώστε ζώνες, γιατί το ταξίδι στο παρελθόν ξεκινάει. Όπα όπα, αλλά πριν ξεκινήσουμε να συστηθούμε. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατο FM 103,3 για όλο τον Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο όμορφο Λασίθι, στην όμορφη Ιεράπετρα, στη Σιτία και στον Άγιο που ήμουν σήμερα εκεί το πρωί. Όσο για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε
άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα. Πριν περάσουμε όμως η μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας είχαμε υποσχεθεί. Χαμός γίνεται, παιδιά. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι σας έχω. Την 5η 9 Ιουλίου το Ηράκλειο θα ζήσει μια ιστορική μουσική συνάντηση και δεν πρέπει να τη χάσει κανείς. Για πρώτη φορά μαζί επί σκηνής ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής. Δύο απόλυτοι θρύλοι ενώνονται στο ανοιχτό θέατρο του Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ για μια συναυλία γιορτή με τίτλο «Το ροκ το ελληνικό». Μιλάμε για βραδιά γεμάτη αναμνήσεις από τη μία Κώστας Τουρνάς από την εποχή των Μπολ μέχρι σήμερα. Από την άλλη, Διονύσης Τσακνής έρχεται να μας ξεσηκώσει με φωνές, κιθάρες, απρόσμενα ντουέτα και ολοκένουργες ενορχιστρώσεις. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, ε! Και επειδή εμείς εδώ σας αγαπάμε, δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Το μουσικό κανάλι σε συνεργασία με το Θέατρο Τεχνόπολης κάνει δώρο σε 10 τυχερούς ακροατές από μία πρόσκληση για να ζήσουν αυτή τη μαγεία εντελώς δωρεάν. Έκπληξη δεύτερη. Παίζει δώρο και μυρίζει popcorn, 10 εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγεται αίθουσα, διαλέγεται παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε, να πάρετε τώρα στο 28 10 360 260. Ξαναλέω, 28 10 360 260. Προσέξτε όμως, γιατί τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις δεν περιμένουν και ούτε κι εμείς. Και έχουμε και τρίτη έκπληξη, γιατί ο Γιώργος Αμπάνης που έρχεται στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο την Παρασκευή 17 Ιουλίου για μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, ρυθμό και μεγάλες επιτυχίες. Αν θέλετε να είστε εκεί, σας δίνουμε τη δυνατότητα να ζήσετε αυτή την εμπειρία από κοντά, προσφέροντας δύο μονές προσκλήσεις για δύο τυχερούς ακροατές. Δύο από εσάς θα κερδίσουν από μία ατομική πρόσκληση για να απολαύσουν το ειδικά διαμορφωμένο καλοκαιρινό πρόγραμμα του κορυφαίου καλλιτέχνη. Εδώ, για να τις κερδίσετε, μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook, μουσικό κανάλι 105,1, ή στην προσωπική μου, Δήμος Κιβωτίδης, με λατινικούς χαρακτήρες. Δηλώνετε συμμετοχή και μπαίνετε στην κλήρωση. Οι υπόλοιπες είναι τηλεφωνικά. Γραμμές ανοιχτές και φύγαμε.

αφού ήδη πεθάναμε στην αγκαλιά κάποιου, ας συνεχίσουμε με κάτι εξίσου υγιές. Αυτή είναι η Def Leppard και το Love Bite. Από τα πιο χαρακτηριστικά ροκ τραγούδια της μεγάλης περίοδος τους. Μπαλάντα, αλλά όχι αθώα. Οι γραμμές, παιδιά, είναι ανοιχτές. Όποιος ενδιαφέρεται, τώρα είναι η ώρα.

Εδώ έχουμε πάλι Scorpions, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τους κομμάτια, εδώ σε ακουστική εκδοχή από την περίοδο Ακούστικα. Το ωραίο με αυτές τις εκδοχές είναι ότι αφαιρούν λίγο από το μέταλλο και αφήνουν να φανεί ο σκελετός. Και όταν ο σκελετός είναι καλός, το τραγούδι στέκεται όπως και να έχει. The Zoo. Σαν δρόμος με φώτα, βιτρίνες, πρόσωπα, πειρασμούς και εκείνη την αίσθηση ότι η πόλη είναι τελικά ένα μεγάλο κλουβί.

μουσικό κανάλι Αγκούτα 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Καθημερινά είμαστε μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκανατσό, οδός Τιμοθέου 9. Δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στον χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: στους 103,3.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλέν το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Προτιμένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Χαμούλης. Αχ βρε Στέφανε, αχ βρε Στέφανε. Το πρώτο μισάωρο ήταν η ηρεμία πριν την καταιγίδα και η καταιγίδα μόλις ξεκίνησε. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις όπως σας έχουμε υποσχεθεί. Έκπληξη πρώτη, ακούστε εδώ να δείτε τι σας έχω. Αυτή την 5η 9 Ιουλίου το Ηράκλειο θα ζήσει μια ιστορική μουσική συνάντηση που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Για πρώτη φορά, δύο θρύλοι επί σκηνής, ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Σαχνής, ενώνονται στο ανοιχτό θέατρο του Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ για μια συναυλία γιορτή με τίτλο «Το ροκ το ελληνικό». Καλά, μιλάμε για μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις από τη μία τουρνάς από την εποχή των Μπολ μέχρι σήμερα από την άλλη Τσαχνής. Έρχονται να μας ξεσηκώσουν με φωνές, κιθάρες, απρόσμενα ντουέτα και ολοκένουργιες ενορχιστρώσεις. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, ε? Και επειδή εμείς εδώ σας αγαπάμε και σας το έχουμε αποδείξει, δεν θα σας αφήναμε έτσι. Το μουσικό κανάλι σε συνεργασία με το Θέατρο Τεχνόπολης κάνει δώρο 5 διπλές προσκλήσεις για 10 τυχερούς ακροατές. Έκπληξη 2. Παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Εισιτήρια για σινεμά πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος, Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 28 10 360 260. Ξαναλέω, 28 10 360 260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις δεν περιμένουν και ούτε κι εμείς. Όπα, όπα, μην φεύγετε, γιατί έχουμε και άλλη έκπληξη. Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Θέατρο Τεχνόπολης, το Ηράκλειο, την Παρασκευή 17 Ιουλίου για μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία και μάτι συνέστημα, ρυθμό και μεγάλες επιτυχίες. Θέλετε να είστε εκεί? Σιγά που δεν θα θέλατε. Εμείς σας δίνουμε τη δυνατότητα να ζήσετε και αυτή την εμπειρία από κοντά. Προσφέρουμε 2 μονές προσκλήσεις για 2 τυχερούς ακροατές. 2 από εσάς κερδίζουν από μία ατομική πρόσκληση για να απολαύσουν το ειδικά διαμορφωμένο καλοκαιρινό πρόγραμμα του κορυφαίου Έλληνα καλλιτέχνη. Εδώ, για να τις κερδίσετε, μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook, μουσικό κανάλι 105,1, και δηλώνετε συμμετοχή. Για το σινεμά και για Τσαχνή, είπαμε, τηλέφωνο 28 10 360 260. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Όποιος θέλει, ας σκοπιάσει.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 και Λατό FM 103,3 για το νομό Λασιθίου. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται, απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασό, οδός Τιμοθέου 9. Και το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στον χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

Έλα να χαλαρώσουμε λίγο. Λοιπόν, Winda και First Move. Εδώ μπαίνουμε σε πιο σύγχρονη, πιο ανάλαφρη, πιο καθαρή ατμόσφαιρα. Ο τίτλος λέει πολλά. Η πρώτη κίνηση, πάντα δύσκολη. Στις σχέσεις, στη δουλειά, στη ζωή. Ακόμη και στο χορό, όταν όλοι περιμένουν τον πρώτο γενναίο που θα σηκωθεί, για να νιώσουν μετά ότι αφού σηκώθηκε και αυτός, μπορώ κι εγώ. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Υπάρχουν ακόμα προσκλήσεις και εισιτήρια. Λίγα, αλλά υπάρχουν.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.

0: Καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
1: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: στους 103,3.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
4: Να προχωρήσεις καρδιά μου, στο ποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
4: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
3: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
5: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
7: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
8: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
7: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
8: Σίκα πώς?
7: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
9: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
10: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
11: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνει.

0: 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34-100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 2841-0-25718 και 27-562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή. Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841-0-27-001.
3: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Βιβλιοθήκη.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιήσει άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
3: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιερά Πέτρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιερά Πέτρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Ένα διυπικού ομίλου καρτερού.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Νταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ, Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
5: Και τώρα.
6: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της

Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κύκυρα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
8: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ιδρύμα.
4: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
9: Να προχωρήσεις, καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
9: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα.
4: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
9: Αν δεν έρθεις εσύ, θα'ρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
4: Γιώργος Σαμπάνης. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Από

μας Ακτικούνδουρ 20 στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: πανηγυρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
3: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
4: ΣΥΚΑ Thermocoat!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
0: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι πάει να πει τελείωση η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
5: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
5: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα...
4: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
5: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
4: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό
7: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο iengrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛΗ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.

0: στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

Λατό FM. Το διαφορετικό μουσικό άρωμα. Μουσικό άρωμα. Μουσικό άρωμα. Λατό FM. Λατό FM. Μουσική. Συνέστημα. Άποψη. Ραδιόφωνο. Λατό FM. Στους 103,3. Κόμμα 3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.